βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

ώρα. Είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Energy 94,2. Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy 94,2 FM.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

ξέρεις πόσο μου λείπεις. Να ξέρεις πόσο φωνάω για ένα σου σημάδι. Τον ουρανό κοιτάω. Να ξέρεις πόσο σε θέλω.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Σαν σήμερα στον Energy 942. Στις 9 Οκτωβρίου του 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που όταν μεγάλωσε έγινε σκαθάρι. Ήταν ο Τζον Λένον, μέρος των θρυλικών Beatles. Όπως και ο Πολ Μακάρτνεϊ που το 2008 σαν σήμερα έγινε έξαλλος γιατί ένα κατάστημα McDonald's στην Αμερική χρησιμοποίησε το πρόσωπό του για να προσελκύσει πελάτες. Παραμένουμε στους Beatles για να πούμε ότι το 1965 σαν σήμερα το τραγούδι τους Yesterday είχε την τιμητική του. Ανέβηκε στο νούμερο 1 των αμερικάνικων charts. Yesterday που σημαίνει χτες, δηλαδή παρελθόν, τότε που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με γράμματα, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Δεν λέμε, ωραία και τα γράμματα, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείς το κινητό.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
2: Εκεί το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
3: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της ακρίβειας και του ενεργειακού κόστους. Ωστόσο, ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης προειδοποίησε ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται συνεχώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση προέταξε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη συνεδρίαση του Eurogroup. Χαρακτήρισε παράλληλα δύσκολη ισορροπία την προστασία των πολιτών και τη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της Ευρώπης. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έπειτα από δημοσιεύματα στον Αμερικανικό Τύπο περί επικείμενων επιθέσεων στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Κουριές, όπου εγκαινιάστηκε η παραγωγική φάση του μεταλλίου χαλκού και χρυσού. Η επένδυση, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 3.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας. Μέσω τηλεδιάσκεψης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει για να γίνουν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του Λέβητα και του φυσικού αερίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες βίες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία. Την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις, Ντέιβις με 19 πόντους και ακολούθησε ο Φρανσίσκο με 17. Στα άλλα παιχνίδια, Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 87-94, Βαλένθια Χάποελ Τελαβίβ 93-82. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, ορεινά και το βόρειο Ιόνιο, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα 9 Οκτωβρίου, Παρασκευή, 16 βαθμούς θερμοκρασία στο Μαρούσι. Και μόνιμα, κύριε Σπύρο Παπαδάκη. Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε με τον Λάσκα. Δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Όταν βάζει αυτό το υπέροχο τραγούδι, του λέω πυροβολάκι, μου λέει όχι, μπάμπαλι.
1: Πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο γούρδωσε στα μάτια όταν ξαναμπήκα στο στούντιο, μπορεί να μου πει.
0: Αυτό.
1: Ναι, ο Λάσκα.
0: Γιατί να σου πω τι παθαίνει.
1: Τι.
0: Το ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, όχι μόνο μέσα και με μένα. Με το που βγαίνουμε από το στούντιο, σου λέει πάει έφυγε. Αυτό ήταν.
1: Ναι.
0: Όταν μετά επιστρέφουμε.
1: Σου λέει κάτι γίνεται εδώ.
0: Σου λέει ναι, τώρα θα το ξαναπεράσω.
1: Ναι, καλά. Πρώτη φορά θα είναι η τελευταία.
0: Τα γελάει.
1: Μπάμπαλι, είχε κλειστό τόση ώρα το τέτοιο και θα βγάλουμε την μπέμπελη. Μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί. Δεν έχει και το δω. Δεν έχουν τέτοιο, έχουν κλειδώσει την πόρτα.
0: Λοιπόν.
1: Α, ναι. Όχι, μην το κάνουμε χειρότερο. Δηλαδή, τι εννοείς? Γιατί είχαμε και μία κουβέντα νωρίτερα με τους ακροατές για το ωραιότερο φαγητό. Ο παππούς μου έλεγε το φαγητό του βασιλιά.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Αυγά μάτια, πατάτες τηγανητές. Άμα κοτσάρεις κιόλας και μία μπριζόλα εκεί πέρα.
0: Με στο χειρινό. Το έχω.
1: Ναι, είναι μια χαρά.
0: Να σας πω ότι το κορίτσι μου έρχεται. Σε λίγο θα είναι εδώ πέρα. Κασιανή βραχά. Έχω Σπύρο Παπαδάκη όμως. Σιγά μην τον έφερα να φύγει. Και έχω studio@papakirialfm.gr, studio@papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2.11.208.200, παρακαλώ να είστε ευγενικοί με την Εύη μας. Έτσι, όλα τα ερωτήματα, τις παρατηρήσεις, όλα τα φέρνει εδώ στο ραδιοθάλαμο. Εδώ ο Λάσκαρης αγοραστός. Επικεφαλής σχηματισμού. Κάθε από παλιά.
1: Πού το θυμήθηκες τώρα, ρε, πού το θυμήθηκες τώρα. Λοιπόν, στο μεταξύ τα καινούργια δεν κάνουν τόσο πολύ θόρυβο. Δηλαδή τα 35 είναι.
0: Αυτά περνάνε, λέει, μέχρι να τα ακούσεις, έχουν περάσει από πάνω.
1: Έχουν περάσει, έχουν ρίξει, έχουν φύγει.
0: Έχεις χαιρετήσει.
1: Είναι φοβερό. Γι' αυτό ο Ερντογάν λίγο του έχει αρχίσει και γυαλίζει το μάτι του.
0: Θα το καταφέρει, ρε. Όπου να είναι, θα το καταφέρει. Τα F-35 τα καταφέρει όπου να είναι.
1: Ναι. Σε καμιά 20 χρόνια νομίζω θα το καταφέρει.
0: Δηλαδή είναι βέβαιο ότι θα τα καταφέρει.
1: Θα έχει πάρει τα Ράπτορ το Ισραήλ.
0: Κάτσε ρε Παπαδάκη.
1: Ναι, για πες.
0: Εντάξει, ο Ερντογάν, πες, έχει και πάρα πολλούς, γιατί είναι και πολλοί αυτοί και έχουν και στρατό. Διώξαν τους. Τι διώξαν, δηλαδή, φυλακίσαν τους γιουλενιστές όλους μαζί τους, εξαφανίσαν οικογενειακώς. Από το τυραπό πραγματικοποιήματος του Ιουλίου του 16, λέω τώρα, πριν 10 χρόνια πίσω. Αυτός, πες, του τα εξηγούνε. Εδώ στον Αλέξη δεν τα εξηγούνε τα θέματα, ρε.
1: Τι εννοείς, είναι να το εξηγήσουν το Αλέξη.
0: Δεν είπε χθες, ήταν στα παραπολιτικά χθες, νομίζω.
1: Ναι.
0: Στον Βασίλη Σκουρή και το στήριξε να έχει.
1: Ναι, τον άκουσα, τον έκανα και θέμα.
0: Τον έκανες και θέμα.
1: Ναι, εννοείται. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό ότι. Περί ηγεμονίας του προοδευτικού χώρου.
0: Ρε, παιδί
1: και έτσι αντίστοιχε το Πασό. Ξέρω που θέλεις να το πας.
0: Εντάξει. Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Ναι. Ηγεμονεύει ακόμα, δημοσκοπικά τουλάχιστον.
1: Ναι, σου λέει τόσο καιρό σας άφησα μονάχου σας, δεν κάνετε τίποτα.
0: Αλλά να αποφασίσει λίγο με τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, από τη μία πανηγυρίζει και σωστά επανηγύριζε με το που εμφανίστηκε ήταν δεύτερος σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Εχθές είπε στους αδέλφους μας ότι εντάξει, παιδιά, δεν είναι και θέσφατο. Αν θέλετε, να μην κάνουμε εκλογές, να πάμε με τις δημοσκοπήσεις. Πρόεδρε, αποφάσισε με τις δημοσκοπήσεις ή χωρίς τις δημοσκοπήσεις.
1: Βλέπει κάτι να έρχεται.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά ας αποφασίσει.
1: Γιατί θα έρθει το καινούριο κύμα δημοσκοπήσεων όπου μαθαίνω ότι εκεί στο νέο κύμα των δημοσκοπήσεων είναι λίγο το πράγμα μπερδεμένο. Αρχίζει και γίνεται complicated.
0: Ποια είναι η προγραμματική αντιπολίτευση του Πασόκ?
1: Complicated, it's complicated.
0: Δεν τα κρατάς για σένα, πες τα ρε.
1: Τι να κρατάω για μένα, πρώτα απ' όλα η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση έχει κολλήσει βελόνα.
0: Τι εννοείς?
1: Εδώ που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις.
0: Τι εννοείς, Γιάνγκο, Σπύρο Παπαδάκη?
1: Είναι Βίρνα.
0: Τι εννοείς έχει κολλήσει?
1: Καταραίει Giant.
0: Καταραίει Giant, ναι.
1: Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, τα ποσοστά της κυβέρνησης απέχουν πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας και υπάρχει κολλημένη βελόνα εκεί. Από το 24 μέχρι το 28%.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, υπάρχει ζητηματάκι.
0: Υπάρχει ζητηματάκι. Πάμε
1: όπως
0: τώρα.
1: Μεγαλύτερο ζητηματάκι υπάρχει βεβαίως στη κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Περίμενε τώρα. Για να σου ολοκληρώσω αυτό που σου έλεγα να μου πεις. Και αναφέρεται ο πρόεδρος. Εγώ δεν θα πω τώρα για το. Εντάξει, τα λάθη, άνθρωποι είμαστε. Ασφάλμα τα κάνουμε. Δεν θα αναφερθώ στο καλώδιο.
1: Εμείς οι άνθρωποι λάθη κάνουμε.
0: Στο καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Αυτό διορθώθηκε από την ελληνική διαστήριση. Παρατάξει, νομίζω ακολούθησε ένα δελτίο τύπου που διορθώθηκε. Είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Πρόεδρε, το κλείνω αυτό. Αλλά το να λες ότι επί των ημερών των δικών μου είχαμε τα F-16 που ήταν φοβερό όπλο και τα F-16 μετά ανώδυνα και με μικρό κόστος θα κλείσαμε τη συμφωνία να τα αναβαθμίσουμε σε Viper. Προφανώς και είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορεί να συγκρίνεις τα F-16 με τα F-35. Δηλαδή έχουμε τα F-16, ποια F-35? Καλώς την Εύη. Εγώ εμείς είπαμε να είναι ευγενικοί μαζί σου, να ξέρεις. Σου παρακαλέσαμε. Είναι.
1: Καλά, μεταξύ μας κακό του κεφαλιού τους όσοι δεν.
0: Όσοι δεν είναι. Όσοι δεν με την έβη. Λοιπόν, κάποιος να του εξηγήσει,
1: ναι,
0: αν το αγνοεί, ότι τα F-35 είναι μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς.
1: Ναι.
0: Τα F-16 είναι μαχητικά αεροσκάφη τρίτης γενιάς. Τα F-16 Viper είναι μαχητικά αεροσκάφη 4,5 γενιάς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να τα αγνοείς αυτά, να μην τα ξέρεις. Και να λες επί των ημερών των δικών μου, είχαμε υπεροπλία στον αέρα.
1: Ρε Γιώργο, εδώ κάποιοι πανηγυρίζουν. Ναι. Λένε, εν πάση περιπτώσει, μην μιλάτε, λέει, έτσι, γιατί, διότι εξοπλιστικά έχει τη δική της αμυντική βιομηχανία η Τουρκία.
0: Έχει, ναι.
1: Φτιάχνει τα δικά της μαχητικά, ναι.
0: Και τα πουλάει, όχι τα μαχητικά, τα drones, τα πουλάει από εδώ και από εκεί.
1: Τα drones, ναι. Αλλά τώρα όσον αφορά στα μαχητικά, αυτό το καν.
0: Θέλει, αυτό είναι. Έχει ακόμα.
1: Είναι, πολύ, είναι πάρα έχει πολύ ακόμα. Ωραίο. Σχεδιαστικά είναι πάρα πολύ καλό. Δεν πετάει βέβαια.
0: Ακόμα, ναι, αυτό λένε. Ναι, έχει
1: είναι λίγο τέτοιο. Πηγαίνει ο δικός. Εντάξει, στα φανάρια πρέπει να σταματήσει.
0: Ακόμα δεν έχει τεχνολογία να σηκώνει τρε.
1: Εντάξει. Κάποια στιγμή λοιπόν θα την βρουν. Γιατί θυμάμαι ότι έκανε και κάποιες οι αναλυτές εκεί. Πρώτα απ' όλα, έχεις ακούσει τον αναλυτή που μιλάει για τον παπά και την κατσίκα.
0: Για πες.
1: Ο παπάς και η Τούρκος. Τούρκος αναλυτής. Πώς έχουμε εμείς εδώ τους διάφορους που βγαίνουν με το στικάρι, ναι, το οποίο λένε εδώ, καλά για πατρίδα, τον Αντάλλο. Λέει το εξής. Τι κάνουν, λέει, οι Έλληνες.
0: Μου αρέσει κάθε φορά που λένε μια φράση, λένε Γιάννη. Γιάννη, δεν είναι το Γιάννη.
1: Ναι.
0: Ναι. Συνέχισε, έκοψε.
1: Τουρκία, δεν πειράζει. Τώρα σώθηκε. Βγαίνει λοιπόν.
0: Δεν κάνω τίποτα.
1: Εδώ ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη λέει: ο αδελφός Σπύρος είναι πιο γρήγορος από τον Τζακ Νόρις. Μπορεί να σου πει σε 10 λεπτά τη δύο ώρη εκπομπή που έκανε.
0: Και να στην πει και rewind επίσης.
1: Εννοείται. Στο rewind είναι ακόμα καλύτερο. Έχει πολύ πιο ενδιαφέρον. Ή εν πάση περιπτώσει μπορούμε να κάνουμε άλλη μία δύο ώρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα στα.
0: Το έχει, το έχει αυτό. Μπορεί να μιλάει μέχρι τη μία το μεσημέρι. Αν ξεκινάει 4.
1: Τουλάχιστον.
0: Μία μεσημέρι μπορεί να πάρει ένα διάλειμμα, να φάει κάτι.
1: Αυτό, μπορούμε να το κάνουμε και συγχρόνως.
0: Εντάξει,
1: ναι. Αλλά έλεγα το εξής.
0: Ναι.
1: Αναλυτής λοιπόν,
0: ναι,
1: μου το φέρανε μεταφρασμένο τώρα με υπότιτλους, ο οποίος έλεγε το εξής.
0: Mm-hmm.
1: Τι κάνουν, λέει, οι Έλληνες, για να δείτε, λέει, ότι οι Έλληνες παρανομούν. Πάμε. Πάνε, λέει.
0: Αυτά, όλα αυτά Τούρκος, έτσι.
1: Τούρκος αναλυτής. Τούρκος αναλυτής.
0: Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει λασκαριά.
1: Πάει λοιπόν. Τι κάνουν, λέει, οι Έλληνες, πάνε σε μια βραχονισίδα η οποία είναι ακατοίκητη.
0: Βέβαια.
1: Και δεν έγκυται, λέει, στις διεθνείς συμβάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δικό του αυτό.
0: Και βάζουν πάνω σημαίες.
1: Βάζουν μια ελληνική σημαία,
0: ναι, ναι.
1: Βάζουν, βάζουν ένα παπά,
0: ναι,
1: και μια κατσίκα.
0: Και μια κατσίκα. Και τώρα είναι δικό μας.
1: Ναι, λοιπόν, και τώρα λέει ελληνικό. Ναι. Και ρωτάει η αυτό, δημοσιογραφάρα. Ναι.
0: Τι πάθαμε, Γιάνκο.
1: Όχι,
0: γιατί το έχουμε πάθει εμείς αυτό, Γιάνκο.
1: Γιατί την κατσίκα.
0: Γιατί την κατσίκα.
1: Δηλαδή από όλο αυτό το συνορθήλευμα που είπε ο αναλυτής.
0: Την πήραξε κατσίκα.
1: Γιατί την κατσίκα. Και απαντάει ο άλλος ετοιμόλογος. Ναι, ναι, ναι. Διότι, λέει, η κατσίκα παράγει, λέει, γάλα, παράγει τυρί και έτσι επιβιώνει ο παπάς.
0: Μάλιστα. Δηλαδή στην ουσία είναι ο πυλώνας που στηρίζει την αυτόνομη οικονομία του νησιού η κατσίκα.
1: Αυτό είναι. Ακριβώς.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Αυτό. Και το έχουν πάρει λοιπόν οι Τούρκοι και το έχουν κάνει σημαία. Ποιο, τι.
0: Ωραίο ήταν αυτό που λες, καλύτερα.
1: Δεν το άκουσα.
0: Αυτόνομη παραγωγή, λέει.
1: Αυτόνομη.
0: Πρωτογενής παραγωγή. Έχεις πρωτογενή τομέα έτσι. Σωστό.
1: Ναι, εννοείται. Με ένα παπά και με μία κατσίκα.
0: Ωραία το είπες. Γιατί και αυτοί παραμυθιάζουν τον κόσμο τους έτσι. Εκεί.
1: Μόνο παραμυθιάζουν.
0: Το παραμυθιάζουν, δηλαδή στον υπερθετικό βαθμό. Το άλλο
1: πού είναι το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας.
0: Πού είναι, έρχεται. Κάτσε,
1: κάτσε, έρχεται εδώ και τρεις μήνες.
0: Καλά, περίμενε. Έχουμε και εμείς να εκδώσουμε ναύτεξ τώρα για την πόντιση του καλωδίου. Περίμενε, όπου να είναι.
1: Το δικό της ή του δικού μας. Και αυτοί κάτι ποντίζουν από εκεί.
0: Αυτοί θα ποντίσουν, λέει, από εκεί πίσω.
1: Από εκεί πίσω.
0: Κάνουν διασύνδεση των κατεχομένων με την Τουρκία. Δεν είναι διασυνδεδεμένα ακόμα.
1: Όχι, όχι. Ποντίζουν.
0: Δεν έχουν πάνω. Πόσοι έχουν, 80.000 επίκους, πόσοι έχουν κάπου. Αυτό είναι
1: διασύνδεση. Και φέρνουν ακόμα.
0: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Δεν μου είχε κάνει αποτίμηση για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, κύριε συνάδελφε. Γιατί δεν
1: μου είχε κάνει αποτίμηση. Γιατί χθες έπρεπε να προλάβουμε πριν κλείσει η Αττική Οδός.
0: Σε καλούσε υπηρεσία.
1: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σίγουρα θετικό πρόσημο.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς όπως έχει καταγραφεί τουλάχιστον από τα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία, ανεξάρτητα με το τι λέμε εμείς. Το γεγονός ότι πάνω στις τοποθετήσεις και στην ομιλία του Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Ήρθαν αναρτήσεις και από τον αντιπρόεδρο, τον Τζι Βανς, αλλά και από το Λευκό Οίκο.
0: Τζι Βανς. Είναι αυτός που την είχε πει στο Ζελένσκι, τις πρώτες εβδομάδες που είχε πανεκλεγεί ο Τραμπ. Μας τον είχαν εκεί στο, στο σαλονάκι, στο Λευκό Οίκο.
1: Δεν έχεις ένα κουστούμάκι να φορέσεις.
0: Και έχει πάει ο Ζελένσκι με το. Με την ήταν εκστρατεία στην Κυριλέ, εκστρατεία στην Αθήνα. Ναι, ναι. Γιατί πώ είσαι ντυμένο έτσι.
1: Δεν έχει κάτι αφού δεν έχει
0: κάτι. Μπροστά στον πρόεδρο.
1: Στο Λευκό Οίκο, στο Βάλ Γραφείο.
0: Τραμ, και τώρα να σου ρίξω μία. Το κοιτάξει, σαν σκέφτα να σου ρίξω μία, να δει παλιόπαιδο που ήρθε στο πέρα ντυμένο.
1: Το ξέρει ότι υπήρχε κυβερνητικό παράγοντα, ναι. Σύμβουλο πρωθυπουργού, παρακαλώ. Δεν θα πω πιανού πρωθυπουργού.
0: Όλοι καταλάβαμε ποιον εννοεί όμω.
1: Αρε παιδί μου, δεν όλοι καταλάβανε ποιον εννοώ.
0: Εγώ σε κατάλαβα.
1: Μισό λεπτάκι. Έχω πάει στι Ηνωμένε Πολιτείε στο Λευκό Οίκο. Με πρωθυπουργό.
0: Περίμενε, ήσουν εδώ, Λάσκαρη, που περιέγραφε την προηγούμενη εβδομάδα τις περιπέτειές του στο Κρεμλίνο. Έχει πάει και Λευκό Οίκο.
1: Ναι, εντάξει. Το ρεπορτάζ.
0: Συγγνώμη, Λάσκαρη, έχει πάει και Πεκίνο.
1: Και Πεκίνο, ναι. Πάλι ρεπορτάζ. Ναι, ναι, παντού.
0: Τι λείπει, Λάσκαρη.
1: Δεν λείπει κάτι. Βόρειο ημισφαίριο. Όχι, μπορώ να σε καλύψω σε όλα.
0: Παταγωνία, έχει πάει.
1: Παταγωνία. Δεν πήγε Έλληνας πρωθυπουργός εκεί. Έλληνας τέτοιο, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Καλώς τον κορίτσι.
2: Καλημέρα, τι έγινε, σας άφησα λίγο μόνο σας και λέτε για κατσίκες και παπάδες.
1: Είναι σύμφωνα με τους Τούρκους, είναι η εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Μία σημαία, ένας παπάς και μια κατσίκα. Και μετά μου λες εσύ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και άρμεγμα.
0: Ναι.
2: Μήπως εκεί ήταν τελικά τα πρόβατα που τα περισσεύανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Δεν ήταν.
0: Δεν ήταν εκεί. Αλλού τα έχουμε κρυμμένα.
1: Δεν. Τα πρόβατα αυτά ακόμα τα ψάχνουν. Κάποια πρέπει να έχουν μείνει στο πάτημα Χαλανδρίου.
0: Γιατί?
1: Γιατί ένας από τα Ιωάννινα τα έφερνε για να βοσκήσουν.
0: Ναι, εντάξει, ήθελε εδώ, έχει λέει καλό χορτάρι στο πάτημα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Γιατί στα Ιωάννινα δεν έχει.
1: Δεν έχει χορταριές εκεί.
0: Έπρεπε εδώ στο Χαλάνδρι.
1: Άσε που έκανε λάθος, το είχαν πει για το Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Και δεν το
1: για τον αγωνιστικό χώρο.
2: Και τι? Στα Γρήνα τα βόσκαγαν, λέει, στο παλιό αεροδρόμιο.
1: Στο παλιό αεροδρόμιο.
0: Έχει χορτάρι εκεί, Κασιανή, στο παλιό αεροδρόμιο. Έχει.
2: Να φάνε και οι κότες. Ναι, για πρόβατα δεν ξέρω, αλλά για τις κότες κότες...
1: Ωραία. Κατά τα άλλα, και κότα θα μπορούσε να βάλει ο αναλυτής ο Τούρκος.
0: Ναι. Θα μπορούσε.
1: Το καθημερινό αυγουλάκι.
0: Αλλά σου λέω, όχι, εγώ δεν μπορώ. Θα περιγράφω την πραγματικότητα σου. Θα περιγράφω αυτά που βλέπω.
1: Αυτό που βλέπω.
0: Δεν μπορώ να βάλω στοιχεία παραπάνω. Ναι.
2: Εντάξει, είμαστε κι εμείς, αλλά είναι κι αυτοί.
0: Πολύ καλά είναι.
1: Αυτοί έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Γενικότερα την προπαγάνδα.
0: Αυτοί είναι στη λογική του, θα μας κάνουν ένα βράδυ επίθεση. Και όταν τους ρωτάς, ναι, ρε παιδιά, αλλά δύο ερωτήματα κρίσιμα. Πώς θα αμυνθείτε στην τουρκική επικράτεια χωρίς αντιπαλιστικό σύστημα, ένα. Και δύο. Πώς θα αμυνθείτε και πώς θα επιτεθείτε στους Χούθη με τους οποίους έχετε μια ειδική σχέση. Και όταν λέτε στηρίζω τη Σαουδική Αραβία μέσα από το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, τη στηρίζω, θα στείλω και στρατό, αλλά καλό είναι να μην εμπλακεί ο στρατός μας. Αυτά είναι ωραία πράγματα.
1: Πώς απαντήσουν,
2: Γιατί απαντήσουν.
1: Όχι, τώρα εμένα έφυγε το μάτι μου, προσπαθώ να δω το...
0: Έχω κάτι.
1: Όχι. Ναι.
0: Τι κοιτάει, ρε παιδιά.
1: Προσπαθώ να καταλάβω το... Έχει γίνει κάτι, μήπως πρέπει να ψαχτούμε. Τέρμα, δεξιά παράθυρο. Δεξιά όπως βλέπουμε εμείς. Τι κάνει εκεί. Τα ύστερα του κόσμου. Τέλος πάντων. Εντάξει, κάτι δικά μου, παιδιά, συμπαθάτε.
2: Ο παιδιά ο Σπύρος βλέπει τηλεόραση.
1: Δεν βλέπω τηλεόραση.
0: Το καλό με το Σπύρο είναι ότι στοχάζεται φωναχτά και δημόσια, καταλάβεις.
1: Μα τα ύστερα του κόσμου, αυτό το οποίο βλέπω μπροστά μου.
0: Σημασία έχει να υπάρχει ήχος, λέει ο Λάσκαρης.
1: Σωστό. Γιατί κάποιοι χρησιμοποίησαν κινέζικα μικρόφωνα και δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καθόλου καλά. Και ψαχνόμασταν μέχρι την τελευταία στιγμή. Και όχι τίποτα άλλο, είχαν υποθεί πράγματα, είχαν υποθεί παπάδες. Είναι φοβερό αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα που ήρθε η Κασιανή.
2: Ναι, τι έγινε.
0: Τίποτα. Έχουμε ξεκινήσει.
1: Συγγνώμη, δεν ήξερα. Τι έχεις τίποτα.
0: Έχουμε ξεκινήσει. Ναι, αυτό είδε. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει μια κουβέντα για τα παρασκήνια και το παραπολιτικό. Βάλεμε σε μια τάξη. Πιάσαμε τον Αλέξη Τσίπρα. Έπιασε Μητσοτάκη εδώ, κυρίως. Γιατί είναι γνωστό ότι κάνει αντιπολίτευση ο Παπαδάκης.
2: Το τσακωμό με τον πρώτο φέρ με Μαρινάκη και κυβερνητικές πηγές για τα F-16 για την κατάσταση που ήταν η χώρα.
0: Αυτό τσουρουφλήσαμε λίγο.
2: Θέλετε να ακούσουμε τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Παύλο Μαρινάκη.
0: Στα παραπολιτικά. Ήταν
2: ο Αλέξης Τσίπρας ήταν τα παραπολιτικά. Ο Παύλος Μαρινάκης ήταν στην ενημέρωση των πολιτικών.
0: Να επαναλάβουμε στο Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη.
3: Συγχρονισμός των F-16 σε Viber τότε ήταν μια κίνηση προοπτικής με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, διότι ουσιαστικά χωρίς να αγοράσεις καινούργια αεροσκάφη είχαμε τη δυνατότητα με το λιγότερο δυνατό κόστος να εξυγχρονίσουμε όλο μας το στόλ. Εγώ ξέρω ότι το 2016-18 ήταν απαγορευμένη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες τα F-35 στην Τουρκία.
4: Μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης της κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας. Μια Τουρκία που ήταν μέσα στα προγράμματα αυτά να έχει ζητούμενο κάτι τέτοιο, και την Ελλάδα που ήταν στο ναδύρ να έχει τα μεν F-16 να αναβαθμίζονται και να είναι εξασφαλισμένο το πρόγραμμα των F-35. Και αυτό είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία. Δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φτηνή αντιπολίτευση, έστω και φτηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας.
0: 1,5 δις είχε πληρώσει η Τουρκία, δολάρια. Ναι. Ήταν μέσα στο, τότε που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν μέσα στο πρόγραμμα των F-35. Η Τουρκία. Για στην Τουρκία αναφέρομαι.
1: Και ήταν από τις πρώτες χώρες που είχαν.
0: Βεβαίως.
2: Ο πρόεδρος λέει ούτε να τα δουν τα F-35 οι Τούρκοι τότε.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή, ας τον ενημερώσει, εγώ το. Δεν του χρεώνω, εγώ του χρεώνω άγνοια. Δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρει όλα τα θέματα. Υπάρχουν αυτοί
1: που είναι πρωθυπουργός όταν γίνονταν.
0: Ναι, ρε παιδιά, αλλά υπάρχουν αυτοί που είναι ειδικοί, ας πούμε, στα θέματα της άμυνας. Άλλοι που είναι ειδικοί στην οικονομία. Άλλοι που είναι ειδικοί στις κοινωνικές πολιτικές.
1: Ναι. Ποιος ήταν ο ειδικός?
0: Ποιο?
1: Ο ειδικός που.
0: Τούθηκε ο ειδικός.
1: Α.
0: Είναι αυτός που φέγε την καρφάρα την ταπανόπροκα.
1: Α, και πήγε πού?
0: Στο Πασόκ.
1: Α.
0: Έχουμε και διοικητικό κασκανί, όχι.
1: Είναι το Πασόκ. Πέφτω από τα σύννεφα.
0: Είπε για το ναύαρχο το παυτό.
1: Ναι.
0: Την ίδια συνέντευξη στον αδέλφο μας. Είπε να βγαίνει κάποιος με μια έδρα, να την πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα και μετά σε ένα άλλο. Αναρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Απαράδεκτο.
0: Απαράδεκτο.
1: Και βγαίνουν και πηγές από το ΣΥΡΙΖΑ που λένε οι 12 λέει. Αυτοί οι οποίοι πάτε, ερχόσαστε τον Ατάλο, έχετε δηλώσει
0: ότι. Αλλά κρατάτε την έδρα.
1: Την έδρα να την αφήσετε έξω πίσω.
0: Αφήστε
1: την και πηγαίνετε και την πάρετε. Διότι λέει διαφορετικά μέχρι την Τετάρτη, λέει. Θέλουμε τις έδρες.
0: Σου έχουν δώσει προθεσμία.
1: Αμέ.
0: Μέχρι την ερχόμενη.
1: Την έδρα να την αφήσετε εξωπίσω.
0: Αφήστε
1: την και πηγαίνετε. Και την πάρετε. Διότι λέει διαφορετικά.

0: Δια στο Θεοχαρόπουλο, πώς το θυμάστε.
1: Το Θανάση.
0: Ναι.
1: Αλήθεια,
0: ήταν,
1: που είναι.
0: Ήταν επικρατεία στο Πασόκ ο κύριος Θεοχαρόπουλος πριν να προσχωρήσει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δημάρ, κάτσε. Ναι, ναι. Πιάσω από πού.
0: Όχι, λέω.
1: Πίσω.
0: Όταν έφυγε για
1: ναι.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Ναι. Δεν ήταν βουλευτής επικρατεία στο Πασόκ.
1: Ναι, ήταν. Ναι, ήταν.
2: Ο μισός ΣΥΡΙΖΑ ήταν Πασόκ.
0: Τι.
2: Ο μισός ΣΥΡΙΖΑ ήταν Πασόκ.
1: Σωστό λέω, και αυτό.
0: Επειδή αναφέρεται σε αυτούς που παίρνουν την έδρα και φεύγουν,
2: ρε παιδί. Παίρνουν και την πάνε κάπου.
0: Δεν τον πήρε. Ήταν βουλευτής επικρατείας στο Πασόκ. Και τον πήρε στο ΣΥΡΙΖΑ από τη δική μαγιά. Θέλω να πω. Μην πάσχουμε από επιλεκτική μνήμη. Αν τα κάνουμε, όταν μας τα κάνουνε, μην φωνάζουμε.
2: Μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα τώρα, που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πρόεδρος και κυβέρνησε με το ΣΥΡΙΖΑ και κάποια στιγμή αποφάσισε να παρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ, να παραδώσει και την έδρα του και να κάνει ένα άλλο κόμμα, τραβώντας και το μισό ΣΥΡΙΖΑ
0: θεμητό.
2: Μαζί του.
0: Εγώ σου λέω θεμητό. Αλλά όχι, δεν μπορείς να μέμφεσαι το Πασόκ που σου παίρνει έναν ή δύο ή τρεις, δεν ξέρω πόσους, όταν έχεις κάνει την ίδια δουλειά. Δεν γίνεται, ρε παιδιά.
1: Μα γι' αυτό το λόγο και υπάρχουν αυτά τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, Γιώργο μου. Έτσι.
0: Ποιο, το Πασόκ ανεβαίνει, κάνει προγραμματική αντιμετώπιση.
1: Κάτσε, περίμενε τώρα.
0: Ανεβαίνει.
1: Κάτσε να δούμε και το δεύτερο.
0: Όχι, εγώ δεν κάνω
1: το 0,8.
0: Ανεβαίνει το Πασόκ.
1: Ναι, αλλά το 0,8.
0: 0,8
1: μιλάει. Απλά έχει κολλήσει η βελόνα. Στον πρώτο και τον δεύτερο, και από ό,τι φαίνεται παραμένει κολλημένη η βελόνα και στο Πασό.
0: Ναι, ρε Σπύρο, αλλά έρχεται να δουλέψει στο κοινοβούλιο και φαίνει τροπολογίες. Τώρα έφερε και του αλλιεύσει.
1: Πολύ ωραία και πολύ καλά έκανε.
0: Αυτό λέω.
1: Αλλά ξέρει ποιο είναι
2: και
1: το θέμα.
2: Για τα
0: ναι. Και για τα
2: νησιά.
0: Ναι. Τροπολογίες. Ναι, βέβαια.
1: Η αξιωματική όμως αντιπολίτευση, αυτή την τροπολογία παραδείγματος χάρη, θα έπρεπε να την έχει φέρει εδώ και πάρα πολλούς μήνες που υπάρχει το πρόβλημα. Όχι τώρα που βγήκαν στου δρόμου.
0: Λες τώρα που έγινε γνωστό.
1: Τώρα που έγινε γνωστό.
0: Πού πα, θα βγει. Γιατί μα έχουμε. Έχουμε και δελτίο. Είμαστε υπερεκπομπή. Κάτσε λίγο μετά να.
1: Θα κάτσω έτσι, θα καθίσω.

0: Real FM.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω.

0: Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
2: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο.
7: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
8: Κάθε ώρα.
7: Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
8: Energy.
7: 94,2.
9: Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κομμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση προέταξε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη συνεδρίαση του Eurogroup. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης προειδοποίησε ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται συνεχώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών για Ελλάδα και Ιταλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέες βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία. Την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση. Μέσω τηλεεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου φυσικού αερίου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 6 και έχουμε εδώ πέρα το φίλο μας τον Ντένις. Καλό στο φίλο τον Ντένις, καλημέρα φίλε. Λέει τα F-35, το F-35 είναι καλό αεροπλάνο για τους Αμερικανούς, αλλά κακό για τους μέσους χρήστες. Έχει 8 φορές μεγαλύτερο κόστος εργατόρας και χρόνο συντήρησης, καθώς και λογισμικό που ελέγχεται από τον κατασκευαστή. Εννοείται ότι ποτέ δεν θα πολεμήσει σύμμαχο, ακόμα και η Νορβηγία, ουσιαστικά το θεωρούν σαν χρήστες ασύμφορο και λάθος επιλογή. Καλύτερα να λέτε διαφημίσεις. Ντένις μου, έχετε δίκιο. Υποθέτω ότι οι ταξίαρχοι και οι πτέραρχοι στην πολεμική αεροπορία δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Στο Κισαία επίσης δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Στο Ισραήλ δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Που άλλο είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Και βέβαια οι Τούρκοι είναι και αυτοί άσχετοι και θέλουν ένα αεροπλάνο που είναι κοστοβόρο που δεν μπορεί να πετάξει πάνω στο Αιγαίο. Δεν μπορεί να πετάξει πάνω στο... Είναι όλοι αυτοί άσχετοι. Εμένα με πείσατε. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης του Ντένις.
1: Εντάξει. Πρώτα απ' όλα, αν μου επιτρέπεις, Κασιανή, Γιώργο. Θα ανακοινώσει επιδόματα στις 14 Οκτωβρίου ο Μητσοτάκης. Μπορεί να ανακοινώσει επιδόματα για να χαμηλώσει το κόστος πτήσης των F-35. Αλλά τώρα εντάξει, μην τα βάζουμε όλα
0: τα πράγματα.
1: Θα του
0: πήγαινε να είναι στο κοινοβούλιο Λάσκαρη αγοραστέ, θα του πήγαινε με ένα κόμμα. Και να ανεβαίνει. Ναι,
1: με παπατάκι. Ένα κόμμα ή ένα θαυμαστικό.
0: Με ένα κόμμα ακόμα.
1: Με ένα κόμμα ακόμα.
0: Ναι.
2: Ναι. Κοίτα, επειδή είσαι και ψιλοειρωνικός και αυτά πιστεύω.
1: Εγώ ειρωνικός.
2: Θα ξεκινάγες.
1: Είναι να μην σου βγει το όνομα.
2: Πολλές κόντρες εκεί μέσα.
0: Το μόνο πρόβλημα που θα έχεις θα ήταν με διαχείριση του χρόνου.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, έχουν βάλει κόφτη.
0: Ο κύριος Πέτρος Παπαδάκης έχει 5 λεπτά. Ναι. Στα 24 λέει, κύριε Παπαδάκη, έχετε κάνει μια υπέρβαση.
1: Μα τώρα ξεκίνησα, κύριε Πρόεδρε.
0: Ένα λεπτό ακόμα, κύριε Πρόεδρε.
1: Μα τώρα ξεκίνησα, κύριε Πρόεδρε, τώρα ξεκίνησα. Εντάξει. Τα αφήνω αυτά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν και μια ιδιαίτερη έτσι ευφυΐα, ρε Γιώργο.
0: Α, λες ότι είναι ιδιαίτερο ευφυής.
1: Ναι, ναι. Αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή φαίνεται άλλωστε. Προλαβαίνουν τα πάντα. Ναι. Δεν έχουν προλάβει τα πάντα.
0: Εννοείται.
1: Ασφαλώς. Εχθές, μάλλον όχι χθες, προχθές, μου έκανε εντύπωση. Είχαμε πάει με τη Μαρία στο Μολ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα κάνουμε και τη διαφήμιση, αλλά τι να κάνουμε τώρα, πώς να το. Και μας έκανε τρομερή εντύπωση το ότι υπήρχαν παιδιά μιλιούνια πιτσιρικαρία.
2: Είναι έξοδος πιτσιρικαρίας.
1: Ναι, πρόσεξε. Και το πρώτο πράγμα το οποίο σκεφτήκαμε ήταν το εξής. Μα καλά δεν έχουν σχολείο. Τι γίνεται? Έχουν ξεκινήσει τα σχολεία. Καλά κάνουν τα παιδιά και βγαίνουν έξω και πάνε και σε ένα ασφαλές περιβάλλον και όλα τα σχετικά, αλλά και με το που το είπα στον αέρα ήρθανε μηνύματα από εκπαιδευτικούς οι οποίοι μου έλεγαν το εξής. Μα λέει, πάρα πολλά σχολεία λέει στην Αθήνα κάνουν 2 ώρα και 3 ώρα διότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί.
0: Εξαιρετικά.
1: Πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Εξαιρετικά.
1: Πολύ καλά. Κάτι παραπάνω από εξαιρετικά. Τι είναι αυτό, τρομπέτα ακούω.
0: Εδώ μπαίνει η Κασιανή γι' αυτό.
2: Βάλε μας εντάξει. Είναι η ώρα που μπαίνω, εγώ. Να πάμε στα, γυρίσουμε στα πολιτικά. Γιατί αφήσαμε στο προηγούμενο ημιώρο τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος χθες κατέθεσε δύο τροπολογίες στη Βουλή, μία για τους αλλοίς. Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχε συνάντηση χθες και ο Πρωθυπουργός με ένα σύντομο τετ-α-τετ με εκπροσώπους των αλλιέων και μετά μίλησε και ο Μαργαρίτης Σχοινάς μαζί τους και θα αποφασίσουν μεταφέροντας στους υπόλοιπους τι υπόθηκε με τον Μαργαρίτη Σχοινά, αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους ή όχι.
1: Θα το πάρω πάνω μου, είπε ο Μητσοτάκης. Του το είπε. Λέει, θα το πάρω πάνω μου για να λύσουμε το πρόβλημα.
2: Τώρα σε αυτή τη φάση μιλάμε για αντικειμενικό πρόβλημα και μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος δεν μας έχει απασχολήσει με κινητοποίησεις, μας απασχολεί συχνά με κινητοποίησεις και οι άνθρωποι αυτοί έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος το καθημερινό τους, επομένως νομίζω ότι το λιγότερο που μπορούμε να τους κάνουμε είναι να επιδοτηθούν με κάποιο τρόπο.
1: Και εκτός, αν μου επιτρέπεις, εκτός από κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα, εάν δέσουν τις στράτες τους και δεν βγαίνουν έξω στο Αιγαίο, θα δημιουργηθούν και άλλα ζητήματα.
2: Ακριβώς. Και ήδη, εντωμεταξύ, εκτός από τα προβλήματα που λες τώρα, ήδη δεν έχουμε και ψάρια στις ιχθυόσκαλες, έτσι, γιατί έχουν 8 μέρες κινητοποιήσεων. Ελληνικά ψάρια φρέσκα εννοώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες στη Βουλή κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ αυτές τις δύο τροπολογίες, μία που αφορά τους ψαράδες και άλλη που αφορά τα νησιά, και έκανε και ομιλία, να ακούσουμε ένα απόσπασμά της.
3: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει πολύ λίγα και μάλιστα πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό ξεσηκώθηκαν οι αλλοίς. Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να σου επιτρέπει να καλύψεις έως 70% και εσύ να το αρνείσαι. Η περιφρόνηση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Εγώ τολμώ ξανά να πω από αυτό το μικρόφωνο ότι είναι η ποιοτική διαφορά που έχει ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή έναντι των υπολείπων στην αντιπολίτευση. Είναι συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Δέχομαι αυτό που είπε. Εσύ το είπες ή εσύ το είπες. Εσύ το είπες, Σπύρο. Ότι ας έβγαινε να τα πει νωρίτερα γιατί είναι χρόνια τα προβλήματα. Απ' την άλλη όμως και γρήγορος είναι και βγαίνει με πράγματα, δηλαδή είπε συγκεκριμένα πράγματα. Γι' αυτό εξακολουθώ να πιστεύω ότι πιστώνεται αυτή τη μικρή άνοδο όπως την περιγράφεις. Αν πάνε οι άλλοι έτσι όπως το πηγαίνουν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, εγώ έλεγα από την αρχή με το που εμφανίστηκαν, εκεί θα είναι παιδιά. Αυτή ήταν η δική μου η εκτίμηση. Στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά μέχρι τις εκλογές. Θα απειληθούν.
1: Σου υπενθυμίζω το εξής. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ακόμα δεν είναι καν κόμμα. Και τι εννοώ. Τώρα έχουν μπει στη διαδικασία και φτιάχνουν τη δομή. Έχει τους τομεάρχες και όλα τα σχετικά, αλλά τώρα φτιάχνουν γραφεία ανά την Ελλάδα. Τώρα μπαίνουν σε μια τελείως διαφορετική διαδικασία για να το οργανώσουν. Όλους τους προηγούμενους μήνες έγινε η ανακοίνωση από την πλευρά του Τσίπρα. Πήγε και στρογγυλοκάθισε στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων και οργανώνεται τώρα. Για φαντάσου λοιπόν όταν θα οργανωθεί.
0: Για μένα
1: και μιλάω έναντι του Πασόκ.
0: Ναι, εντάξει, Σπύρο, είναι ποιοτικό το θέμα κατά την άποψή
1: μου. Okay.
0: Δηλαδή είναι ο Τσίπρας,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι χαρισματικός, είναι επικοινωνιακός, ξέρουμε ότι έχει πέρασμα στην κοινωνία. Και μετά ψάξε να δεις τι γίνεται. Υπάρχουν κάποια στελέχη που δεν μπορούν να βγαίνουν σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα ραδιόφωνα. Οι περισσότεροι θα βγουν και θα πούνε μια ανοησία. Το έχει δείξει η ζωή δηλαδή.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Αυτό είναι σωστό.
0: Και γι' αυτό,
1: αυτό
0: νομίζω...
1: το λόγο αρχίζει και τους μαζεύει.
0: Μπράβο. Επιταχύνει τη διαδικασία της. Ελάτε, παιδιά, από το. Εδώ όμως είναι άλλος ο κίνδυνος, Κασιάνη. Να φέρει όλους τους πρώην υπουργούς που είχε στην κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας, να φέρει τα στελέχη που είχε τα προβεβλημένα της βιτρίνας του ΣΥΡΙΖΑ. Και να μπερδεύει τον κόσμο, να λέει: όπα, παιδιά, αυτό δεν είναι rebranding, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
1: Και αυτό θα είναι το επιχείρημα και είναι ήδη το επιχείρημα της κυβέρνησης.
2: Νομίζω όμως ότι δεν θα επιλέξει να φέρει πολύ κόσμο. Έτσι έχω καταλάβει τουλάχιστον από τις πληροφορίες και από το ρεπορτάζ. Δεν θα φέρει πάρα πολύ κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στελέχη, τα πιο προβεβλημένα και τα πιο ικανά σύμφωνα με τη δική του άποψη.
0: Όπως ας πούμε η κυρία Αχτσιόγλου που μετήχε σε μια κομματική συγκέντρωση, σε μια τοπική επιτροπή και ρωτήθηκε ο κ. Τσίπρας από τους συναδέλφους μας και απάντησε ότι λέει, οι συνελεύσεις της ελληνικής αριστερής παράταξης είναι ανοιχτές. Προσβάσιμες σε όλους.
1: Εχθές φιλοξενήσαμε τον Γιώργο τον Κατουργάλο. Και μάλιστα τον ρωτήσαμε με τον Σωτήρη τον Σταθόπουλο τηλεοπτικά, τον ρωτήσαμε.
0: Κρίσιμο πρόσωπο για τις εκλογές του
1: 2023. Ακριβώς για εκείνη την περίοδο. Και αν ο τρόπος με τον οποίο έγινε και η αποχώρησή του από το κόμμα και όλα τα σχετικά. Έτσι,
0: με εκείνη τη δήλωση λίγες εβδομάδες, λίγες ημέρες.
1: Λίγες ημέρες. Ήταν η τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η τελευταία εβδομάδα είναι πριν τις εκλογές. Και μάλιστα είπε το εξής. Ασφαλώς, λέει, η πορεία μου είναι προς την πλευρά του Τσίπρα. Είναι στα Ηνωμένα Έθνη. Έχει άλλα 3 χρόνια θητείας. Αλλά λέει, εγώ συντάσσομαι και θα βοηθήσω σε αυτό το εγχείρημα. Ότι έχει καιρό να μιλήσει με τον Τσίπρα, άρα έχει μιλήσει με τον Τσίπρα. Και γενικότερα αυτό το οποίο δηλαδή συζητούσατε, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει, να βγει μια οικογενειακή φωτογραφία. Αυτή η οικογενειακή φωτογραφία ποιους θα έχει μέσα. Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα για τη συνέχεια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Τη στενή οικογένεια θα έχει.
1: Θα έχει τη στενή οικογένεια. Ποια είναι η στενή οικογένεια όμως? Γιατί αρχίζουν και μαζεύονται πολλές στενές οικογένειες. Από το παρελθόν, από το παρόν, δεν ξέρουμε τι θα του φέρει το μέλλον και όλα τα σχετικά. Πάντως υπάρχει μια φοβερή κόντρα ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, πήγα να πω, ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη για το ποιος.
0: Σφαγή. Θα γίνει σφαγή. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα έχουμε πιο χοντρά πράγματα.
1: Για το μεσαίο χώρο. Ποιος θα διεκδικήσει καλύτερα το μεσαίο χώρο.
0: Έχει και ένα πρόγευμα σφαγής η Κασιανή.
2: Έγινε στο τηλεοπτικό σταθμό ART ανάμεσα στην κυρία Άννα Παπαδοπούλου, είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και στο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, είναι πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας αυτοοργάνωσης.
0: Η κυρία Παπαδοπούλου υπήρξε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
2: Μάλιστα.
0: Στο παρελθόν.
1: Και γραμματέας.
2: Αυτοοργάνωσης.
1: Γραμματέας αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι. Τι να σου πω.
1: Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ αυτοοργανώνεται.
2: Και πρώην βουλευτής.
0: Όπως έγινε τώρα ο Καρβέλας, αυτοδιαχείριση που κάνει στα τραγούδια του.
1: Ναι.
0: Αυτοδιαχείριση ο Καρβέλας, αυτοοργάνωση έχουν εκεί.
1: Εφόσον αυτοοργανώνεται, γιατί θέλει γραμματέα? Γιατί θέλει επικεφαλή?
0: Μα τι ρωτήσατε εδώ, Λάσκαρη? Δεν ξέρει ο άνθρωπος, δεν ξέρει από σοσιαλιστικές πρακτικές ότι χρειάζεται να έχουμε ένα γραμματέα στο
1: Ένα γραμματέα παντού. Εντάξει. Πάω πάσο.
0: Δεν ξέρει αυτό που λένε εσύ, Κασιανή, που σε κοπεί και βάζουμε το ηχητικό κατευθείαν. Ο ερωτευμένος δεξιός λέει στην κοπέλα του, θα σε κάνω πριγκίπισσα. Ο ερωτευμένος αριστερός στην κοπέλα του λέει, θα σε κάνω γενική γραμματέα.
2: Αχω.
1: Καλό, καλό.
2: Λοιπόν, θέλω όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή από τα αυτοκίνητά σας.
0: Έπεσε έτσι. Αυτό ήταν μετεόρ.
2: Να προσέχετε πώς οδηγείτε. Πρώτον. Και δεύτερον, χαμηλώστε λίγο την ένταση, γιατί το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα είναι για γερά στομάχια.
4: Κύριε Παπαδοπούλου, που ήσασταν μέχρι προχθές το συνέδριο.
5: Το είπατε τρεις φορές.
4: Και επιτροπή και την επομένη φύγατε. Παρακαλώ. Εγώ κύριε, ακούστε κάτι. Στελέχη τα οποία είναι Τσίπρα. Που ήταν μια μέρα εδώ, μια μέρα εκεί. Δεν τα αποδέχομαι.
5: Δεν ξέρω τι σας σύμπησε. Μίγα σας σύμπησε, κύριε Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, μίγα σας σύμπησε.
4: Όχι, μην φέρνετε στελέχη τα οποία. Σε μένα προσωπικά, μην φέρνετε στελέχη τα οποία μια μέρα ήταν στον πατέρα, μια μέρα ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην μου φέρνετε τέτοιου συνομιλητέ.
5: Το Πασόκ.
6: Πάρτε και ένα ηρεμιστικό.
5: Κύριε Κωνσταντόπουλε, το Πασόκ, ξέρετε τι καταλάβει τηλεθεατής. Είναι σαν το σκόνη. Χώνεται παντού. Σαν το σκόνη το Πασόκ. Χώνεται παντού. Και στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας έχει χωθεί και στο ΣΥΡΙΖΑ έχει χωθεί.
4: Εγώ δεν υιοθετώ κανέναν. Κανέναν που έφυγε από το Πασόκ.
5: Να ευχαριστήσω.
6: Έχει την κατανάλωση. Είναι έγκυο το άγνωσμα.
0: Απαντάει ακόμα στο τηλέφωνο. Εντάξει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει με την πηγή.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Σε μια πηγή που άνοιξε.
1: Μια πηγή. Τέτοια ώρα
2: είναι. Ο συνάδελφος παρουσιαστής στο μεταξύ δεν έριχνε και αυτός λάδι στη φωτιά.
0: Τι αυτά ήταν αυτή που είπε εσύ.
2: Τον Πασόκ είναι σαν τη σκόνη. Έχω δει παντού. Στα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τσίπρα. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος ήταν εκτός αυτού.
0: Ήταν μια κλασική ελληνική, νομίζω, τηλεοπτική αντιπαράθεση.
2: Όχι, δεν ήταν σε καμία των περιπτώσεων. Ο κύριος αυτός δεν ξέρω τι κακό τον βρήκε. Είχε τσαντιστεί τόσο πολύ που συνομιλούσε με μια κυρία που ήταν πριν στο Πασόκ και πλέον είναι στην Ελλάδα.
0: Η οποία είναι συμπαθέστατη, δηλαδή. Είναι από τις παρουσίες που δεν σε κάνει, ρε παιδί μου, να πει: πώς είναι αυτό, τι είπε, ρε παιδί μου τώρα. Είναι μια κυρία ευγενέστατη, χαμογελαστή.
1: Τα άσχημα δυστυχώς, σύμφωνα με την κυρία Παπαδοπούλου, έγιναν αφού το έκλεισαν οι κάμερες.
0: Την είπε σκουπίδι.
1: Την είπε σκουπίδι, σύμφωνα και με την ανάρτηση που έχει κάνει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ότι δύο φορές, όπως η ίδια λέει, κινήθηκε απειλητικά απέναντί της, ότι την ηρέμησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κτιστάκης, που ήταν εκεί. Σε όλο αυτό το περιστατικό.
0: Και νομίζω τον επικαλείται
1: κιόλας. Άσχημα πράγματα.
0: Τον επικαλείται κιόλας, τον βουλευτή της Δημοκρατίας.
1: Γύρισε, λέει ο κύριος Κωνσταντόπουλος, και ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν την έχει κάνει αποδεκτή τη συγγνώμη του. Εάν τώρα έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα και την έχει πει σκουπίδι την κυρία Παπαδοπούλου και υπήρχε τόση ένταση. Όχι τόση ένταση, ρε παιδιά. Και ειδικά τώρα να πούμε, είμαστε 6, 7, 8 μήνες πριν από τις εκλογές. Δηλαδή, όταν θα πλησιάζουμε στην τελευταία εβδομάδα ή τις τελευταίες ημέρες ή όταν θα προκηρύξει επισήμως τις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης, τι θα γίνει, θα πάρουν τα κουμπούρια.
0: Θα δίνουν ραντεβού και θα κάνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
1: Εντάξει. Λίγη ψυχραιμία. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο όλη αυτή η ένταση
0: και μάλιστα.
2: Πάντως, αν ισχύει και προσπάθησε να πήγε προς το μέρος του να τη χτυπήσει, μιλάμε για ένα άλλο πράγμα.
0: Εντελώς.
2: Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με μια πολιτική έχεις αντιπαράθεση δίκιο. Στον αέρα.
0: Μια δευτερεύουσα παρατήρηση, παρακαλώ, από το ηχητικό που άκουσα που έβαλες. Το ποιος θα καλείται από τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές είναι δουλειά των δημοσιογράφων, να πούμε στον κύριο. Δηλαδή, αν πάμε σε μια διαδικασία να στέλνουμε λίστες με καταλόγους. Εάν δεν θέλετε εσείς να παρευρίσκεστε, δεν μπορείτε να το κάνετε. Δηλαδή είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Λέτε ένα όχι και τελειώνει η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτές οι υποδείξεις του τύπου, όταν με φέρνεις εμένα στην εκπομπή, δεν θα έχεις το παπατάκι μαζί. Τελείωσε. Αυτά μην τα κάνετε, γιατί παραπέμπουν σε άλλες εποχές επίσης.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο που το λες. Και πρέπει γενικότερα και στα κανάλια, οι συνάδελφοί μας, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λίγο να φιλτράρουν, διότι. Όταν βγάζεις έναν άνθρωπο στον αέρα, τον βγάζεις για να προσφέρει και κάτι. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
0: Λοιπόν.
1: Κάποιοι στείλουν, ας πούμε, ένα πάνελ. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Βαθιώτη, προς Θεού, έτσι. Στείλουν ένα πάνελ μόνο και μόνο για να γίνει ντόρος, για να πλακωθούν, για να κάνουν νούμερα και να έχουν views.
0: Μάλιστα.
1: Στα social media.
0: Κατακλείδα, γιατί θα σε αφήσουμε να φύγεις, γιατί είχες το τηλεφώνημα να
1: ναι,
0: σε καθυστερούμε.
1: Ναι, η πηγή.
0: Βάλε έναν επίλογο να σε αφήσουμε να φύγεις.
1: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Ωραίος επιλογός.
1: Αυτό. Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου και να περάσουμε όλοι όμορφα. και επικοδομητικά.
0: Κύριε Σπύρο Παπαδάκη, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε,
0: φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
7: Real FM. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSea.gr.
14: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
20: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
19: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
21: Contra News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Contra κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
22: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είπαμε να σας συνοδεύσουμε στο πρωινό ξύπνημα με Doors τώρα.
1: People are strange. Μπράβο σας κύριε Κασιανή. Είναι επιλογή
2: του Λάσκαρ.
1: Μπράβο κύριε Λάσκαρ.
2: Δεν διαλέγω τη τραγουδία. Μην ρίξετε τέτοιες ελπίδες.
0: Αυτή την ώρα στο Μαρούσι 16 βαθμούς. Και θα πάει σήμερα θερμοκρασία μέχρι 27. Θα είναι πιο ζεστή μέρα από χθες.
2: Λοιπόν, για να δούμε την κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε.
2: Τη γνωστή ουρά στην άνοδο του Κηφισού ξεκινάει από τα Σεπόλια λίγο μετά τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά επηρεάζεται και η περιφερειακή Εγάλεο και η άνοδος της Χιστού. Η ανηφόρα της Σαλήμου Κατεχάκη εκεί από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα έχει επίσης καθυστερήσεις.
0: Βαριά από νωρίς εκεί.
2: Ναι, και δεν είναι συνηθισμένο για αυτή την ώρα τόσο μεγάλη ουρά. Στο κέντρο της Αθήνας κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη συμβολή Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στους υπόλοιπους οδικούς άξονες είναι μια χαρά η κυκλοφορία αυτή την ώρα.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
2: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 2 10 55 98 700. Μας έχει στείλει εδώ μήνυμα ο φίλος μας ο Χρήστος ο Φούρναρης. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που δουλεύετε από το πουρνό.
0: Καλημέρα.
2: Μας ακούει κάθε μέρα, αλλά λόγω επαγγέλματος είναι δύσκολο να μας γράφει, μας λέει ο φίλος ο Χρήστος.
0: Σε ευχαριστούμε που επικοινωνείς, φίλε Χρήστο.
2: Μας γράφει σήμερα όμως, γιατί πολλά σχόλια.
3: Energy 94,2.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
3: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641047144.
4: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό.
5: όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένουμε.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24962.
9: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
10: Εισιτήρια στο more.com.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Real FM. Η ώρα είναι 7.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση προέταξε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη συνεδρίαση του Eurogroup. Χαρακτήρισε παράλληλα δύσκολη ισορροπία την προστασία των πολιτών και τη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της Ευρώπης. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης προειδοποίησε ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται συνεχώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών για Ελλάδα και Ιταλία. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έπειτα από δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο περί επικείμενων επιθέσεων στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Κουριές, όπου εγκαινιάστηκε η παραγωγική φάση του μεταλλείου χαλκού και χρυσού. Μέσω τηλεεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που θα στεγάζονται στο συγκρότημα της Γράδας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του Λέβητα και του δικτύου φυσικού αερίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλη στο Παρίσι, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία. Την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Συνελήφθη 60χρονο στη Βαυαρία, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δύο υπαλλήλους της περιφέρειας κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελέγχου πυροβόλων όπλων. Το κίνητρο παραμένει ανεξακρίβωτο.
25: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 92-74 της Φενέρ Παχτσέ στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις με 19 πόντους. Απόψε στις 9 και 4 στο Σουνέλ Αρένα στα Άνω Λιώσια ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
27: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
28: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
27: Τι διαβάζεις?
28: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
29: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: 8 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη, το Βαγγέλη. Μου έχουν στείλει στο Messenger για να ξέρετε, κυρία Βραχά.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Τι λένε. Τι λένε.
0: Την καλημέρα τους.
1: Την καλημέρα τους. Την καλημέρα λοιπόν, και τη δικιά μας.
0: Και βεβαίως έχουμε και εδώ αρκετά μηνύματα που δεν τα έχουμε διαβάσει. Γιατί τέτοια είσαι.
1: Εγώ αυτό πάλι.
0: Ποιος τι. Εσύ δεν κάνεις, εσύ δεν είσαι η διαχειρίστρια της εκπομπής.
1: Έχεις δίκιο, εγώ φταίω.
0: Έμα.
1: Με τρώει σκαλέτα. Στο φίλο μας τον αγαπητό, την καλημέρα μας. Στο φίλο μας τον αγαπητό, στο φίλο μου τον Γιώργο από τα Γρίνιο.
0: Γεια σου, Γιώργο,
1: Γιώργο, καλημέρα.
0: Πανετολικός, ναι, θα είναι. Τι θα είναι.
1: Το καλό που του θέλω. Γιώργο, απάντησε μας αυτό.
0: Θέλω να ενωθώ. Ας πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη Μπαϊπάσεβός μου.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Τι λέει, λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήξερε και ξέρει καλά ότι στην εποχή της διακυβέρνησης του η Τουρκία ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Απλά για άλλη μια φορά ψεύδεται, εκτιμά ο φίλος ο Γιάννης.
1: Μιας και το ξαναβάζεις στην ατζέντα, αυτό που δεν προλάβαμε να ακούσουμε από την προηγούμενη ώρα, ναι, και είναι και κάτι που δεν έπιασε το ραντάρ μου, ναι, από την ομιλία του.
0: Το αποκλείω αυτό.
1: Δεν το έπιασε το ραντάρ μου. Από την ομιλία του στο συνέδριο του Βήματος, είπε ότι το καλώδιο, ναι, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου δεν είναι κάποιος αγωγός, είναι ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο,
0: ναι,
1: είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Το παιδείς.
1: Ναι.
0: Το είπε δεις. Έκανε προσπάθεια η συνάδελφός μας η Λιμπεράκη να το κάπως να το ισιώσει τη δεύτερη φορά, αλλά το επανέλαβε.
1: Θες να τον ακούσουμε.
0: Για πάμε.
2: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο. Εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, εάν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα και αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της.
0: Γι' αυτό εγώ λέω, εστιάστε παρακαλώ πάρα πολύ σε αυτά που πρέπει να υποθούν προς την κυβέρνηση για την ακρίβεια. Και προτείνετε λύσεις, αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προτείνετε λύσεις συγκεκριμένες, λύσεις που θα μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. Και ας αφήσουμε αυτά τα οποία δεν τα ξέρουμε για πάρα πολύ καλά για αυτούς που τα ξέρουν. Αναφέρομαι και προφανώς έχει να κάνει και με τους δημοσιογράφους αυτό, έτσι, όχι μόνο με τους πολιτικούς. Όλοι μας θα πρέπει να αφήνουμε περιθώριο, έδαφος σε αυτούς που γνωρίζουν τα θέματα.
1: Παντογνώστης δεν μπορεί να είναι κανένας. Να μιλάμε και πράγματα που θέλουμε. Ας πούμε, εγώ διάβασα για το καλώδιο ότι είναι προβλέπει μεταφορική ισχύ 1000 μεγαβάτ, τάση στα 500 κιλοβάτ και συνολικό μήκος 1208 χιλιόμετρων.
0: Μάλιστα. Αλλά ηλεκτρική είναι η διασύνδεση. Δεν είναι αυτό που είπε ο Τσίπρας.
1: Τηλεπικοινωνιακό.
0: Δεν είναι. Είναι ηλεκτρική διασύνδεση. Τώρα μην κροϊδευόμαστε. Αλλά είναι και άλλα τα θέματα, επαναλαμβάνω. Έχουμε εδώ, έχουμε πράγματα να πούμε. Γιατί έρχονται τώρα ξανά πάλι νέες ανατιμήσεις. Ξανά... Ωραία. Εδώ η κυβέρνηση περηφανεύεται την εξωτερική της πολιτική για τα δημοσιονομικά αποτελέσματα. Σύμφωνα. Με την ακρίβεια, τι γίνεται. Όλα καλά.
1: Καλά, εσύ.
0: Κι εγώ μια χαρά είμαι. Μαθαίνω βέβαια ότι την ερχόμενη εβδομάδα πάνε σε μια σύνοδο κορυφής για την ενεργειακή κρίση, όπου λέει θα πέσει πολύ ξύλο εκεί μεταξύ των βορείων, των νοτίων, ανήκει η Κομισιόν εκεί με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι Πόντιος Πιλάτος. Σας παρακαλώ πολύ, δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια για δημοσιονομικό χώρο.
1: Κόψτε την κατανάλωση. Μην πολύ παίρνετε το αυτοκίνητά σας, μην πολύ ανάβετε το ρεύμα, μην πολύ ανάβετε τη θέρμανση και μια χαρά.
0: Εδώ η δική μας, ενώ στην Ελλάδα, θα έχουν κάνει τις ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση έχει κάνει τις ανακοινώσεις για τα μέτρα. Μετά θα ακολουθεί η σύνοδος κορυφής. Νομίζω την επόμενη μέρα.
1: Ναι. Είχαν πάλι συνεδρίαση του Eurogroup και πάλι υπήρχε η ίδια τσακωμάρα. Βοράς νότος, ο νότος πάρτε μέτρα, ο βοράς δεν παίρνουμε μέτρα, δεν θέλουμε μέτρα οριζόντια. Φαίνεται ότι τελικά θα καταλήξουν σε αυτό που ζητάει και η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή στο να δώσουν περιθώριο στο δημοσιονομικό χώρο, δηλαδή να δώσουν περιθώριο να μπορέσουν να ξεπεράσουν το δημοσιονομικό χώρο για να δώσουν παραπάνω μέτρα για την ακρίβεια.
0: Μακάρι, γιατί
1: θα καταφέρουν να καταλήξουν εκεί. Αλλά
0: σε διαφορετική περίπτωση θα καταλήξουν στο AFD οι Γερμανοί και στη Λεπέν οι Γάλλοι. Και δεν ξέρω και τι άλλο γίνεται γύρω-γύρω, έτσι, γιατί εκεί πηγαίνει το πράγμα. Και νομίζουν ότι ακολουθούν μια πολιτική η οποία είναι λελογισμένης πώς να το πω τώρα, κατανάλωσης, η οποία θα βοηθήσει να βγάλουμε το χειμώνα. Ναι, Εσείς έχετε κυρίως το πρόβλημα που είσαστε στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Εκεί έχουν ξεκινήσει καλά και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε την Βόρεια Ελλάδα, η οποία είναι ήδη σε... Η θερμοκρασία εκεί είναι μονοψήφιες, έτσι. Είναι σαφές.
1: Το μεγαλύτερο θέμα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο τα μονοψήφια στη βόρεια πλευρά της χώρας. Είναι και το ότι έχουμε σπίτια τα οποία δεν είναι θωρακισμένα, δεν έχουν θερμομονώσεις, δεν είναι ενεργειακά αναβαθμισμένα και με αποτέλεσμα να θέλουν πολύ περισσότερη ενέργεια για να ζεσταθούν από ότι ένα σπίτι που έχει τη θερμομόνωσή του, που έχει ενεργειακή κλάση ΑΒ. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Επομένως, είναι ακόμα πιο δύσκολο για εμάς. Γιατί στο βορρά δεν έχουν σπίτι που μπάζει. Γιατί θα ξυλιάζανε από τώρα.
0: Σωστή παρατήρηση, πάρα πολύ σωστή. Καλημέρα, Δανιήλ. Στείλε και ένα μήνυμα που μπορούμε να διαβάσουμε, αδερφέ. Στείλε και ένα μήνυμα που να διαβάσουμε. Λοιπόν, και στον φίλο τον Ιωάννη. Καλημέρα σας. Ό,τι που είναι τα αφεντικά, και το 1974 είχαμε καλύτερη αεροπορία από την Τουρκία, αλλά τα αφεντικά δώσαν τη μισή Κύπρο στην Τουρκία. Άλλα λόγια, Ραφάλ. Ναι, βεβαίως, συνοηθήκαμε με τον Ιωάννη Βασιλόπουλο. Εγώ δηλαδή 6 παρατέταρτο, η Κασιανή 6 και 5. Το διευθυντή μας εδώ, για το τι θα πούμε για τα Ραφάλ και για τα F-35. Τι με κοιτάς?
1: Όχι, και προσπαθώ να καταλάβω τι συνεννόηση. Τι ωραία.
0: Όχι, δεν λέει ότι που είναι τα αφεντικά. Αυτό δεν είναι. Δεν σου είπε ένα ο Βασιλόπουλο σήμερα παίζουμε Ραφάλ. Και F-35, δεν στο
1: πέφτει. Ο φίλος ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Πανετολικό στα εύκολα. Ναι. Πανετολικάρα στα δύσκολα.
0: Αυτό είναι.
1: Γεια σου, ρε, τι
0: τορμέ. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για λίγο. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Περισσότερα στο gasmuseum.gr.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Hotels.
0: Είπαμε για ακρίβεια, Χριστούλια στο τηλέφωνο. Τι?
3: Καλημέρα, ρε παιδιά.
0: Σου βγάλαμε το όνομα, ρε Δημήτρη.
1: Με το που λέμε τη λέξη ακρίβεια, καλεί το τηλέφωνο σου μόνο του.
0: Κατευθείαν, παίρνει μόνο του. Δημήτρη Χριστούλια.
3: Εγώ να ξέρετε, καλημέρα, ότι τις Παρασκευές δεν μιλάω καθόλου για ακρίβεια. Εξάλλου, τι, έχει φτάσει 103 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ναι.
3: Έχει φτάσει στα 77,5% το φυσικό αέριο. Ναι. Βλέπω οι βενζίνες εδώ καλά κρατούν 2,20 αμόλυβδη, 2,15 το πετρέλαιο κυρίως. Πού είδατε την ακρίβεια, δεν κατάλαβα.
0: Δεν υπάρχει, λες.
3: Και με παίρνετε 7 και 4 το πρωί να σας μιλήσω εγώ για την ακρίβεια. Τα πράγματα είναι χαλαρά.
0: Με παίρνετε 7 και 4 να σας μιλήσω για την ακρίβεια. Είστε τρελοί.
3: Πού την είδατε την ακρίβεια. Εδώ, να πούμε, εδώ έχουμε να σας πω για τα κρυπτονομίσματα. Θέλετε να σας πω.
0: Πω, τι είπες τώρα.
3: Θέλετε να σας πω για άλλα πράγματα, για επενδύσεις, για όλα αυτά.
0: Ό,τι θες πες.
3: Να σοβαρευτούμε λίγο. Γιατί είμαστε πολύ λίγες μέρες έμειναν να σας πω δύο πράγματα, δύο πληροφορίες που έχω για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί την Τετάρτη στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η επιδότηση τόσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, όσο και για τα καύσιμα, για την αμόλυβη βενζίνη και για το πετρέλαιο κίνηση εκ νέου. Και αυτά που θα ανακοινωθούν την επόμενη Τετάρτη, Γιώργο και Κασιανή, θα ισχύουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τώρα. Κάθε μέρα κάνουν συσκέψεις, βλέπουν τις διεθνείς τιμές στο Brent, βλέπουν ό,τι αφορά τα καύσιμα, προκειμένου την τελευταία ουσιαστικά στιγμή στο παραένα να ανακοινώσουν τις επιδοτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ποιες είναι οι πληροφορίες μας? Να σας πω το εξής τώρα, ότι αν ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είχε 1,90 ευρώ. Μίλησα χθες με
1: όλες.
3: Η πιο μικρή τιμή που άκουσα ήταν 1,87 ευρώ. Άλλοι μου είπαν 1,91, 1,92. Εγώ σας λέω 1,90. Να σας θυμίσω ότι στις 30 Απριλίου, πριν λίγους μήνες, έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης με 1,74. Και πέρυσι τέτοιο καιρό, καλή ώρα, ήταν 1.13. Άρα έχουμε δηλαδή χοντρικά σας λέω 80 λεπτά πάνω η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι. Σήμερα σε σχέση με πέρυσι. Τώρα, αυτό που μαθαίνουμε είναι το εξής. Ότι η επιδότηση θα είναι τουλάχιστον 30 λεπτά έτσι ώστε να φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1 ευρώ και 60 λεπτά. Κρατήστε όμως αυτό που θα σας πω και είναι, αν θέλετε, και έχει και λίγο μέσα αυτό που θα σας πω και πληροφορία αλλά και την προσωπική μου γνώμη από όλα αυτά που καταλαβαίνω μιλώντας όλες αυτές τις μέρες με τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά την αγορά, είναι ότι το πετρέλαιο κίνηση, το πετρέλαιο θέρμανση, συγγνώμη, θα ξεκινήσει εκεί στο 1,5 ευρώ. Ίσως λίγο κάτω, ίσως λίγο πάνω, το κρατάμε και νομίζω ότι από Δευτέρα την εκπομπή σας θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, όπως φυσικά πολλά πράγματα θα μάθουν οι φίλες και οι φίλοι την Κυριακή στη Real News και για το συγκεκριμένο θέμα. Και αφού σας είπα τώρα αυτά τα τετριμένα για τα πετρέλαια και όλα αυτά, να σου πω, Κασιανή, ότι αν είναι να μου στείλεις κανένα θέμα,
1: ναι,
3: με courier,
1: ναι,
3: να ξέρεις ότι όπου και να το στείλεις θα πρέπει ο άνθρωπος που θα το στείλεις να έχει κάρτα. Καλά, θα το στείλεις με αγάπη εσύ, αλλά θα πρέπει να έχει κάρτα εκείνος να το πληρώσει, γιατί τέλος θα μετρητά σου courier.
0: Οπα.
3: Εντάξει, τέρμα. Ό,τι ξέραμε το ξεχνάμε. Γιατί μέχρι τώρα.
0: Γίνει ζημιά, κύριε Δημήτρη.
3: Ξέρεις, κύριε Γιώργο, τι γίνονταν μέχρι στιγμής. Λοιπόν, σου έλεγε ότι μέχρι 500 ευρώ μπορεί να βγάλει στο μετρητό και να πληρώσει. Όχι τώρα, σου λέει.
0: Με αντικαταβολή.
3: Η αντικαταβολή, πολύ σωστά το λες, Γιώργο, θα γίνεται πλέον με μετρητά. Με ηλεκτρονικό χρήμα, με κάρτες.
0: Με την καρτούλα.
3: Με την καρτούλα. Άρα, courier λοιπόν. Μόνο ηλεκτρονικά οι πληρωμές στα courier, τέλος τα μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων, ανεξάρτητα από την αξία της παραγγελίας. Από το πρώτο ευρώ, 1 ευρώ, 2 ευρώ, όσο είναι η παραγγελία, θα πρέπει να γίνεται με κάρτες. Όλα αυτά να σας πω ότι περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που έχει τεθεί για διαβούλευση και αφορά και τους σέρβισες, τα κόκκινα δάνεια, όλα αυτά που έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, θα είναι μέχρι τις 22 Οκτωβρίου το νομοσχέδιο στη διαβούλευση. Και μέσα εκεί τι άλλο είδαμε, αγαπητοί συνάδελφοι,
1: τι άλλο
3: για
1: είδαμε,
3: να πάω σε ένα κόμμα, ότι λέει θα φορολογούνται κατά 10%. Γιώργο, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει η είδηση.
0: Πες, ναι.
3: Δηλαδή, έχω προβληματιστεί πάρα πολύ με αυτό που θα σου πω. Λοιπόν, φόρος λέει 10% στα κέρδη που αποκτούν όσοι που πολλούν κρυπτοστοιχεία. Ούτε να το πω, δεν ξέρω. Κρυπτονομίσματα, ούτε να το ξέρω τι πω. Κατάλαβες, δεν ξέρω δηλαδή ότι θα φορολογούνται. Λέει η εφορία θα αναγνωρίζει κέρδη που έχουν αποκομίσει οι επενδυτές και.
1: Εντωμεταξύ, να βάλω εδώ μια παρένθεση, Δημήτρη, ότι πριν από μια εβδομάδα είχαμε το κύκλωμα στην Κατερίνη με τους στρατιωτικούς που κάνανε απάτες με κρυπτονομίσματα. Κοροϊδεύανε κόσμο ότι θα δώσεις 100 και μέσα σε ένα μήνα θα στα έχω κάνει 1000 και μέσα σε δύο μήνες θα στα έχω κάνει δεν ξέρω εγώ πόσα.
0: Εγώ γι' αυτό δεν μπήκα σε αυτή την επένδυση που λέει Δημήτρη, γιατί είχα την πληροφορία θα φορολογηθεί. Καταλαβαίνετε.
3: Θα πω κάτι, η ελπίδα. Ξέρετε, καμιά φορά όλοι κατά καιρούς στη ζωή μας, τώρα που εμείς που είμαστε λίγο, πολύ λίγο μεγαλύτεροι από εσένα, Κριστιανή μου, εγώ με τον Γιώργο, λέγαμε τότε, θυμάστε σε Γιώργο στο χρηματιστήριο το 98, το 99, που λέγανε όλοι, πω έβαλα 5.000 δραχμές και τις έκανα 100. Πω έβαλα, ας πούμε, 500.000 δραχμές και τα έκανα 10 εκατομμύρια. Ξέρετε, όλα αυτά είναι.
0: Πόπο, δεν υπάρχει μία. Δεν υπάρχει σάπιον.
3: Πόπο, καταστράφηκα. Πόπο, μετά κόκκινα δάνεια. Δεν ξέρω όλα αυτά με τα κρυπτονομίσματα, γιατί εμένα πολλές φορές με ρωτάνε, μου λέει, ξέρεις κάτι για κρυπτονομίσματα? Του λέω, όχι, να σου πω για
0: το. Αφού είναι κρυφό.
3: Δεν τα ξέρω. Να σας πω, ρε παιδιά, κάτι άλλο, να πούμε τώρα για τα σούπερ μάρκετ, για την περιβόητη, ας πούμε, συμφωνία κυρίων και τι θα γίνει. Να σας πω άλλα πράγματα. Ξέρεις, στην Κυριακή, ο Γιώργος το ξέρει, γι' αυτό, συγγνώμη, Γιώργο,
0: παρακαλώ. Παρακαλώ, τις κυρίες πάντα πρώτα.
3: Λοιπόν, θα έχουμε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Και θα έχουμε και αποκαλύψεις.
0: Έχει αποκλειστικά ρεπορτάζ, τα οποία νομίζω ότι είναι. Ναι, δεν θα τα πει, σαφώς για να πουλήσουμε και κανένα φίλο βεβαίως, αλλά έχει αποκλειστικά ρεπορτάζ που νομίζω είναι πολύ σημαντικά για το που πάει το πράγμα και για το τι πρέπει να κάνουμε επίσης.
3: Ακριβώς. Και το βασικό είναι οι λύσεις. Και τώρα να καθόμαστε και να λέμε ότι υπάρχει ακρίβεια, όσοι μας ακούνε καλά λέει, θα λένε τι μας λένε αυτοί. Λες και εμείς δεν το βιώνουμε καθημερινά. Δεν πάμε στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και κάνουμε το σταυρό μας με το που μπαίνουμε, ας πούμε. Πάμε εκεί βλέπουμε τις φέτες, ας πούμε, σου λέει φέτα τάδε, φέτα. Και στο τέλος τις βλέπεις και φεύγεις χωρίς να αγοράσεις τίποτα. Μου έλεγε και ο Παπαδάκης το πρωί, λέει, εσάνς από άλλη τα παίρνουμε.
1: Με έτσι τα τρίματα που μένουν στην άλλη.
0: Το κρατήσαμε 45 λεπτά εδώ για να το επαναλάβει. Δεν τόλμησα να το ξαναπεί αυτό. Μία φορά μόνο.
3: Μα αυτό βλέπω. Είναι ότι έβγαλε διπλό μεροκάμα το σπίτι σήμερα.
0: Ναι, ναι, ήθελε να φύγει, αλλά δεν τον αφήσαμε. Κλείσαμε την πόρτα.
3: Το ξέρω, το ξέρω. Κατάλαβα, παιδιά, σήμερα Παρασκευή. Καλό καιρό θα έχει.
0: Ναι, να μας φύγει τον καιρό.
1: Θα μας φύγει και τον καιρό.
0: Ναι, για πες, για πες,
3: ναι. Θα έχει καλό καιρό, αλλά θα χαλάσει τις επόμενες ημέρες. Και μαθαίνω ότι από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία και στην Αττική.
1: Α, εκεί ήθελα να το πάει.
0: Εκεί ήθελα να πάει.
3: Παιδιά, ξέρετε, γιατί εγώ βλέπω δύο πράγματα. Το brand και τον καιρό.
0: Έχεις μάθει σαν τους παλιούς να κοιτάς πάνω τα σύννεφα. Θυμάμαι τον παππού μου, τον Γιώργη, που κοίταγε πάνω και μου έλεγε: θα βρέξει το μεσημέρι.
3: Ήταν 8 το πρωί. Τα ημερομήνια τα πίστευε, Γιώργο.
0: Ναι.
3: Τα ημερομήνια σου έλεγε: ήταν Αύγουστος μήνας.
0: 5 χρόνια στον Α με Γιώργη Αυτιά το πρωί. Είναι δυνατόν να μην ασχολούμαι με τα ημερομήνια.
1: Στα χωράφια του Μιχαλέλη, εγώ δεν μπαίνω, να ξέρετε, γιατί αυτά τα έχει αναλάβει ο Μιχαλέλης.
3: Ο
1: κύριος
3: διευθυντής.
1: Ναι, και τον περιμένω ένα μήνα τώρα να μου τα στείλει, να τα πω εδώ να τα μοιραστώ μαζί σας. Αλλά δεν μου τα έχει στείλει ακόμα.
3: Παιδιά, το θέμα είναι: εσείς νομίζετε ότι σας κάνω πλάκα. Εγώ βλέπω τη θερμοκρασία. Γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ξέρετε, πάνω στην Φλόρινα να κάνει 6 και 7 και 8 βαθμούς. Κάποιοι έχουν ανάψει ήδη τα καλώδια. Έχουν ανάψει ήδη τις σόπες. Και αρχίζει και τρέχει ήδη ο λογαριασμός για τη θερμοκρασία.

0: Ιατρικές συμβουλές δεν μπορώ να σας δώσω, αλλά έχω τραβήξει
1: ακόμα,
0: ένα κρύωμα.
1: Εννοείς, ακόμα.
0: Ακόμα. Ναι. Ακόμα. Ναι. Έχω τραβήξει ένα κρύωμα. Κατάλαβε, θα προσπαθήσω το Σαββατοκύριακο λίγο να συνέλθω.
1: Να συνέλθει, φίλε.
2: Όλα αυτά που έχει αρχίσει, αυτά που έχει αρχίσει και λέει, είμαι λίγο κρυωμένο, θα χαλάσω και το Σαββατοκύριακο. Ναι. Είναι για να μην έρθει τελικά.
1: Το Σαββατοκύριακο δεν θα έρθει ούτω ή άλλω. Α, έχει εκπομπή, έχει εκπομπή, βέβαια. Τρει με τέσσερι.
0: Θέλω να σα πω και το Σάββατο και την Κυριακή. Έχουμε θεματάρε στο Real FM. Θα ασχοληθώ με τα πάντα. Με το ρεύμα, με τα ξύλα, με τη θέρμανση, με το σούπερ μάρκετ. Ό,τι βγαίνει από το πορτοφόλι και πληρώνεται, θα ασχοληθούμε Σάββατο και Κυριακή.
1: Τρεις η ώρα, Δημήτρης Χριστούλιας, Real FM 97,8.
0: Τρεις, παιδιά, μην ξεχνάτε, χρηστική εκπομπή με ανθρώπους ειδικούς που θα απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα. Τα έχω μαζέψει όλη την εβδομάδα, σε όλα τα ερωτήματα που μας έχουν στείλει οι φίλες και οι φίλοι.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πολύ.
0: Καλά,
1: καλημέρα, φίλε.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Real FM. Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Τάκι, Energy, 94,2.
6: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
7: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
6: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλή του 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο 26410-27137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
10: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
11: Η ώρα είναι 7:30.

0: ενέργεια σε λίγο. Energy, energy. 94,2.
1: Κινητό στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Θιβών όταν μία μηχανή εξετράπη τις πορείες της. Σοβαρά τραυματίες οι δύο αναβάτες. Περισσότερα στο real.gr. Προειδοποίηση ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται διαρκώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και να δίνονται μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών για Ελλάδα και Ιταλία, απίφθινε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Στα 102,83 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Μέσω τηλεεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου φυσικού αερίου.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαρ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Αγίου Σαναργύρου έως Εγάλεο. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση.

0: κάτσες γύρω μου.
1: Καλημέρα σας, 33 λεπτά μετά τις 7. Μετά τις 7. Real FM 97,8.
2: Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε, καλά είστε?
1: 9 Οκτωβρίου σήμερα, να ξέρετε ότι θα πάει μέχρι 27 βαθμούς το μεσημέρι. Θα είναι πιο ζεστή η μέρα από χθες δηλαδή. Θα σας πούμε και σε λίγο και την κίνηση, γιατί έχει έρθει εδώ πέρα ο ειδικός. Πιο πριν θέλω να περάσω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Με φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντου σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
2: Η ZOOS ενισχύει την παρουσία της στον Πειραιά με το ZOOS Piraeus Grant, μια νέα πρόταση για τη σύγχρονη εταιρική διαμονή. 125 πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες από 35 έως 128 τετραγωνικά μέτρα, χώρους εργασίας, γυμναστήριο, δύο εμπειρίες πισίνας και το Master Rooftop Bar Restaurant συνθέτουν ένα σημείο αναφοράς για επαγγελματικές διαμονές στον Πειραιά.

0: Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Καλώς τον Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλύτερη κατάσταση σήμερα. Καλά, άρα ξεκίνησε η Παρασκευή.
0: Καλύτερη ναι. κατάσταση. Πες σε αυτούς που έχουν τώρα ήδη
1: εκεί. Εκτός από τον Κηφισό. Εκτός από τον Κηφισό.
0: Ναι.
1: Οπότε από αυτό θα ξεκινήσουμε. Με το εμποδίον διεξάγει την κυκλοφορία στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Αυτά είναι τα κύρια, τα καθιερωμένα. Κάθε μέρα από αυτά ξεκινάμε. Μετά, όντως, η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση στην άνοδο Αρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου και σε Βασιλής Σοφίας σε ένα τομέα της όχι ολόκληρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου ανατμήματα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Καμία σχέση με τις άλλες μέρες εκεί, Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
2: Είχε νωρίτερα πολύ κίνηση εκεί, Παναγιώτη, πιο πρωί.
0: Κάποια, η ανάσχεση κάποιο λόγο θα είχε. Κάποιος θα είχε μείνει,
2: κάτι θα είχε γίνει. Ναι.
1: Πολύ πιθανό. Και βλέπω και μια αυξημένη κυκλοφορία γύρω στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά εκεί, Μικράς Ασίας και στους υπόλοιπους.
2: Η αλήθεια είναι, Παναγιώτη, το παρατηρώ φέτος σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Ενώ οι Παρασκευές ήταν οι πιο δύσκολες μέρες στην. Η Παρασκευή, δηλαδή, ήταν η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας στην κίνηση.
1: Ναι.
2: Με τη νέα σεζόν είναι πολύ καλύτερη η πολύ καλύτερη εικόνα την Παρασκευή. Όχι ότι δεν έχει κίνηση καθόλου, αλλά μπορεί να είναι καλύτερη από τις προηγούμενες ημέρες. Μάλλον δουλεύουν πολύ τηλεργασίες κτλ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε λίγο να δούμε και κανένα μήνυμα, κυρία Κασιανή, πριν να συνεχίσουμε με τα ωραία θέματα που έχει επιλέξει. Λοιπόν, στο φίλο μας τον Πάνο. Καλημέρα, φίλε Πάνο. Λέει, μπορώ να κάνω μια παρατήρηση. Όσες θες, φίλε. Η αντιπολίτευση, ρε παιδιά, τι ρόλο παίζει στην τελική. Από πού και αν προέρχεται, εγώ με λέει αριστερός, αφού κάθε φορά η εκάστοτε κυβέρνηση, όποια πρόταση και να της γίνει, από την αντιπολίτευση την απορρίπτει, καθώς έχει τη δύναμη να περάσει τον οποιοδήποτε νόμο. Ίσως το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι για να βγάζει στη φόρα τα σκάνδαλα, θα μπορούσαν από κοινού όλοι μαζί να κάτσουν κάτω και να πούνε: Ελά, ρε παιδί μου, έχουμε 10 προβλήματα. Να προτείνει ο καθένας να τα ζυγίζουμε και να πάμε παρακάτω. Ο Πάνος, ο φίλος από το οδηγός φορτηγού. Πάνω μου, υποθέτω ότι περιγράφεις τον κανόνα, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Δηλαδή, προχτές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός 120 δόσεις, ήταν η πρόταση του Πασόκ αυτή. Είναι και άλλες προτάσεις που κατά καιρούς έχουν υιοθετήσει κυβερνήσεις. Αλλά ναι, στη γενική εικόνα δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
2: Την καλημέρα μας και στη φίλη την Ποθητή. Ο Κώστας από τα Πατήσια λέει: Φοβερή συμμαχία. Άλλοι πούλησαν στην Ελλάδα Ραφάλ και στην Τουρκία πυράβλους που τα ρίχνουν.
0: Ναι.
2: Αυτό που ζητούσαμε τις πάλι με το μετέωρο. Ναι.
0: Το οποίο εγώ, αν θυμάσαι, είπα. Πρώτον, ότι είμαι εκτεθειμένος, γιατί έλεγα δημόσια εδώ από το Real FM 97,8 τα προηγούμενα χρόνια, ότι αυτό που κάνουν οι Γάλλοι είναι σημαντικό και η διμερής αμυντική συμφωνία. Είναι στα όρια ανηθικότητας να δίνεις ένα μοντέρνο σύγχρονο αεροπλάνο στη μία πλευρά και στην άλλη πλευρά να δίνεις τα βλήματα που μπορούν να το καταρρύψουν. Είναι στα όρια της ανηθικότητας, θα κάνουμε τώρα. Στο φίλο το Γιώργο, λέει ο Γιώργος Ανθόγραφος, αν θέλετε να βάλετε ένα λαϊκό τραγούδι για να γίνουμε πρωί, θα πρότεινα τον Αντίπα του 1987. Μετανοείται, έχει σημασία. Πω ρε Γιώργο, βαρύ. Είναι βαρύ, δηλαδή και για τις επιλογές Κασιανής βαρύ.
2: Ναι, ακόμα και για μένα είναι βαρύ αυτό.
0: Ναι, είναι βαρύ. Αγαπητέ, καλημέρα φίλε μου. Καλημέρα λατρεμένε μου φίλε.
2: Στο φίλο μας τον Στέφανο, την καλημέρα μας. Ο Θάνος εδώ είναι τρελός θαυμαστής σου, Γιώργο.
0: Εμένα.
2: Ναι.
0: Με βρίζει.
2: Και... Όχι, δεν σε βρίζει. Είναι όντως τρελός θαυμαστής σου. Δεν είσαι εντάξει, λέει. Μια χαρά μου κάνεις παρέα όταν γύριζα από το γραφείο. Τώρα πάω 2 ώρες νωρίτερα για να σε ακούω. Με κατέστρεψες.
0: Α, συγγνώμη, ρε φίλε.
2: Δεν έχεις και κίνηση όμως. Δεν έχεις κίνηση πιο πρωί.
0: Θα σε κάνω πολύ πρωινό τύπο. Λοιπόν, στην Ποθητή είπες καλημέρα.
2: Στην Ποθητή είπα, βέβαια.
0: Ο Θάνος ζητάει ανέκδοτο για το τέλος. Θα σου πω και σένα ένα. Είπα χτες ένα. Σε δύο κυρίες, οι οποίες έχουν μια διαφορά. Εγώ είμαι πιο λάσκαρης αγοραστός ενώ σε γενιά. Και κατάλαβα το χάσμα γενιών.
2: Για πες τι ανέκδοτο ήταν.
0: Ρε παιδί μου, ήρθε ο λογαριασμός, ήταν ένα ποσό. Και εκεί στην κυρία που συνόδευα, τη λέω χρόνια πολλά. Και ήταν μπροστά και η κυρία που περίμενε να εισπράξει. Λέω χρόνια πολλά. Και είναι το παλιό αυτό κλασικό λάσκαρη, ξέρεις, όταν έχει το λογαριασμό. Χρόνια πολλά. Ότι
2: για να κεράσει.
0: Ναι. Και με κοιτάγανε και οι δύο. Τι είπε τώρα. Ανέκφραστες. Εγώ γέλαγα μόνος μου. Και τι είπε τώρα αυτός. Εντάξει, χάσμα γενεών.
2: Πόσο είναι, κυρία μου, να σας πληρώσω να φύγουμε.
0: Ναι, αυτό είπαμε. Hey girl, move a little closer.
2: Ξέρεις τι δεν είναι ανέκδοτο.
0: Ναι.
2: Αυτό που έχει γίνει με την απάτη στον ΕΦΚΑ που εμπλέκεται και ο πρόεδρος.
0: Κάτσε γιατί.
2: Όχι μόνο στον ΕΦΚΑ, σε όλο το δημόσιο. Που εμπλέκεται και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ.
0: Εδώ έχουμε πολιτική δίωξη.
2: Πολιτική δίωξη.
0: Έχουμε πολιτική δίωξη. Είναι ξεκάθαρη περίπτωση. Πώς λέμε ξεκάθαρο πέναλτι. Είναι ανατροπή και πέρα. Εδώ έχουμε πολιτική δίωξη. Σκευωρία. Και σκευωρία έχουμε. Και σκευωρία και πολιτική δίωξη.
2: Αυτή λοιπόν είναι η υπερασπιστική γραμμή του Προέδρου του ΛΑΟΣ. Έχουμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Γιατί μίλησε κιόλας στον Αντένα χθες στην εκπομπή Αποκαλύψεις. Ο Φίλιππος Καμπούρης έστειλε μια δήλωσή του. Να ακούσουμε αυτό και να ακούσουμε και μετά μια μαρτυρία από μια γυναίκα που δούλευε σε κατάστημα, σε ένα από αυτά τα καταστήματα που φέρεται ότι ήταν ιδιοκτήτης.
3: Απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ υποστηρίζει ότι έχει ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Αποκαλύψεις και αρνήθηκε τις κατηγορίες που τον βαραίνουν. Ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του και άλλους 9 κατηγορούμενους διώκονται για πάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ που προκάλεσαν ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Είμαι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση μετά τη σύλληψή μου από τις αρχές. Δηλώνω ότι δεν έχω καμία σχέση με τις εταιρείες. Η υπόθεση για την οποία κατηγορούμε αφορά σε απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ και συνιστά εργαλειοποίηση σε βάρος μου για πολιτικούς λόγους. Όλες μου οι επιχειρήσεις είναι νόμιμες και αρνούμαι ότι ήμουν εγώ ο φυσικός εργοδότης της καταγγέλου σας. Έχω προβλήματα υγείας και ταλαιπωρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πιστεύω στη δικαιοσύνη και περιμένω να λάμψει η αλήθεια και να δικαιωθώ.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από 7 ημέρες ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να καλεί στενό του συνεργάτη στο τηλέφωνο. Η συνομιλία καταγράφηκε από τις αρχές, καθώς υπήρχε ήδη έρευνα σε εξέλιξη. Οι δύο άνδρες προσπαθούσαν να πάρουν προφυλάξεις.
4: Εάν σε πάρει κανείς που μένεις, μην να το κλείσεις το τηλέφωνο.
5: Εάν μου, εάν συγγνώμη.
4: Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει που μένετε, που μένεις κτλ. Να του το κλείσεις.
5: Οκ, Φίλιππέ μου.
4: Οκ. Και δεν δίνεις ποτέ τη διεύθυνση αυτή.
5: Ναι, εδώ. Εννοώ εδώ που μένω τώρα.
4: Εννοείται, ναι.
5: Ναι, Φίλιππέ μου, ναι.
4: Άμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις στα μούτρα και του τον μπλοκάρεις, οκ.
5: Ναι, Φίλιππέ, ναι.
6: Ενώ η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν τόσο τον επιχειρηματία όσο και την σύζυγό του μιλούν στον Αντένα και περιγράφουν τις περίεργες ώρες λειτουργίας αλλά και τις ύποπτες κινήσεις στα καταστήματά τους.
7: Πολλά περίεργα. Πρώτα απ' όλα ότι ερχόντουσαν εμπορεύματα περίεργες ώρες και χωρίς τιμολόγια. Έπειτα ερχόντουσαν. Σαν μαύρες σακούλες με εμπορεύματα, περίεργες ώρες, χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα. 7 χρόνια που λειτουργούσε δεν πέρασε κανείς. Ούτε από επιθεώρηση εργασίας. Δηλαδή όλοι λέγαμε ότι τι βίσμα έχει αυτός που λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί. Όλοι οι άλλοι έχουμε ένα τρόπο λειτουργίας συγκεκριμένο. Εδώ πέρα γινότανε ασυδοσία. Μάλιστα λέγαμε ότι λόγω της θέσης του, ποιος ξέρει τι άκρες έχει και μπορεί και τα περνάει όλα μαύρα. Υπαλλήλους, ταμεία, τα πάντα.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και αποζημιώσεις λόγω COVID τις έπραξαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του το 2021.
0: Εντάξει, το ρεπορτάζ του Αντένα δύο πράγματα κρατάω σε επιτοπλισμό. Όλα ενδιαφέροντα ήταν. Αλλά αυτό που είπε η κυρία, ότι τι βίσμα έχει αυτός και τα περνάει. Λόγω της θέσης του.
2: Δεν είχε έρθει έλεγχος. Λέω το μια φορά τόσα χρόνια που ήταν ανοιχτό το κατάστημα.
0: Ήταν αυτό. Και δηλαδή ο κόσμος ο οποίος αντιλαμβάνεται τι γίνεται, παρακολουθεί εκεί κοντά και σου λέει αυτός έχει κάποια παρέμβαση, έχει κάποια δύναμη, ρε παιδί μου, και δεν του έρχεται έλεγχος. Και το άλλο που έλεγε στο συνεργάτη του, άμα σε πάρει κανείς τηλέφωνο, το κλείνει στα μούτρα. Αυτό συνάδει με τη σκευωρία και με την πολιτική δίωξη. Το άμα σε πάρουν τηλέφωνο, το κλείνει στα μούτρα. Γιατί ήξερε ότι θα γίνει σκευωρία. Μην δώσουμε στοιχεία, καταλάβεις, γι' αυτό το είπε.
2: Αλλά δεν περίμενε ότι τον παρακολουθούν οι διαρχές και αυτά τα τηλεφωνήματα τα έχουν καταγράψει ήδη. Όπως επίσης και ότι έλεγε στη σύζυγό του: πάω, αγάπη μου, να βγάλω 10.000 από την τράπεζα.
0: Πάω, να βγάλω 40 ευρώ, ας πούμε.
2: Πάω έτσι για τα καθημερινά μας έξοδα, ρε παιδί μου. Την ίδια ώρα είχε πλήρωτους εργαζομένους εντωμεταξύ.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Οι εργαζομένους που τους φόρτωνε 19.500.
0: Είναι όλοι αυτοί, είναι αρκετοί είναι οι οποίοι κάνουν μια προσπάθεια, παλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να πληρώνουν τους εργαζομένους τους, να κρατάνε τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές όσο μπορούν, και οι εργαζόμενοι από την άλλη κάνουν προσπάθεια να συμμετέχουν και να είναι συνεπείς και να μην λείπουν και να ενισχύουν την επιχείρηση. Και υπάρχουν και αυτοί τύποι οι οποίοι καταγγέλνουν τη διεθνή παθογένεια, καταγγέλνουν τη διεθνή συνωμοσία και την ελληνική συνωμοσία και προσπαθούν να μας γλιτώσουν γιατί έχουν γεννηθεί σωτήρες και να μας βοηθήσουν και έχουν τις μαγικές λύσεις. Και είναι αυτοί οι τύποι ακριβώς.
2: Και περνάνε και ζωεχαρισάμενοι και δουλεύουν και τους υπαλλήλους τους.
0: Κάπου διάβαζα για μια μαρτυρία για το συγκεκριμένο. Λέει, ξόδευε, λέει, για μεγάλο χρονικό διάστημα 30.000 την ημέρα σε τυχερά παιχνίδια. Οκ. Πώς περιμένεις, ρε μεγάλε, ότι δεν θα κάποια στιγμή η ζωή δεν θα έρθει? Γιατί αυτό κάνει η ζωή. Έχει αυτό το. Έχει αυτή την ιδιότητα. Ενίοτε, όχι ενίοτε, σχεδόν πάντα τραβάει το σεντόνι. Μπορεί να αργεί, τραβάει το σεντόνι και αποκαλύπτει από κάτω ότι υπάρχει. Σχεδόν πάντα. Αλλά είναι και ο κόσμος ο έρμος, ο οποίος ψάχνει, σου λέει, λύσεις να βρω εδώ ποιος θα με υποστηρίξει, ποιος θα με εκπροσωπήσει, ποιος. Και έρχονται, παρισφρύουν κάτι τέτοιοι. Και μετά ανακαλύπτουμε τους λογαριασμούς και βλέπουμε τι γίνεται από κάτω και σου πουλάνε κάθε θεωρία συνωμοσίας. Κάθε ανοησία την έχουν πουλήσει. Έχουν μαζέψει κόσμο και από κάτω παίζουν εκατομμύρια τα οποία έχουν φύγει από εδώ, έχουν φύγει από εκεί, από τις τσέπες μας. Γιατί αυτά τα χρήματα που φάγε, κατηγορείται ότι έφαγε ο συγκεκριμένος και οι κολοτούμπες του. Έτσι δεν έχει ένα συνεργάτη τον κολοτούμπα.
2: Ναι. Μάλιστα. Μάλλον αυτά... αυτόν είναι και η συνομιλία αυτή που ακούσαμε προηγουμένως.
0: Αυτά είναι χρήματα τα οποία θα τα πληρώσουμε όλοι μαζί. Είναι χρήματα που φύγανε από το δημόσιο. Και το δημόσιο δεν είναι ανεξάρτητη έννοια από τον κάθε πολίτη. Εμείς πληρώνουμε το δημόσιο. Εμείς. Με τη φορολογία μας, με τις υποχρεώσεις μας. Για να είναι διάφοροι τύποι να τα παίρνουν τα χρήματα και μετά όταν τους πιάνουν να λένε σκευωρία! Σκευωρία!
2: Απλά χρέη στον ΕΦΚΑ, 5 εκατομμυριάκια.
0: Ναι, θέλουν να μου κλείσουν τη φωνή. Να μην ακούγομαι. Άσε ρε μεγάλε κι εσύ, μας τα πάνε κι άλλοι.
2: Εν τω μεταξύ, χθες ένιωσε αδιαθυσία ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ.
0: Περαστικά, να το ευχηθούμε.
2: Δήλωσε ότι έχει συμπτώματα εγκεφαλικού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, ότι μουδιάζει το χέρι του. Νομίζω ότι εν τέλει είναι καλά στην υγεία του. Δεν ξέρω τι συνέβη αργότερα. Απλά ένιωσε αυτή την αδιαθυσία κάποια στιγμή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

0: FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
16: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Μαθήματα μουσική ιστορία του Λάσκαρη Αγορασού στην Κασιανή Βράχα, έτσι για να μαθαίνει, παιδί μου.
1: Ο Λάσκαρη, να ξέρει, εκτό από μαθήματα μουσική ιστορία, μου κάνει και μαθήματα ιστορία πολλέ φορέ.
0: Τόσα. Αυτό είναι το χάσμα γενών που λέγαμε. Περίμενε, Κασιανή, περίμενε να δει πού θα βγει το. Το ξέρει το τραγουδάκι.
1: Το ξέρω.
0: Το Real FM το έχει μάθει.
1: Το ξέρω, το Real.
0: Ήταν ύμνο δε αυτό.
1: Με έχει μάθει πολλά ωραία.

0: Πολύ πριν υπάρξει εσύ ως ιδέα, υπήρχε το MTV, να ξέρεις. Και αυτό όπως ακούς είχε συνοδευτεί με την έναρξη του MTV. Και το λιώσαν οι πάντες. Ναι, αποτέλεσμα εμείς με το Λάσκαρ να το ξέρουμε απ' έξω και να κατατάξουμε.
1: Για να σας ακούσω να τα τραγουδήσετε.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
8: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές. Έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
10: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
11: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη, να εγγραφούν στη σχολεία γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η σχολεία γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
0: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

0: καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρου έως Εγάλεο. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην είσοδο από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Κηφισίας. Νεκροί οι δύο αναβάτες μοτοσυκλέτες, οι οποίοι υπέκυψαν από τα τραύματά τους μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προειδοποίησε ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται διαρκώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και να δίνονται μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών για Ελλάδα και Ιταλία, απίφθινε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκης. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Κουριές, όπου εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη ξένη παραγωγική επένδυση μεταλλίου χαλκού και χρυσού των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα, με κεφάλαια άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, στα 102,91 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω τηλεεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει ώστε να πραγματοποιηθούν στο Λέβητα και στο φυσικό αέριο τεχνικές εργασίες.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι ακροατές και σήμερα στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συντροφιά Energy 94,2 μεγάκυκλη. Είναι Παρασκευή, 9 του Οκτώβρη, 4 λεπτά μετά τις 8 και ξεκινάμε με την εκπομπή μας όπως και κάθε Παρασκευή. Εξάλλου Δυτικές Ματιές και τον Νίκο Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 10. Ο Μοχάμεντ Μιλάτη βρίσκεται στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές. Καλημέρα μας στο Αγρίνιο, την Αιτωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο, εκεί όπου καθημερινά μας ακούτε, επιλέγετε εμάς για την δική σας ενημέρωση και μέσω του διαδικτύου ασφαλώς, από όπου και αν βρίσκεστε, εντός και εκτός των τυχών, energy942.gr και βέβαια από όλες τις free, τις ελεύθερες διαδικτυακές πλατφόρμες για μετάδοση του προγράμματος του σταθμού μας στο διαδίκτυο. Ασφαλώς όλη η επικαιρότητα και η δισιογραφία στο agrinio-site.gr.

Υπάρχουν στιγμές που ένα νέο βήμα σηματοδοτεί μια ολόκληρη νέα εποχή για την Τράπεζα Ηπείρου. Αυτή η εποχή έχει ήδη ξεκινήσει με σημαντικές αλλαγές στην πορεία της, κεφαλαιακή ενίσχυση, πανελλαδική πλέον εμβέλεια και ένα ξεκάθαρο στόχο για το μέλλον. Η Τράπεζα Ηπείρου ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης και ο πρώτος σταθμός αυτής της νέας πορείας εκτός Ηπείρου είναι το Αγρίνιο. Μια πόλη με ανθρώπους που δημιουργούν, επιχειρήσεις που εξελίσσονται και μια τοπική οικονομία που κοιτάζει μπροστά. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται πιο κοντά και κάνει την παρουσία της πράξη. Τράπεζα Ηπείρου από την Ήπειρο με το βλέμμα στο αύριο και παρουσία πλέον στο Αγρίνιο. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας η Μεκάνικα Τεχνική Εταιρεία, η τεχνική υποστήριξη που χρειαζόμαστε δίπλα μας σε κάθε τεχνική λύση. Άμεση και έγκυρη τεχνική υποστήριξη, όποια και αν είναι η ανάγκη του κτηρίου ή της επιχείρησής σας, από ηλεκτρολογικά σχέδια για τον ΔΔΕ και άδειες λειτουργίας μέχρι πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, η Μεκάνικα Τεχνική Εταιρεία διαθέτει την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό για να σας δώσει την καλύτερη λύση. Διεύθυνση Αγίου Χριστοφόρου 5, τηλέφωνο 26413-01891 και στο mekanika.pavla.te.gr. Χρόνια πολλά στον Αβραάμ σήμερα, την Αβραμία και τον Λότ. Φίλες και φίλοι, τον Αγίον Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού. Σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων, όσα έχουν μείνει ακόμα, ιδιαίτερα στην επαρχία. Θυμάστε και πέσει τι γινόταν, είχαμε κινητοποιήσεις, είχαμε συλλαγητήρια για το λουκέτο σε ταχυδρομικά καταστήματα. Η τεχνολογία, το ίντερνετ, οι σύγχρονες πλέον συναλλαγές είναι από αυτές που έχουν χτυπήσει έτσι μια πιο παραδοσιακή χρήση του να στείλεις κάτι μέσω του ταχυδρομείου όπως γινόταν παλιότερα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ λίγα και θα μείνουν και λιγότερα, πιστέψτε με, τα ταχυδρομεία τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι θα φτάσουμε σε μια εποχή όπου δεν θα υπάρχουν ταχυδρομεία, θα είναι μουσιακού περισσότερο χαρακτήρα τα περισσότερα που θα παραμείνουν ανοιχτά.

0: πούμε βέβαια του Αγίου Αβραάμ σήμερα, η μνήμη του Μεγάλου Πατριάρχη εορτάζεται, έτσι, ένα βιβλικό πρόσωπο που έζησε τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. και είναι ο πρώτος Πατριάρχης. Σύμφωνα με τη Βίβλο, αρχικά ονομαζόταν Αβραάμ και όχι Αβραάμ, Αβραάμ, που σήμαινε ότι ο πατέρας ή ο Θεός είναι σπουδαίος, και αργότερα μετονομάστηκε σε Αβραάμ, που σήμαινε ο πατέρας των εθνών. Λοιπόν, άρχισε η βροχούλα, έτσι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, κάπως έτσι θα πάει ο καιρός σήμερα. Τα είχαν προβλέψει εξάλλου οι μετεωρολόγοι μας από χτες, αν και χτες δεν είχαμε κάτι στην περιοχή μας, μια χαρά ήταν ο καιρός. Τα είχαν προβλέψει και σήμερα θα έχουμε βροχούλες και αύριο θα έχουμε βροχούλες, ενδεχομένως μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Επαναλαμβάνω, ασθενούς έως μέτριας έντασης, χωρίς να φαίνεται, τουλάχιστον σύμφωνα με τα δεδομένα και με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, κάτι το επικίνδυνο, φίλες και φίλοι. Θα έχουμε βροχούλες σήμερα στην περιοχή μας, ενδεχομένως μέσα να έχουμε και καμιά μίνι μπόρα, έτσι, και καταιγίδα. Ξαναλέω όμως, θα είναι κάτι πάρα πολύ τοπικό και κάτι πάρα πολύ σύντομο. Πάμε να ακούσουμε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού για σήμερα από το μετεωρολόγο Γιάννη Καλιάνο.
1: Στις πιο δυτικές περιοχές της χώρας και στα πιο κεντρικά και δυτικά τμήματα, ο καιρός κατά διαστήματα θα είναι άστατος. Και όταν σας λέω θα είναι άστατος, περιμένουμε τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης στη Δυτική Μακεδονία, στην Δυτική Βόρειο-Δυτική Θεσσαλία, σε περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Τερεάς, στην Ήπειρο, στα κεντρικά και δυτικά της Πελοποννήσου και στα Επτάνησα. Σε αυτές τις περιοχές θα πυκνώνουν φως και θα σημειώνονται τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης. Όμως θα υπάρξουν και τμήματα, κυρίως το μεσημερά και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν στις αντίστοιχες προαναφερθήσεις περιοχές και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα τώρα τμήματα της χώρας, στα ανατολικά της Πελοποννήσου, στα ανατολικά της Τερεάς, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην υπόλοιπη Θεσσαλία, την υπόλοιπη Μακεδονία, κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και στο Αιγαίο ασφαλώς θα επικρατήσει, ειδικά στο Αιγαίο, μόνο ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, στα υπόλοιπα επιρροτικά λίγες αραιές νεφώσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασιακές τιμές, καλές θερμοκρασίες σε σχέση με τη μέση τιμή για την εποχή, ευτυχώς, στους 27 με 28 στα βόρεια, στους 23 με 27 στα δυτικά, στους 28 με 30 στα ανατολικά επιρροτικά τμήματα, κυρίες και κύριοι. 30 περιμένουμε τοπικά στη Θεσσαλία, στο Θεσσαλικό τον Κάμπο, στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία αργά το μεσημέρι της αυριανής ημέρας Παρασκευή, και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου. Τώρα, στο πεδίο των ανέμων. Περιμένουμε νοτιάδες παντού. Όλες τις επόμενες μέρες θα έχουμε νοτιάδες. Νοτιοδυτικούς ανέμους και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. 3 έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ στα περισσότερα τμήματα. Καλοτάξιδες θα είναι οι θάλασσες ασφαλώς, διότι οι άνεμοι αυτοί με τις εντάσεις αυτές και τις ρηπές αυτές δεν πρόκειται να δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα ούτε στις θαλάσσεις ούτε στις εναέριες συγκοινωνίες.
0: Αναλυτικά ο καιρός, όπως ακούσατε, από τον γνωστό μετεωρολόγο Γιάννη Καλιάνο. Δεν φαίνεται, ξαναλέω, να υπάρχει ο κίνδυνος, να είναι τουλάχιστον μεγάλος ο κίνδυνος ώστε να προκληθούν προβλήματα, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας, που πρώτα απ' όλα μας ενδιαφέρει.

Δώστε σανό στον κόσμο, δώστε σανό στον κόσμο. Εκεί, όλη μέρα βύση και καρβέλα. Όλη μέρα βύση και καρβέλα. Δηλαδή, είναι άνευ προηγουμένο αυτό το πράγμα. Αρκεί βέβαια να πω, χωρίς να έχω επαναστατική διάθεση πρωί-πρωί, ότι όλη η Ευρώπη έχει ξεσηκωθεί για την ακρίβεια. Εχθές το έφαγε το άκυρο, θα τα πούμε στη συνέχεια, το έφαγε το άκυρο από τον Οικονομικό Επίτροπο και από το Eurogroup. Ποιος? Ο πρόεδρος του Eurogroup. Ποιος είναι ο πρόεδρος του Eurogroup? Ο Πειρακάκης. Το έφαγε το άκυρο για την επιπλέον ενίσχυση των Ευρωπαίων πολιτών με φόντο την ενεργειακή κρίση. Α, όχι λέει, δε, μην βγούμε απ' έξω από τα οικονομικά μας, μέχρι εκεί καλά είναι, είπαν οι Ευρωπαίοι, αφήνοντας έτσι μια μικρή χαραμάδα ότι να το δούμε αργότερα κτλ. Λες και παίζουν τζόκερ εκεί και σου λέει, ας τον πως πιάσουμε τον τζόκερ αργότερα να τους δώσουμε, τους πετάξουμε ένα κομμάτι ακόμα έτσι να φάνε. Σε όλη την Ευρώπη λοιπόν γίνεται χαμός. Και γίνεται χαμός γιατί υπάρχει ζήτημα και γίνεται χαμός. Στη Γαλλία δύο εβδομάδες οι μαθητές και οι φοιτητές τώρα τελευταία έχουν μπει στο κόλπο, τον κινητοποιήσουν στους δρόμους. Χαμός στην κυριολεξία έχει παράλυση η Γαλλία. Στην Ισπανία έχει ξεσηκωθεί το σύμπαν για τα κόκκινα δάνεια και την πίεση στο ενεργειακό που υφίσταται τα νοικοκυριά της Ισπανίας. Όλα αυτά μάλιστα ανάγκασαν τον πρωθυπουργό Σάντσεθ της Ισπανίας να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Στην Ελλάδα, όπως λέει και ο Άδωνης, είναι όλα ζάχαρη από ό,τι φαίνεται. Και είναι όλα ζάχαρη γιατί δεν κουνιέται φύλλο. Μάλλον πρέπει να ζούμε στο Μονακό και δεν το έχουμε καταλάβει. Εδώ από τις 6 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ που τελειώνουν τα δελτία και εκπομπές, συν κάποιες άλλες που μπορεί να είναι εκεί κοντά στα μεσάνυχτα, λίγο πριν, λίγο μετά, καρβέλα σβήσει. Ο κόσμος πεινάει και ακούμε όλη μέρα από το πρωί για το πόσα εκατομμύρια γροστάει ο ένας τον άλλον, ποια συμφωνία είχαν κάνει, πόσα του είχε δώσει τότε, πόσα του είχε πει ότι θα του δώσει μετά, όχι γιατί δεν του τα έδωσε τότε αλλά του τα έδωσε έτσι και όχι αλλιώς. Ασύλληπτες καταστάσεις, τόσο προκλητικές όσο ποτέ άλλοτε. Α, στο μεταξύ, μια σκήπα για Άδωνη χθες, την είπε πάλι την παρούφα του χθες. Μια σκήπα για Άδωνη πριν, χθες έκανε πάλι δήλωση, νομίζω στο Action 24 σε μια συνέντευξη. Είπε ότι και στην Ελβετία λέει, ακούστε, και στην Ελβετία λέει υπάρχει κόσμος λέει που είναι φτωχός και πεινάει. Δεν μιζεριάζει. Άρα τι σου λέει τώρα? Ότι θα πρέπει εσύ που πεινάς και να πεινάς, αλλά και να μην μιλάς. Σε ελεύθερη μετάφραση, αυτό είναι το μήνυμα που ένα απλό φτωχό μυαλό, σαν το δικό μου, τουλάχιστον καταλαβαίνει. Πραγματικά, αν αυτό με την κόντρα δύο καλλιτεχνών, που συμβαίνει. Okay, δύο μεγαθυρίων της μουσικής, συνθετικά, καρβέλας, και τραγουδιστικά βύση. Είναι μια κόντρα η οποία μπορεί να συμβεί. Αλλά τέτοια προβολή, και αν αυτό δεν είναι από προσανατολισμός κοινής γνώμης, έτσι ώστε να μην ασχολείται κανένας με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω του, παρά με το μαζονάκι αβέρτα, με τον καρβέλα και τη βύση αβέρτα, αν αυτό δεν είναι από προσανατολισμός, μάλλον εγώ πρέπει να ξανααναθεωρήσω κάποια πράγματα. Όχι, λέει ο Καρβέλας, θα τις απαγόρευσε, λένε οι δικηγόροι του Καρβέ, τις απαγόρευσε να λέει τα τραγούδια του πλέον, με αποτέλεσμα επί της ουσίας να τις καταστρέφει την καριέρα και να μην την αφήγει να ξανατραγουδήσει, γιατί το 90-95% των τραγουδιών της βύσης είναι γραμμένα από τον Καρβέλα. Άρα έχουν συνθετεί, τα έχει συνθέσει ο Καρβέλας. Άρα δεν μπορεί να τραγουδήσει. Όχι, βγαίνει ο Δημητρακόπουλος που είναι ο δικηγόρος της Βύσης και λέει σήμερα δεν μπορεί να απαγορεύσει την Αναβύση να ερμηνεύει τα τραγούδια του.
Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το πράγμα. Δεν είπε κανείς ότι δεν πρέπει να γίνονται αναφορές, αλλά στο μέτρο όχι του εφικτού και του δυνατού για ένα μέσο ενημέρωση, γιατί τα μέσα ενημέρωση πλέον δεν τα ενδιαφέρει η κατάσταση, φαίνεται. Αναφέρομαι κυρίως στα κεντρικά, έτσι, που επικρατεί στα ελληνικά νοικοκυριά και στην κοινωνία. Τους ενδιαφέρει μόνο να παίρνουν χορηγούς για να τα κονομάνε μέσω της τηλεθέασης. Γιατί όταν θα πρέπει να τους πάνε το χαρτί της τηλεθέασης και να τους το ζητήσουν και να τους πούνε τι νούμερα κάνει η δική σου εκπομπή για να έρθω να διαφημιστώ εγώ σαν εταιρεία, όταν τους δείξουν ότι έχουν νούμερα, θα πάνε. Πώς αποκτώνται τα νούμερα? Από κάτι τύπους που τους αρέσει να τρώνε το σανό. Δυστυχώς δεν είναι λίγοι αυτοί που δίνουν τηλεθέαση σε αυτές τις εκπομπές. Αλλά όμως να γίνονται, δεν είπαμε να μην γίνονται αναφορές. Δεν είναι όμως το μείζον. Όπου την ίδια στιγμή οι Βρυξέλλες προειδοποιούν για πάρα πολύ άσχημο φετινό χειμώνα, όχι ότι δεν το περιμέναμε βέβαια, έτσι, με το φυσικό αέριο, με τις αποθήκες του φυσικού αερίου να βρίσκονται στον αδύρ, σε περίπτωση μάλιστα που επικρατήσει φέτος έντονο ψύχος, θα τυναχτούν όλα στον αέρα. Μιλάμε για ένα ιστορικό χαμηλό για την εποχή πάντα, έτσι, για τώρα επίπεδο, όπου βρίσκονται οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης. Μπαίνουν στη χειμερινή περίοδο στο 73% της πληρότητας. Ακούστε, αλλά εμείς εκεί, καρβέλα σβήση. Η χειμερινή περίοδος δεν έχει μπει ακόμα. Μπαίνει τώρα σιγούλια-σιγούλια, δειλά-δειλά, και ήδη η αποθήκη του φυσικού αερίου, η πληρότητα, βρίσκεται στο 73%, χωρίς να έχεις μπει στο χειμώνα. Δεν βγαίνει χειμώνας. Έτσι, αυτό νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο. Την ελλειπή μάλιστα αποθήκευση αναγνωρίζει και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Διαχειριστών Φυσικού Αερίου κατά τη νέα έκθεση που δημοσίευσε χθες. Είναι φρέσκια, χθες είναι η έκθεση εν ώψη του χειμώνα. Και βέβαια να πούμε ότι οι αποθηκευμένοι όγκοι ανέρχονται σήμερα σε κάτι παραπάνω από 74 δις, όπως υπολογίζεται, εν πάση περιπτώσει, έναντι 85 πέρυσι την ίδια περίοδο. Ανέλησε μια σειρά σεναρίων ο οργανισμός, ο σύνδεσμος, για το τι μπορεί να συμβεί τους επόμενους μήνες. Οι γενικές γραμμές θεωρεί ότι η μεγάλη διαθεσιμότητα τερματικών εισαγωγής LNG παρέχει επαρκείς άμυνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, πιθανές απρόβλεπτες διαταραχές της προμήθειας μπορεί πάντα να συμβούν. Αυτό που προβληματίζει περισσότερο στην έκθεση είναι η στάθμη στην οποία προβλέπεται να ολοκληρώσουν το χειμερινό εξάμεινο οι αποθήκες, και βέβαια να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία αυτή. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση, φίλες και φίλοι, η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγο. Είχαμε τραγωδία στη Θιβών, σε τροχαίο με μηχανή. Δύο νέοι άνθρωποι δυστυχώς νεκροί, 28 και 24 ετών τα θύματα, φίλες και φίλοι. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο με εκτροπή μηχανής στη Λεωφόρο Θιβών τα ξημερώματα της Παρασκευής. Όπως έγινε γνωστό, από το τροχαίο έχασαν τη ζωή τους ένας 28χρονος και μια 24χρονη κοπέλα που επέβαιναν στη μηχανή. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στο ύψος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του Ρέντι. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μηχανή ξετράπη για άγνωστο λόγο της πορείας της, με αποτέλεσμα οι δύο άτυχοι αναβάτες να βρεθούν στο οδόστρωμα. Ο 28χρονος και η 24χρονη μεταφέρθηκαν με αρχικά έτσι βαρύτατα τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Τζάνιο, που κατέληξαν λίγο αργότερα παρά τις προσπάθειες των γιατρών για να τους κρατήσουν στη ζωή. Πολύ κρίμα

Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, κυρίες και κύριοι, φροντιστήριο και κέντρο διαβίου μάθησης στο Αγρίνιο. Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι ενήλικες αποκτούν προσόντα που μετράνε. Προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον ΕΦΕΤ. Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και κέντρο διαβίου μάθησης, Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο, τηλέφωνα 2641-024-049 και 2641-026-787. Ο διαδικτυακός ιστότοπος www.proptiki.org, τώρα και με παρουσία σε νέο χώρο στην Αθήνα, Εθνικής Αντιστάσεως 24 στην Πετρούπολη.

Για να δούμε ειδήσεις από την οικονομία, τις οποίες εμείς λέμε, φίλες και φίλοι, και οφείλουμε να τις λέμε. Ενδεχομένως από αλλού δεν θα τις ακούτε. Πόσος μας νοιάζει βέβαια αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Αυτά είναι θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Σε μια σημαντική, να πούμε εδώ, αναδιάταξη του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζονται, ρυθμίζονται αλλά και μεταβιβάζονται τα κόκκινα δάνεια, οδηγεί το νέο θεσμικό πλαίσιο που έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιχειρώντας ταυτόχρονα να βάλει αυστηρότερους κανόνες στη λειτουργία των servicers και να δημιουργήσει ένα πολύ πιο ελεγχόμενο περιβάλλον για τον οφειλέτη. Στο επίκεντρο δεν βρίσκεται μόνο η ρύθμιση μιας καθυστερημένης οφειλής, αλλά ολόκληρος ο κύκλος ζωής του δανείου, από τη διαχείριση και τη διαπραγμάτευση μέχρι την πώληση ή μεταβίβασή του στη δευτερογενή αγορά. Μία από τις σημαντικότερες και ουσιαστικότερες αλλαγές αφορά τον ίδιο το ρόλο των εταιριών διαχείρισης. Ο σέρβισερ δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ο φορέας που εισπράττει και διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο για λογαριασμό τράπεζας ή φαντ. Αναλαμβάνει υποχρεωτικά και ρόλο διαμεσολαβητή στις πωλήσεις και μεταβιβάσεις απαιτήσεων, έτσι στη δευτερογενή αγορά. Κάθε μεταβίβαση ή πώληση θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του σέρβισερ που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο για λογαριασμό του αγοραστή, ενώ στη δευτερογενή αγορά κάθε μεταβίβαση ή πώληση θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του

όσους δεν παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία ή υποβάλλουν ελλειπή ή ανακριβή δεδομένα. ...25 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, πάμε σε μια μικρή διακοπή, σε μια απαραίτητη διαφημιστική ανάσα, ένα μικρό break για να επιστρέψουμε αμέσως μετά το διάλειμμα, εδώ σιγά σιγά με τα δικά μας, να δούμε ειδήσεις από την περιοχή μας, την Ετωλακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και ευρύτερα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
3: Στη ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
2: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
3: Μην περιμένεις. Ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
4: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
3: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
3: Energy.
0: 94,2.

31 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, στον Energy και τους 94,2 μεγάκυκλους με την εκπομπή μας Δυτικές Μάτιες. Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο μαζί σας, Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές.

0: Λοιπόν, για να δούμε ειδήσεις από την περιφέρεια, φίλες και φίλοι, να μεταφερθούμε από ό,τι βλέπω και στη ζωντανή από την κάμερα που είναι 24 ώρες το 24ωρο live από την πλευρά της Ναυπάκτου στην γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Να πάμε να μεταφερθούμε στην Ηλιόλου, στην Πάτρα. Απόστολε, βλέπω ήλιο. Καλημέρα, Απόστολος Βουλδής, φίλες και φίλοι, διευθυντής σύνταξης tempo.24news.gr, ανταποκριτής του Μέγκα στην Νοτιοδυτική Ελλάδα. Βλέπω λιακάδα έχετε.
1: Καλή σου μέρα, Νίκο. Ναι, ξεκίνησε, πρέπει να πούμε, η μέρα με λίγη συννεφιά, όμως τώρα φαίνεται να έχει καθαρίσει τελείως ο καιρός. Μάλλον θα είναι μια ευχάριστη φθινοπορεινή ημέρα.
0: Εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί η βροχούλα πριν από λίγο σταμάτησε, έβρεχε νωρίτερα, έτσι, αρκετά και από νωρίς, έτσι, τα ξημερώματα θα λέγαμε, αλλά εντάξει, δεν φαίνεται να έχουμε κάτι το ακραίο, έτσι, μέτριας έντασης νομίζω θα είναι, λένε και οι μετεωρολόγοι τα...
1: Βροχή που λέγανε και οι παλιότεροι.
0: Οι παλιότεροι, ναι, ποτιστική βροχή. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται τώρα εκεί με το μεγάλο μέτωπο, το οποίο μάλιστα έτσι προκαλεί και πολλά σχόλια και έντονες παραπολιτικές συζητήσεις στην Πάτρα, και αναφέρομαι στο ζήτημα στην Αχαΐα μάλλον του Οδόντοτου. Νομίζω είναι θέατρο του παραλόγου πλέον υπόθεση αυτή με το τρενάκι, έτσι.
1: Ναι, δυστυχώς, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί με τελευταία ημερομηνία επαναλειτουργίας του Οδόντοτου τη 15η Οκτωβρίου, δεν φαίνεται να μπορέσει να ισχύσει και πάλι. Θυμίζω ότι είναι η δεύτερη, νομίζω η τρίτη, έχουμε χάσει και τον αριθμό, ναι, των ημερομηνιών που έχουν δοθεί από την πλευρά των κυβερνητικών παραγόντων για την επαναλειτουργία του Οδόντοτου. Δυστυχώς ο πάρεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου σήκωσε κόκκινη σημαία, μας έκοψε την επαναλειτουργία με διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μελέτη που πρόκειται να ετοιμάσει και να παραδώσει το Τεχνικό Επιμελητήριο σχετικά με την ασφαλή λειτουργία του Οδόντοτου. Έτσι όπως φαίνεται, μάλλον θα καθυστερήσουμε αρκετά, κάτι, Νίκο, που σημαίνει μεγάλη, τεράστια οικονομική ζημιά για την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο της πόλης των Καλαβρίτων, αλλά ολόκληρης της επαρχίας Καλαβρίτων.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σου πω ότι εδώ και καιρό στα Καλαβρίτα αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα. Είναι ελάχιστοι οι επισκέπτες πλέον που φτάνουν στην περιοχή. Το γνωρίζουν οι περισσότεροι, το τρενάκι του Οδόντοτου αποτελεί μια τουριστική ατραξιόν.
0: Σωστά.
1: Να το πούμε και έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Η ουσία είναι πάντως ότι είναι μια μαγευτική διαδρομή μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού, ξεκινώντας από το Διακοφτό και φεύγοντας μέχρι τα Καλάβρητα. Δυστυχώς όμως, όπως φαίνεται, για μια ακόμη φορά η Hellenic Train δεν είχε δώσει τη σημασία που έπρεπε στο τρενάκι, με αποτέλεσμα να έχουμε τις πάρα πολλές βλάβες, τις κατολιστήσεις, όλα αυτά που συντέλεσαν στο να διακοπεί η λειτουργία του εδώ και αρκετούς μήνες. Και τώρα βέβαια η απάντηση από την πλευρά του κόσμου είναι μάλλον νέες κινητοποιήσεις.
0: Αυτό θα ρώταγα. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες υπάρχει έκτακτη λαϊκή συνέλευση εκεί στην περιοχή από τους φορείς που έχουν δημιουργηθεί, που έχουν συσταθεί για το θέμα. Φαίνεται ότι πάμε σε μπαράζ κινητοποιήσεις και αυτή τη φορά πιο δυναμικές, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, γιατί δυστυχώς όσες διαβεβαιώσεις, όσες υποσχέσεις και να είχαν δοθεί, Νίκο, φαίνεται εκ των πραγμάτων, εκ του αποτελέσματος, ότι δεν μπόρεσαν να ισχύσουν. Βέβαια υπάρχει και η κίνηση, όπως έχουμε πληροφορηθεί, από την πλευρά των τοπικών αρχών για να προχωρήσουν σε προσφυγή της απόφασης του Ελεκτικού Συνεδρίου. Η ουσία είναι πάντως ότι χάνεται χρονικό διάστημα σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι πλησιάζουμε προς το χειμώνα, το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων περιμένει επισκέπτες και όλοι σκέφτονται τι μπορεί να συμβεί στην περιοχή των Καλαβρίτων αν δεν λειτουργεί ο Οδόντοτος και αν δεν έχουμε και καιρικά φαινόμενα τέτοια που να έχουμε χιόνι στο χιονοδρομικό των Καλαβρίτων. Θα είναι η μεγαλύτερη οικονομική καταστροφή που θα έχουν υποστεί τα Καλαβρίτα τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Να πούμε κάτι.
1: Είναι ένα ζήτημα το οποίο δυστυχώς μέχρι τώρα δεν είδαν σοβαρά, πρέπει να πούμε, οι κυβερνητικοί παράγοντες.
0: Λοιπόν, αυτό θέλω.
1: Ότι υπήρξαν βουλευτές της ΑΧΑΙΑΣ οι οποίοι δήλωναν ότι άμεσα θα προχωρήσει η επαναλειτουργία και μάλιστα είχαν προωθήσει και σχέδια για την τουριστική προβολή του Οδοντοτού. Τώρα όλα αυτά νομίζω ότι είναι δευτερευούσης σημασίας τη στιγμή που ο Οδοντοτός παραμένει δεμένος στις ράγες.
0: Να πούμε, για να γνωρίζει και ο κόσμος, να πάμε λίγο πίσω και να πούμε ότι το Υπουργείο τι είχε πει προμηνών, φέρτε μας, συντάξτε μας μελέτη τεχνική και εμείς την προωθούμε άμεσα. Αυτό έγινε από την πλευρά του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και της Περιφέρειας, έτσι. Κόπηκε η μελέτη αυτή και πριν βγει το αποτέλεσμα, οι λαλίστατοι βουλευτές ΑΧΑΙΑΣ της Νέας Δημοκρατίας είχαν επιδοθεί σε έναν αγώνα ανακοινώσεων ποιος θα την πρωτοβγάλει πρώτος και προέτρεχαν, είχαν σπεύσει να ανακοινώσουν μάλιστα ότι θα ξεκινήσει ο Οδοντοτός, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ήρθε το άκυρο από το ελεγκτικό συνέδριο. Αυτό όλο είναι τραγικό, είναι τραγικό.
1: Σίγουρα δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα, Νίκο, πέραν των βουλευτών οι οποίοι, λογικό είναι, πάμε και σε προεκλογική περίοδο, θέλουν να κερδίσουν την εύνοια των ψηφοφόρων. Η ουσία είναι ότι ένας ολόκληρος πληθυσμός που ζει από τον τουρισμό, ιδιαίτερα το χειμερινό του τουρισμό, φαίνεται ότι κινδυνεύει. Και να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση και της πολιτείας, γιατί μέχρι στιγμή δεν έχουμε δει καμία αντίδραση.
0: Καμία.
1: Απλώς έγινε γνωστή η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου και τίποτα παραπέρα. Το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση ακόμη κανείς δεν ξέρει. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι αυτό που προείπα, ότι οι τοπικές αρχές σκέπτονται, προγραμματίζουν. Δεν το ξέρουμε ακόμη, δεν έχουν προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Πάντως σκέπτονται να προσφύγουν κατά τις απόφασεις του ελεκτικού συνεδρίου. Όσοι γνωρίζουν από τέτοιες υποθέσεις αντιλαμβάνονται
0: έτσι.
1: Το μέγεθος της γραφειοκρατίας και το χρονοβόρο της υπόθεσης, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Εδώ μιλάμε ότι είμαστε ήδη στα μέσα σχεδόν Οκτωβρίου. Mm-hmm. 15 Οκτώβρη, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, θα ήταν πάνω στις ράγες και θα έκανε τις διαδρομές του Οδοντοτός και δυστυχώς ο Οδοντοτός παραμένει όνειρο θερινής νυχτός.
0: Για να το δούμε. Τώρα, Απόστολε, πριν σε αποδεσμεύσω, πραγματικά υπάρχει ένα πρακτορείο προπό, το λέμε έτσι παλιακά, προπό στην Πάτρα, το οποίο πρέπει να έχει ρεκόρ σε ληστείες, έτσι. Έπεσε πάλι, μπήκε πάλι στο στόχαστρο ληστών προχτές.
1: Ναι, όπως φαίνεται κάποιοι έχουν αντιληφθεί ότι το συγκεκριμένο πρακτορείο, ο ΠΑΠ όπως ονομάζεται σήμερα, όπως φαίνεται κάποιοι δεν χρειάζεται να παίξουν για να κερδίσουν, μπαίνουν μέσα και παίρνουν τα κέρδη. Αυτό συνέβη για τέταρτη, πρέπει να πούμε.
0: Τέταρτη φορά, έτσι.
1: Είναι ένα πρακτορείο ο ΠΑΠ λίγο έξω από το κέντρο της Πάτρας, στην οδό Σολομού. Εκεί λοιπόν προχτές το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, δύο άγνωστοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους μπήκαν μέσα, ο ένας κρατούσε μαχαίρι, ο άλλος κρατούσε όπλο, απείλησαν τον υπάλληλο, πήραν 1500 ευρώ και έφυγαν σαν κύριοι, και μάλιστα με τα πόδια ήρθαν, με τα πόδια έφυγαν.
0: Ωραία.
1: Δεν χρειάστηκε ούτε καν να έχουν μεταφορικό μέσο.
0: Σε καλή...
1: Τώρα μένουν εκεί δίπλα και δεν κουράζονται για να πηγαίνουν να παίρνουν τα κέρδη, δεν ενδιαφέρονται, δεν πιστεύουν ότι θα τους συλλάβουν τόσο εύκολα. Η ουσία είναι πάντως ότι τέταρτη φορά χτύπημα στο ίδιο προπατζίδικο.
0: Εγώ νομίζω, Απόστολε, για να κλείσουμε με αυτό, θεωρούν ότι οι τύχοι παίζοντας κανένα τζόκερ και κανένα κίνο δεν θα τους κάτσει, σου λέει ας τα παίρνουμε έτοιμα να φεύγουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λίγα και καλά.
0: Λίγα και καλά. Απόστολε, να είσαι καλά, την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα από την Πάτρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνουμε. Μάλιστα, να πούμε, το συγκεκριμένο προπατζίδικο δεν είναι και σε καμιά περιοχή η οποία είναι απομακρυσμένη, που η πόλη κοντά στο κέντρο της Αχαϊκής πρωτεύουσας. Έτσι, έχει φάει 3-4 ένοπλες ληστείες. Για να δούμε. Γίνονται και οι σχετικές έρευνες από την αστυνομία για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.

Έχουμε συνέντευξη Μητσοτάκη στον Sky, τούτη την ώρα, φίλες και φίλοι. Να πούμε ότι πριν από λίγο μάλλον, με πολλές αναφορές για την επίσκεψη, την προχθεσινή επίσκεψη Ρούμπιο, τα ελληνοτουρκικά, έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο, είπε. Το καλό δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, ο Πρωθυπουργός, έτσι, μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Αποκάλυψε παράλληλα τη σημασία που αποδίδει στην Αθήνα, που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου μετά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός απέφυγε βέβαια να ανοίξει τα χαρτιά του για τις επιχειρησιακές πτυχές του καλωδίου, επιμένοντας ωστόσο ότι υπάρχει δρόμος για την υλοποίησή του. Ταπεινή μας άποψη είναι ότι το καλώδιο θα πάει όσο πιο πίσω δε γίνεται. Φαίνεται εδώ τώρα ότι υπάρχει πρόβλημα με το καλώδιο, έτσι, και υπάρχει πρόβλημα με την Τουρκία. Άλλο πράγμα ο κάθετος διάδρομος, είναι κάτι το διαφορετικό εντελώς. Ξεκινά από αλλού, δεν εμπλέκεται η Τουρκία. Εδώ υπάρχει ζήτημα, γιατί και ο Ρούμπιο προχθές Πόντιος Πιλάτος ήταν. Τους ξύλιασε λίγο με το καλώδιο. Πώς είπε ο Τσίπρας, άλλη πατάτα πάλι. Μα δεν θα μάθει ποτέ, δηλαδή. Καλά, δεν ξέρει αγγλικά, οκ, okay, δεν ξέρει αγγλικά. Προσπαθεί να μάθει ο άνθρωπος, από ό,τι γνωρίζουμε, μαθαίνει εντατικά τα τελευταία χρόνια. Αλλά μετά τη Μυτιλίνη και τη Λέσβο, τώρα να λέει πάλι ό,τι να είναι και να το λέει και με πειθό, με αποφασιστικότητα για το καλώδιο, να λέει το καλώδιο λέει τηλεπικοινωνίας. Ποια τηλεπικοινωνία, ρε καψερέ, ποια τηλεπικοινωνία θες να ξαναγίνεις και πρωθυπουργός? Ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι το καλώδιο, ρεύμα είναι. Αλέξη, ρεύμα είναι, δεν είναι τηλέφωνο, είναι ρεύμα. Ρεύμα, άμα δεν ξέρεις τι είναι το καλώδιο, άστο, μην το λες. Γι' αυτό τα βάνιασες πλέον στις δημοσκοπήσεις. Δεν πας παραπάνω εκεί, σκάλωσε. Εκεί έφτασε το κεφάλι απάνω στο ταβάνι. Δεν πάει άλλο, πού να πάει? Πού να πάει, ρε Αλέξη, ρε σύντροφη του Αλέξη, πείτε του, ρε παιδιά, κάτι, κάντε του κανένα ιδιαίτερο. Αυτές τις πατάτες δεν τις έκανε το κασελάκι που είχε έρθει από το εξωτερικό? Ρε Αλέξη, καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Ποια τηλεπικοινωνία, ρε Αλέξη? Τι όνειρο είδες πάλι? Ό,τι να είναι. Είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργέ. Είναι καλώδιο διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης. Άμα περιμένεις έτσι να κερδίσεις το Μητσοτάκη 50 φορές, να πας εκλογές με το Μητσοτάκη, 51 θα χάσεις. Όχι 50, 51. Δηλαδή, τα έχει κάνει μαντάρα σε κάθε επίπεδο αυτή η κυβέρνηση. Έτσι. Όσο βλέπει ο πολίτης την αντιπολίτευση αυτή, είναι να τραβάει τα μαλλιά του. Δηλαδή, είναι να ανοίξει μια λίστα, να πάρει ένα, να ανοίξει ένα βιβλιαράκι και να δει σε ποια χώρα να φύγει. Σε ποια χώρα να φύγει, να πάει έξω. Μοχάμεντ, έχουμε θέσεις για την Ισία? Έχουμε, φύγαμε. Πάντως ότι ζορίζεται, η κυβέρνηση ζορίζεται, φαίνεται εδώ. Έτσι. Πολύ φοβάμαι ότι το καλώδιο αυτό θα εξελιχθεί όπως με τα γλυπτά του Παρθενώνα και με τις γερμανικές αποζημιώσεις που λέγαμε κάποτε. Εγώ δεν βλέπω να γίνεται καλώδιο έτσι, τουλάχιστον τώρα. Τουλάχιστον σε αυτή τη ζωή, σε μια επόμενη δεν ξέρω, μπορεί. Πάντως καλώδιο εγώ δεν βλέπω. Δεν θα κάνει πίσω η Τουρκία καθόλου με το θέμα αυτό, να το ξέρετε. Είναι δεδομένο και βλέπετε ότι η Αμερική, που είναι ο ισχυρότερος παίκτης εδώ, θέλει να τα έχει καλά και από εδώ και από εκεί. Και στον κολλητό του Τραμπ, τον Ερντογάν, και να τα έχει καλά με την Ελλάδα. Άρα, στο τέλος δεν θα γίνει κανένα καλώδιο και θα είναι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι όλοι. Και μετά θα βγαίνουν οι δικοί μας οι πολιτικοί και θα λένε τι θέλατε να κάνουμε. Γράφτε τη μέρα αυτή, το χρόνο και την ημερομηνία της εκπομπής που το λέμε. Θα λένε οι Έλληνες πολιτικοί, τι θέλατε να κάνουμε, να πάμε σε πόλεμο? Εμείς το κάναμε για την ασφάλεια της χώρας. Έχουμε άλλους τρόπους διασύνδεσης. Θα πάμε σε πόλεμο? Κάτι τέτοιο μου μυρίζει εμένα εδώ.
Τώρα, στην αποτίμηση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Μάρκο Ρούμπιο, ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερο βάρος όχι μόνο σε όσα συμφωνήθηκαν, αλλά και στον ίδιο το συμβολισμό της παρουσίας του στην Αθήνα. Ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετάσχει σε τέτοιους είδους διαλόγου, παρατήρησε, υπενθυμίζοντας ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Να προσθέσουμε εμείς βέβαια ότι ναι, ο κύριος Ρούμπιο δεν πάει πολύ συχνά στο εξωτερικό για τέτοιους διαλόγους, τέτοιου είδους διαλόγους, αλλά ο Μάρκο Ρούμπιο ήδη φαίνεται ότι φτιάχνει την προεκλογική του ατζέντα για να πάρει το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών στη μετατραμπ εποχή το 28 και να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Ήταν μια ξεκάθαρα πολιτική προεκλογική σε εισαγωγικά ομιλία αυτή του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι από τα φαβορί εξάλλου, έτσι. Νομίζω ότι η λογική αυτή αυτό επιτάσσει, γιατί είναι και πιο μετριοπάθης, θεωρείται ο λιγότερο επιθετικός από αυτό το επιτελείο γη που έχει ο Τραμπ. Καμία σχέση με το Βάνς, για παράδειγμα, τον αντιπρόεδρο, αν και ο ίδιος θέλει να είναι. Για να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και αυτή η ενδοαμερικανική αναμέτρηση. Κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επίσκεψε επιβεβαίωση το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων, οι οποίες πλέον ξεπερνούν το παραδοσιακό πεδίο της άμυνας, είπε, και επεκτείνονται στην ενέργεια, τις διασυνδέσεις και τις επενδύσεις. Να δούμε τώρα. Καλά, ξαναείπε για την στρατηγική συνεργασία που έχει επίσης με το Ισραήλ. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, είπε για τον Τσίπρα, που ένας άνθρωπος που ήταν πρωθυπουργός της χώρας και θέλει να. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα εμείς, και θέλει να επανέλθει, δεν γνωρίζει τα βασικά, λέει. Είπε επίσης, απαντώντας στις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα για τα εξοπλιστικά και το ενδεχόμενο απόκτηση αμερικανικών μαχητικών από την Τουρκία, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, με τα πρώτα μαχητικά να αναμένονται το 2029-2030, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων και δρομολογούνται σημαντικές επενδύσεις στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, στην περιοχή μας, στη Δυτική Ελλάδα, έτσι, στην Ηλία. Αντιπαρέβαλε την ελληνική πρόοδο με την κατάσταση στην Τουρκία, η οποία, όπως σημείωσε, παραμένει εκτός του προγράμματος. Να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν το λένε ούτε οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε ακόμα περισσότερο τους τόνους, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει τη δική του στάση απέναντι στο ενδεχόμενο πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα. Θυμάστε, είπε, εσείς κάποια δήλωση του κυρίου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των Ηνωμένων Πολιτειών να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Εγώ δεν θυμάμαι, είπε. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλλει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέσει τα προηγμένα οπλικά της συστήματα. Γι' αυτό είναι αλήθεια. Τι θα πει το Τραμπ, θα κάνει κουμάντο ο Μητσοτάκης στον Τραμπ? Θα του πει, κάνε μας τη χαρά, αγόρι μου, πήγαινε παραπέρα. Πάρε μου μια τυρόπιτα να φάω από το εντευκτήριο του Λευκού Οίκου. Επιστράτευσε μάλιστα το χιούμορ του ο πρωθυπουργός για να απαντήσει προκαταβολικά σε όσους θα μπορούσαν να του καταλογίσουν υποχωρητικότητα. Φαντάζομαι θα ήταν οι ίδιοι, είπε, που θα εισέβαλαν στο Λευκό Οίκο και θα έπιαναν τον κύριο Τραμπ από το γιακά για να του πούν μην τα δώσει τα F-35, σχολίας έτσι δεικτικά. Να πούμε ότι περνώντας τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε μια ναυτική έτσι εικόνα για να περιγράψει τη σημερινή κατάσταση. Στα νερά του Αιγαίου έχει ένα αερά και ένα ελαφρύ σχηματισμό, είπε, παρατηρώντας ότι στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας υπάρχουν περίοδοι γυνεμίας αλλά και διαστήματα μεγαλύτερης έντασης. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέα συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι θα συνεχίσει να επιδιώκει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχε και η αναφορά του στη διακήρυξη των Αθηνών, η οποία μπορεί να διαβαστεί και ως έμεση απάντηση στην κριτική Σαμαρά. Πολλοί έχουν σπεύσει, λέει, να καταγγείλουν τη διακήρυξη των Αθηνών, υπερασπιζόμενος ένα από τα βασικά κεκτημένα της, την οικοδόμηση σταθερών διάβλων διαλόγου και πολιτικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών. Πάντως, να πούμε ότι η ιστορία το έχει δείξει. Το παρόν το δείχνει ότι οι Τούρκοι φίλοι δεν πιάνονται. Είναι ξεκάθαρο και δεδομένο αυτό τώρα, έτσι, για να λέμε τα πράγματα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Οι Τούρκοι φίλοι δεν πιάνονται, ειδικά όσο θα έχει τον Ερντογάν απέναντι, κουμανταδόρο, γείτονα. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ μα ποτέ οι Τούρκοι να πιαστούν φίλοι. Και ό,τι λένε μπροστά στις κάμερες, που πολλές φορές δεν τα λένε κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει, καμιά φορά φαίνεται τους ξεφεύγει κάτι για δικούς τους λόγους. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα
εφαρμόσουν. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ο Πρωθυπουργός. Είπε: ο μόνος λόγος να πάμε σε εκλογές θα ήταν γιατί θα με βόλευε πολιτικά να ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση όταν λήξει η θητεία της. Επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θα ήταν τελείως λάθος η χώρα να εκπέμψει μήνυμα αδυναμίας με μια κυβέρνηση που έχει ισχυρή αυτοδυναμία να προσφύγει στις κάλπες επειδή τη βολεύει πολιτικά. Δεν μου ταιριάζει, είπε. Θα μπορούσα να το έχω κάνει και το 2023. Δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτική. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να πάμε σε εκλογές. Δεν βλέπω μείζωνα εθνικό λόγο για να πάμε σε εκλογές. Και γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Θα μπορούσα να δώσω περισσότερα. Τι είναι εκλογές, ένας μηχανισμός που γεμίζει το κουμπαρά. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός σε σημερινή του συνέντευξη πρωινή.

Είχαμε έναν απίστευτο τηλεοπτικό καυγά χθες με άρωμα ετωλοκαρνανίας. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί ο ίσεκ των δύο πρωταγωνιστών είναι το γνωστό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και προεβουλευτής ετωλοκαρνανίας, ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Είχαμε άγρια κόντρα με την κυρία Παπαδοπούλα από το κόμμα Τσίπρα. Υπήρξε παρασκήνιο εκεί, δόθηκαν εξηγήσεις αργότερα. Επανήλθε σήμερα η κυρία Παπαδοπούλου, λέει ότι θα προσφύγω στη δικαιοσύνη, ότι με αποκάλεσε σκουπίδι ο κύριος Κωνσταντόπουλος και ότι κινήθηκε απειλητικά εναντίον μου. Όλα αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια, μάλλον αυτά έγιναν μετά την εκπομπή, αλλά η αιτία ήταν έντονη αντιπαράθεση η οποία είχε προηγηθεί στον τηλεοπτικό αέρα. Φίλες και φίλοι, υπήρξαν ανακοινώσεις εκατέρωθεν. Χθες αργά το βράδυ υπήρξε ανακοίνωση από τον κύριο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος είπε: λάθος στη στάση μου, ζήτησα συγγνώμη, δεν θα επιτρέψω όμως εργαλειοποίηση. Να πούμε ότι η ίδια επιμένει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με δήλωση του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, η κυρία Παπαδοπούλου μετά την παρέλευση 20 ώρων θυμήθηκε να ανακοινήσει ζήτημα για τηλεοπτική αντιπαράθεση. Προφανώς ήταν επιτακτική ανάγκη να αλλάξει την ατζέντα το κόμμα Ελλάς μετά τις γκάφες του αρχηγού του, που δεν ήξερε ούτε τι είδος καλώδιο. Αυτό που λέω πριν. Ρε Αλέξη. Βρε Αλέξη. Ούτε τι είδους καλώδιο θα ποντιστεί ανοιχτά τη σκάσου, και εμφανίστηκε ξανά μέτρο επίσης και αλαζόνας, δηλώνοντας κατακτητής της κέντρου αριστεράς. Με την κυρία Παπαδοπούλου αντιπαρατέθηκα πολιτικά σε οξύς τόνους, τους οποίους αναγνωρίζω ως λάθος μου. Εξάλλου στο τέλος της εκπομπής τη ζήτησα συγγνώμη προσωπικά. Δεν θα σταθώ στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που μου απίφθινε πρώτη, ξεκινώντας το λεκτικό διαξηφισμό, δεν με αγγίζουν, δεν θα επιτρέψω όμως την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει το κόμμα Ελλάς από τα πολιτικά του αδιέξοδα. Το επεισόδιο πλέον έχει μεταφερθεί από το τηλεοπτικό στο πολιτικό πεδίο, με την Άννα Παπαδοπούλου να ζητά τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου από το ΠΑΣΟΚ και τον ίδιο να απορρίπτει την πολιτική αξιοποίηση της αντιπαράθεσης, αναγνωρίζοντας ωστόσο ως λάθος του τους υψηλούς τόνους της συζήτησης. Λοιπόν, πάντως ξαναλέω ότι η ίδια δεν φαίνεται να κάνει πίσω. Προφανώς θα συνονήθηκε και με το κόμμα της, έτσι, λέγοντας ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Για να δούμε που θα βγει η κόντρα αυτή με άρωμα ετωλοκαρνανίας. Νομίζω ότι ο κ. Κωνσταντόπουλος δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο τώρα, βέβαια, με την κυρία Παπαδοπούλου. Τι άλλο να κάνει, δηλαδή ζήτησε συγγνώμη δημόσια. Τι άλλο να κάνει τώρα? Το κατακριτέο θα ήταν να μην αναγνωρίσει το λάθος του και να μην ζητήσει συγγνώμη, να μην αντιληφθεί δηλαδή το λάθος. Το έκανε, τώρα τι άλλο να μην, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, συμπληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Πάμε σε ένα mini break, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Real και επιστρέφουμε εδώ με την υπόλοιπη τοπική αποκλειστικά επικαιρότητα.

0: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
1: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο... Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
4: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε

Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στην κάθοδο του Κηφισού από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην είσοδο από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Νέα μέχρι Κηφισίας. Νεκροί οι δύο αναβάτες μοτοσικλέτας, οι οποίοι υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Θιβών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας στον Ασπρόπυργο από τις ελεγκτικές ομάδες ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με παράνομη δράση σε περισσότερους από έναν εμπορικούς κλάδους. Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες καυσίμων και λαθρέων προϊόντων, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα. Προειδοποίηση ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται διαρκώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις για να δίνονται μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών για Ελλάδα και Ιταλία, απίφθινε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 103 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω τηλεεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου.

6 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Ακούτε πάντα τον Energy από τους 94,2 μεγάκυκλους στην εκπομπή Δυτικές Ματιές με τον Νίκο Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο, τον Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τη μουσική επιμέλεια. Καλημέρα μας στο Αγρίνιο, την Εντολό Ακαρνανία, παντού όπου μας ακούτε, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο, Ήπειρο και διαδικτυακά, προς όσους και όσες συντονιστήκατε αυτή την ώρα μαζί μας, 2641-0-27650 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας. Υπάρχουν στιγμές που ένα νέο βήμα σηματοδοτεί μια ολόκληρη νέα εποχή για την Τράπεζα Ηπείρου. Αυτή η εποχή έχει ήδη ξεκινήσει με σημαντικές αλλαγές στην πορεία της, κεφαλαιακή ενίσχυση, πανελλαδική πλέον εμβέλεια και ένα ξεκάθαρο στόχο για το μέλλον. Η Τράπεζα Ηπείρου ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης και ο πρώτος σταθμός αυτής της νέας πορείας εκτός Ηπείρου είναι το Αγρίνιο. Μια πόλη με ανθρώπους που δημιουργούν, επιχειρήσεις που εξελίσσονται και μια τοπική οικονομία που κοιτάζει μπροστά. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται πιο κοντά και κάνει την παρουσία της πράξη. Τράπεζα Ηπείρου από την Ήπειρο με το βλέμμα στο αύριο και παρουσία πλέον στο Αγρίνιο. Χορηγός της εκπομπής μας, Μεκάνικα Τεχνική Εταιρεία. Αναβαθμίστε το χώρο σας με τη Μεκάνικα. Η Μεκάνικα Τεχνική Εταιρεία αναλαμβάνει ενεργειακές αναβαθμίσεις μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ, έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και τεχνικά έργα κάθε κλίμακας με συνέπεια, ταχύτητα και απόλυτη εξειδίκευση. Δώστε στο χώρο σας την αξία που του αξίζει. Διεύθυνση Αγίου Χριστοφόρου 5, τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavla.te.gr.

Είχαμε σφοδρό τροχαίο χθες αργά το βράδυ, φίλες και φίλοι, στο Αγρίνιο, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Ούκο λίγα τροχαία στο συγκεκριμένο σημείο. Και σε τι σημείο? Σε σημείο που πάρουν στόπ, φανάρια, τα πάντα. Έτσι. Βέβαια, μετά το τροχαίο χθες που έγινε, δεν έμεινε φανάρι, δεν έμεινε στόπ, δεν έμεινε αηδημήτρης όρθιος στην κυριολεξία, λίγο μετά τις 11. Ευτυχώς, γιατί λέω ευτυχώς, δεν είχαμε τίποτα τραγωδίες, γιατί πραγματικά αν δείτε στο διαδίκτυο, στο agrinosite.gr που δημοσιεύει φωτογραφικό υλικό, αν δείτε πως έγιναν τα μάξια, ιδιαίτερα το ένα από τα δύο που ενεπλάκει στη σύγκρουση, που καρφώθηκε στην κυριολεξία πάνω σε κολόνα φαναριού, λες στην κυριολεξία τους έσωσε ο Άγιος Δημήτριος και τους δύο αυτούς, οι οποίοι με πολύ ελαφρά τραύματα έτσι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Έτσι ήταν σφοδρότατη η σύγκρουση. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, τα δύο γιοταχή συγκρούστηκαν, με το ένα, όπως προείπα, να προσκρούει σε στήλο φωτεινής σηματοδότησης. Από τα οχήματα εξήλθαν οι δύο οδηγοί, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αγρινίου με ελαφρά ευτυχώς τραύματα. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση, να πούμε, κυρίες και κύριοι, από τις αρχές, αστυνομία, ΚΑΒ και πυροσβεστική σε περίπτωση που χρειαζόταν απεγκλωβισμός, ασθενοφόρο, έτσι. Και βέβαια συνεχίζεται η έρευνα των αρχών. Περιμένουμε και από την αστυνομία αργότερα ανακοινώσεις, να δούμε τι και πώς, αν υπευλήθησαν όσοι ήθιστε στις περιπτώσεις αυτές, σε αλκοολομέτρηση. Ενδεχομένως αν το είχε τσούξει κάποιος, θα τα δούμε όλα αυτά.

Με ενημερώνουν φίλες και φίλοι και με ενημερώνει, για να το πούμε, ο καλός συνάδελφος ο Νότης Ερεντήφης, ότι είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό πριν από λίγο στο γυμνάσιο Νεάπολης Αγρινίου, φίλες και φίλοι, όπου εκεί μπήκε φωτιά, προφανώς τώρα σε κάποιο χώρο στο προάβλιο εξωτερικά. Έσπευσαν μάλιστα αστυνομία και πυροσβεστική. Μάλλον οι πληροφορίες λένε ότι αυτό έγινε για να κάνουν κατάληψη, για τους δικούς τους λόγους. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό γιατί. Πάντως να πούμε ότι τελικά απετράπη, φίλες και φίλοι, απετράπη η κατάληψη. Αλλά τώρα το να βάζεις και φωτιά για να κάνεις κατάληψη, είναι κομματάκι βαρύ αυτό, δεν κατάλαβα. Άμα είναι να αρχίζουμε να καίμε ό,τι θέλουμε και ό,τι μας κατέβει, έτσι δεν κερδίζεις ποτέ, μόνο χάνεις. Ναι, κατάληψη. Για ποιο λόγο? Γι' αυτό. Για ποιους λόγους? Για αυτούς. Μάλιστα. Φωτιά γιατί, δεν κατάλαβα. Μήπως κρύωναν από τώρα? Μπα, δεν νομίζω.

Επίσης είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό από το αστυνομικό δελτίο, φίλες και φίλοι, χθες τα ξημερώματα. Είχαμε μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση, η οποία σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου και της Μακρινίας, όταν εντοπίστηκε να κινείται όχημα που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στην Αθήνα, φίλες και φίλοι. Περίεργο για τη μυστήριο αυτό. Κλεμμένο όχημα από την Αθήνα και βρέθηκε στην περιοχή μας. Για να δούμε. Τι θα δούμε εδώ. Ο οδηγός του κατάφερε να διαφύγει ενώ το αυτοκίνητο βρέθηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο σε δασόδη περιοχή στη Μακρινία, φέροντας και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, δηλαδή και το έκλεψε και έβγαλε τις πινακίδες και βάλα άλλες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για την παρουσία του κλεμμένου οχήματος, το οποίο εντοπίστηκε αρχικά στην περιοχή του Αγρινίου και στη συνέχεια στον Άγιο Ανδρέα Μακρινίας. Ο οδηγός, αντιλαμβανόμενος την παρουσία αστυνομικών, ανέπτυξε μεγάλη υγιώδη ταχύτητα, επιχειρώντας να αποφύγει τον έλεγχο και να διαφύγει. Είχαμε καταδίωξη, φίλες και φίλοι, από την αστυνομία, μεγάλη κινητοποίηση με εκτεταμένες εν συνεχεία αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Έπειτα από έρευνες αστυνομικοί της ΟΠ και Ετωλίας με τη συνδρομή και άλλων αστυνομικών δυνάμεων από το Αγρίνιο εντόπισαν το όχημα εγκαταλελειμμένο σε δασόδη περιοχή του Αγίου Ανδρέα στη Μακρινία. Ο οδηγός είχε εγκαταλείψει το σημείο και δεν κατέστη εφικτός ο εντοπισμός του. Βέβαια, οι έρευνες συνεχίζονται, να πούμε. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, στοιχείο που προσδίδει και ένα επιπλέον, έτσι θα λέγαμε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην υπόθεση. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κατά τις οποίες εκλάπη το όχημα, τη διαδρομή που ακολούθησε, καθώς και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν οι πλαστές πινακίδες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του οδηγού, ενώ εξετάζεται αν το όχημα συνδέεται με άλλες παράνομες δραστηριότητες. Πολύ σοβαρή υπόθεση.

Να πάμε σε κάτι πιο αισιόδοξο τώρα, να φύγουμε λίγο από τη μαυρίλα, να πάμε σε κάτι που δείχνει τη δύναμη που ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του και μπορεί να μην γνωρίζει. Στα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν και κάποιοι βγαίνουν νικητές έχοντας πίστη και δύναμη. Ο λόγος για το 15χρονο Λάμπρο από το Αγρίνιο, ο οποίος επέστρεψε στο σπίτι του, τέλος καλό όλα καλά, μετά την επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, στην οποία επευλήθη προημερών στο εξωτερικό, στην Κωνσταντινούπολη. Ειδικότερα, μια υπόθεση η οποία έχει γίνει γνωστή και ανεδείχθη μέσω της πράξης αγάπης, όπου είχαν μέσω της πλατφόρμας συγκεντρωθεί και χρήματα, γιατί ήταν πανάκριβη η επέμβαση. Η πράξη αγάπης, η οποία ήρθε πρόσφατα σε επικοινωνία με την οικογένεια του 15χρονου Λάμπρου, η οποία οικογένεια μετέφερε τα ευχάριστα νέα. Ποια ήταν αυτά? Πρόσφατα ο Λάμπρος ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη ώστε να υποβληθεί στο σωτήριο χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς, πολύ σοβαρή επέμβαση. Ευτυχώς όλα πήγαν κατευχήν, αφού η εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα που ανέλαβε το περιστατικό κατάφερε να επιδιορθώσει επιτυχώς την τριγλόχινα βαλβίδα, εκεί όπου υπήρχε το πρόβλημα. Ο 15χρονος μαχητής έχει ήδη επιστρέψει σπίτι. Η μεταχειρητική του πορεία εξελίσσεται ομαλά, ενώ μέρα με τη μέρα αισθάνεται ολοένα και καλύτερα. Μάλιστα μέσω της πράξης αγάπης εκ μέρους του Λάμπρου και της οικογένειάς του ευχαριστούν δημοσίως όλο τον κόσμο που έβαλε το χεράκι του, το λιθαράκι του, για να συγκεντρωθεί το ποσό που απαιτούνταν για το κόστος της επέμβασης, των ιατρικών αμοιβών και της νοσηλείας του, γεγονός που επέτρεψε έτσι να εξασφαλιστεί αυτό το ταξίδι, ένα ταξίδι ζωής στην κυριολεξία, φίλες και φίλοι, κλείνοντας η πράξη ζωής, έτσι, η πράξη αγάπης, με το μήνυμα τελικά τα θαύματα γίνονται πραγματικότητα, αρκεί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Μπράβο σε όλους, μπράβο και στην οικογένεια του Λάμπρου για τη δύναμη και πρώτα απ' όλα στον ίδιο το μαχητή, τον Λάμπρο από την πόλη μας.

Μια ακόμα είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Να πούμε ότι είχαμε συλλήψαν και ήταν σχετικά μια ήσυχη νύχτα αυτή η οποία μας πέρασε. Γενικά υπάρχει ησυχία έτσι τελευταία, με όχι πάρα πολύ σοβαρά περιστατικά. Και τροχιά είχαμε καιρό να δούμε. Αν εξαιρέσουμε αυτό το τροχείο στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως στον κόμβο του Αγίου Δημητρίου, για να ευχηθούμε να συνεχιστεί αυτό. Είχαμε χειροπέδες σε δύο νεαρούς για ναρκωτικά και φυγόπινο για ληστεία, φίλες και φίλοι, από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Αγρινίου. 31χρονος, μετά από έλεγχο στοχημάτων, εντοπίστηκαν υπολείμματα ηρωίνης σε διάφορα αντικείμενα, έτσι όπως κάρτα την οποία είχε πάνω του. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι όπου εντοπίστηκε μικρό ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας, έτερη περίπτωση. Επίσης χθες το βράδυ συνελήφθη ένας νεαρός σε βάρος του φυγόπινος. Έτσι εκκρεμούσε κατά δικαστική απόφαση για ληστεία, διακεκριμένες κλοπές και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Του είχε επιβληθεί ποινή 6 ετών, μάλιστα μπουμπούκι ο συγκεκριμένος, και βέβαια προφανώς θα οδηγηθεί σε φυλακές της χώρας για να εκτίσει την ποινή του.

Πάμε λίγο στην πολιτική ατζέντα, φίλες και φίλοι. Διορία ΣΥΡΙΖΑ σε Ζαμπάρα και άλλους 11 ανεξάρτητους βουλευτές για να παραδώσουν τις έδρες τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε διορία μια εβδομάδα, η οποία τρέχει από προχθές, να πούμε, διορία σε 12 βουλευτές που εκλέχθηκαν το 2023, μεταξύ αυτών και ο βουλευτής Ετωλακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μέσα στο φετινό καλοκαίρι έγιναν ανεξάρτητος γνωστών ή έδειξαν ενδιαφέροντα να κατευθυνθούν προς το κόμμα Τσίπρα. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν δεν παρέδωσαν την έδρα τους και παραμένουν στη Βουλή χωρίς να έχουν ενταχθεί σε άλλο πολιτικό φορέα. Τώρα καλούνται να επιστρέψουν τις έδρες τους ως την προσεχή Τετάρτη, την Τετάρτη που μας έρχεται τώρα. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει, η Κουμουνδούρου λέει ότι θα προχωρήσει σε δημόσιες καταγγελίες σε βάρος τους, δίνοντας ενδύμο δηλώσεις τους από το παρελθόν εναντίον της παρακράτησης έδρων. Πιο συγκεκριμένα, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως μέχρι την επόμενη Τετάρτη πρέπει όσοι βουλευτές έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ μένοντας στη Βουλή ως ανεξάρτητοι να παραδώσουν την έδρα, και καλή τους τύχη, όπως είπε, ή όποιος τους δεχθεί με την έδρα είναι πολιτικός κλεπταποδόχος. Αυτό πάει στο Τσίπρα, έτσι. Τον λένε και κλεπταποδόχο τώρα, η πρώην σύντροφή του. Με τη δήλωση αυτή γίνεται ξεκάθαρη αιχμή προς το νέο κόμμα, έτσι. Τσίπρα, στο ΣΥΡΙΖΑ όσοι έχουν απομείνει, βέβαια, γιατί και στις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε τελευταία, τρεις και ο κούκος είναι. Το συγκεκριμένο, να πούμε, τελεσίγραφο αφορά 12 βουλευτές. Οι δύο από αυτούς στη Δυτική Ελλάδα, ο βουλευτής Ετωλακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας και Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Μάλιστα, ο κύριος Παναγιωτόπουλος δήλωσε ότι σκοπεύει άμεσα να παραιτηθεί και από βουλευτής. Κάτι το οποίο δεν αποκλείεται να κάνει και ο Μίλτος Ζαμπάρας. Έτσι, για να δούμε αυτές τις επόμενες ώρες πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Οι υπόλοιποι είναι ο Σοκράτης Φάμελος, πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η Όλγα Γεροβασίλη, η Καλλιόπη Βέτα. Ο Γιώργος Γαβρίλος. Ο Διονύσης Καλαματιανός. Άρα να διορθώσω ότι είναι κι άλλος βουλευτής από την περιφέρειά μας, ο βουλευτής Ηλίας, ο κύριος Καλαματιανός. Η Μαρίνα Κοντοτόλη, ο Χάρης Μαμουλάκης και ο Αλέξανδρος, είναι ο Αλέξανδρος με Κόμπρος, και είναι και η κυρία Πόπη Τσαπανίδου με τον κύριο Γιώργο Ψυχογιό. Αυτή είναι η δωδεκάδα, λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ διευκρινίζει πως οι πόρτες της Κουμουνδούρου παραμένουν ανοιχτές για όποιον θέλει να επιστρέψει. Να στενοχωρήσω την Κουμουνδούρου, να τους πω να μην κάνουν όνειρα, δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο.

Πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, φίλες και φίλοι, το μεσημέρι, με ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει εντόνως τις προηγούμενες ημέρες και φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει αρκετά ακόμη, που έτσι αφορά και πάρα πολλούς ετωλακαρνάνες φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκτός των άλλων, θα έρθει προς συζήτηση η έγκριση των όρων των ειδικών συμβάσεων χρηματοδότησης του Κομίστρου των Μετακινήσεων Φοιτητών με Αστικές Συγκοινωνίες στο πλαίσιο της πράξης του Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2026-2030, με την φοιτητική κρίση η οποία πραγματικά έχει εξοντώσει τα ελληνικά νοικοκυριά και με κινητοποιήσεις οι οποίες και στην έδρα του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πάτρα λαμβάνουν χώρα τελευταία από φοιτητές, και όχι μόνο να περνούν παιδιά έτσι στο Πανεπιστήμιο στην Πάτρα και να μην γράφονται γιατί δεν μπορούν να αντέξουν τις τιμές των ενοικίων, τα ψηλά ενοίκια, ξεκάθαρα. 10 περίπου εξ αυτών, 400 περίπου, έτσι 387 αν θυμάμαι καλά, 10 περίπου εξ αυτών στην ιατρική. Θα το ξαναλέω γιατί αυτό χτυπάει πολύ. Στην ιατρική. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιος θυσίασε τα πάντα για να περάσει την ιατρική και δεν έχει να πληρώσει το ενοίκιο, με αποτέλεσμα να μην γράφεται. Και να μην βέβαια έχει και τις δυνατότητες, τις προϋποθέσεις, να μην πληρεί μάλλον τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις να μπει στην εστία. Μην φανταστείτε βέβαια ότι και η εστία έχει άπειρα δωμάτια. Έχει συγκεκριμένο αριθμό. Αλλά αυτή είναι η κατάντια της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εν έτη 2026. Έχουμε και άλλα θέματα αρκετά από την τοπική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Θα δούμε και την κινητοποίηση των αγροτών στη συνέχεια, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, και άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες είναι αρκετές και το τριήμερο, σήμερα δηλαδή και το Σαββατοκύριακο. Θα τις δούμε αναλυτικά σε πολύ πολύ λίγο, μετά την τελευταία μας διαφημιστική διακοπή.

0: 100% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
0: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφινταρίλα.
0: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

9.30, done. Η ώρα φίλες και φίλοι, 30 λεπτά μετά τις 9. Μπαίνουμε αισίως στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Δυτικές Ματιές, Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, Μοχάμεντ Μπιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές. Energy 94,2 μεγάκυκλοι. Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, φροντιστήριο και κέντρο διαβίου μάθησης στο Αγρίνιο με προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, όπου οι ενήλικες αποκτούν προσόντα που μετράνε, ειδικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για λήψη άδειας άσκησης της δραστηριότητας χειριστών μηχανημάτων έργου για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, μηχανοτεχνίτη και ηλεκτροτεχνίτη. Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης κέντρου διαβίου μάθησης, Δεσποτάτους Μύρινης 18 στο Αγρίνιο, τηλέφωνα 2641-024-049 και 2641-026-787, www.proptiki.org, ηλεκτρονική διεύθυνση, τώρα και με παρουσία σε νέο χώρο στην Αθήνα, Εθνικής Αντιστάσεως 24 στην Πετρούπολη.

0: Λοιπόν, να δούμε τώρα την χθεσινή αγροτική κινητοποίηση, φίλες και φίλοι, που είχε και πανελλαδικό χαρακτήρα, γιατί ήταν αρκετές οι περιοχές όπου είχαμε ταυτόχρονα αντίστοιχες κινητοποιήσεις. Σε παράσταση διαμαρτυρίας, λοιπόν, στο τμήμα κτηνιατρικής Αγρινίου προχώρησε το πρωί της Πέμπτης η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Λαγκαρνανίας, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στους χειρισμούς για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η Ομοσπονδία εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική των θανατώσεων ζώων, υποστηρίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές συνέπειες και ζητώντας την εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού. Στην ανακοίνωση επιπροσθέτως υποστηρίζεται ότι άλλες χώρες με αναφορά στη Ρουμανία και την Κύπρο εφαρμόζουν ήδη, έτσι, να πούμε, προγράμματα εμβολιασμού, με την Ομοσπονδία να ζητά αντίστοιχη αντιμετώπιση και στην Ελλάδα, ενώ υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και για την υποπροώθηση, για το υποπροώθηση πλάνο ορεπιτήρησης στα εγωπρόβατα. Εξηγούν οι κτηνοτρόφοι αγρότες τι σημαίνει αυτό ή τι μπορεί να προκαλέσει. Βρεθήκαμε εκεί, φίλες και φίλοι, χθες στην κινητοποίηση. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωσε ο πρόεδρος της ΟΑΣ, της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Λαγκαρνανίας, ο κύριος Σπύρος Κοτοπούλης, και ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Καρναβιάς.
1: Είμαστε αγανακτισμένοι και καλούμε άμεσα την κυβέρνηση να το πάρει πάλι πίσω την εγκύκλιο αυτή. Δεν θα επιτρέξουμε σε καμία περίπτωση να έρθουν να πάρουν δείγματα για ορολογικό έλεγχο σε κουπάδια που είναι υγιέστατα, σε μονάδες που είναι υγιέστατα, δεν έχουν εμφανίσει σημάδια ευλογιάς, για να και μάλιστα διαστόματος κυβερνητικού στελέχους, δηλαδή της προϊστάμενης της ιατρικής υπηρεσίας σε όλη την Ελλάδα, είπε ότι τα ζώα, αν βρεθούν θετικά σε αντισώματα, ταυτόχρονα θα θανατώνονται. Εμείς λοιπόν καλούμε την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για να σταματήσει η ευλογιά, να γίνει άμεσα καθολικός εμβολιασμός σε όλη την Ελλάδα για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε τα ζώα μας. Να πάρει πάλι πίσω την εγκύκλιο αυτή. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε κανέναν έλεγχο ο οποίος θα είναι πάλι εις βάρος μας. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να στελεχώσει τις υπηρεσίες, δηλαδή να υπάρχουν κτηνίατροι σε κάθε κοπάδι για να ελέγχεται το κοπάδι αν είναι υγιέστατα, και όλα αυτά που έχουμε βάλει κατά καιρούς σαν κίνημα, να υπάρχουν αποζημιώσεις, να υπάρχει ένα πλήρωση του χαμένου συστήματος και ένα πλήρωση του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο χάθηκε, και χάθηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ζωικού κεφαλαίου σε όλη τη χώρα. Λέμε για 500.000 ζώα, πάνω από 2.500 εκτροφές θανατώθηκαν. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση για άλλη μια φορά να σκεφτεί, γιατί δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Με τον αγώνα μας θα επιβάλλουμε όχι μόνο να το πάρει πάλι πίσω η κυβέρνηση, αλλά και σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι σήμερα υποφέρουν και υποφέρουμε εξαιτίας του μεγάλου κόστου παραγωγής. Το πετρέλαιο έχει πάει για τα 2,5 ευρώ, είναι στα 2,20 με 2,30. Οι ζωοτροφές είναι πανάκριβες, δεν μας έχουν δώσει ούτε τα 80 εκατομμύρια τα οποία μας έχουν υποσχεθεί από την προηγούμενη περίοδο που ήμασταν στα μπλόκα του αγώνα. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση είναι υπόλογη, είναι επικίνδυνη εξέλιξη και το λέμε καθαρά, και πρέπει να το πάρει πάλι πίσω. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα κάνουμε παράσταση διαμαρτυρίας στο κτηνιατρίο εδώ του Αγρινίου, για να στείλουμε ένα μήνυμα ακόμα ότι ενωμένα και μαζικά δεν πρόκειται να θανατωθούν άλλα ζώα. Πρέπει να σώσουν τα κοπάδια μας, πρέπει να σωθεί αυτό ο μικρομεσαίος αγρότης και κτηνοτρόφος σήμερα.
2: Η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει μια εγκύκλιο που λέει ότι θα πάρει τυχαία δείγματα από τους κτηνοτρόφους για να δει αν υπάρχουν αντισώματα ευλογιάς. Και από ό,τι ομολόγησε η υπεύθυνη κτηνίατρος του Υπουργείου, είπε ότι όποιο κοπάδι βρεθεί με τέτοιο δείγμα θα θανατώνονται τα ζώα όλα. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Ούτε είμαστε κατά των ελέγχων. Το έχουμε δώσει, έχουμε βάλει τεράστια πλάτη, ειδικά οι κτηνοτρόφοι, για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Τα μέτρα φαίνεται ότι δεν πέτυχαν και δεν το παραδέχονται ότι δεν πέτυχαν. Προτείναμε εμβολιασμό εδώ και καιρό για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Δεν μας άκουσε κανένας. Τώρα το ξαναλέμε, είναι αιτία πολέμου αυτό. Δεν θα αφήσουμε να σφάξουν άλλο ζώο έτσι στον αέρα. Δεν υπάρχει σχέδιο. Ίσα-ίσα τους κράζουν και οι ίδιοι οι δημόσιοι κτηνίατροι με ανακοίνωση του συνδικαλιστικού τους οργάνου, που λέει ότι δεν μπορούμε να σφάξουμε ζώα γενικά στο σωρό επειδή βρήκαμε ένα θετικό δείγμα, ότι είναι αντιεπιστημονικό. Καλούμε την κυβέρνηση τώρα να το πάρει πίσω και να σκύψει πάνω, να κάνει εμβολιασμό για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν αντέχεται άλλο αυτή η κατάσταση. Έρχεται να προστεθεί στα ήδη προβλήματα τα οποία έχουμε, γιατί κάποιοι λένε και πονηρά κιόλας, είναι καλά οι κτηνοτρόφοι, παίρνουν καλή τιμή στο γάλα. Ξεχνάμε όλοι με τι τιμές καλλιεργούν, ξεχνάμε το κόστος παραγωγής και λέμε «Α, οι κτηνοτρόφοι είναι καλά». Και τους έρχεται το ένα χαστούκι μετά το άλλο. Έχουν πληρώσει ζώα τα οποία δεν μπορούν να τα φέρουν για να κάνουν ανασύσταση των κομπαδιών. Αυτό που ζητάμε καιρό τώρα είναι κλειστά όλα τα σύνορα. Η κυβέρνηση το έχει πάει όλο στον αυτόματο. Δεν θα γίνουμε εμείς πειραματόζωα, ούτε θα καταστραφούν οι ζωές των κτηνοτρόφων για μία απόφαση εν θερμό ή μία απόφαση η οποία έρχεται από τα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να παίρνει κανένα. Χωρίς να παίρνει υπόψη τα στοιχεία και την περιοχή εδώ. Δεν θα γίνουμε πειραματόζωα εμείς και θα σφάζουμε τα κοπάδια μας χωρίς σχέδιο και χωρίς μέτρο. Είναι τι απολέμω αυτό.
0: Μάλιστα, τι απολέμω λένε οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι. Για να δούμε πάντως, αναμένεται έτσι, αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή με την κυβέρνηση να παρουσιάζει αδιάλακτη στάση, κινητοποίησης όχι μόνο να συνεχιστούν, αλλά και να σκληρύνουν κιόλας από τους αγρότες, έτσι.

0: Τώρα να πούμε ότι χθες κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Νανάς Θεοδωροπούλου μίλησε η αντιδήμαρχος Αγρινίου, αρμόδια αντιδήμαρχος για θέματα κοινωνικού χαρακτήρα, η κυρία Γεωργία Μπόκα, είναι για τις δράσεις, έτσι, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Και βέβαια να πούμε ότι μετά την προχθεσινή επιτυχημένη εκδήλωση στη Λίμνη Τριχονίδα, έχουμε σήμερα το συμβολικό περίπατο στο κέντρο του Αγρινίου, το Pink the City, έτσι, όπου θα βαφτεί ροζ το Αγρίνιο, με μήνυμα την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Το Αγρίνιο συμμετέχει και φέτος στην εκστρατεία Pink the City, με σειρά δράσεων που απευθύνονται σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ας ελπίσουμε να μας κάνει και το χατήρι ο καιρός, έτσι, να μην έχουμε τίποτα βροχές το απόγευμα, για να πάει καλά και η εκδήλωση. Να πούμε ότι η πρώτη ανοιχτή δράση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο κτήμα Πιθάρη στη Λίμνη Τριχονίδα, με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων. Το πρόγραμμα περιλάμβανε διάφορα events, και βέβαια να πούμε ότι οι δράσεις διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού, Άλμα Ζωής, Νομό Αχαΐας. Σήμερα το Αγρίνιο περπατά στα ροζ. 6:30 το απόγευμα η κίνηση θα βουφθεί από την πλατεία Φλέμινγκ και ο περίπατος θα καταλήξει στην πλατεία Δημοκρατίας, με το κάλεσμα να απευθύνεται σε πολίτες, συλλόγους, φορείς, επιχειρήσεις και οικογένειες. Οι συμμετέχοντες καλούνται να φορέσουν ροζ, στέλνοντας μέσα από την παρουσία τους ένα έτσι κοινό μήνυμα υπέρ της πρόληψης και του τακτικού προληπτικού ελέγχου. Ιδιαίτερη θέση στον περίπατο θα έχουν γυναίκες που έχουν αντιμετωπίσει τον καρκίνο του μαστού και μεταφέρουν μέσα από τη δική τους εμπειρία ένα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στην πλατεία Δημοκρατίας με μουσικό δρόμενο από το συγκρότημα Δύο όψεις, και βέβαια να πούμε ότι η φετινή πρωτοβουλία δεν περιορίζεται στις εκδηλώσεις του Οκτωβρίου. Θα έχουμε εκδηλώσεις και τον Νοέμβρη και τον επόμενο μήνα, 4 και 6 Νοεμβρίου, προγραμματισμένα test pap για ανασφάλιση στις γυναίκες που είναι ωφελούμενες του κοινωνικού ιατρείου του Δήμου Αγρινίου στο νοσοκομείο της πόλης και σε συνεργασία με τη μαιευτική μονάδα. Παράλληλα, να πούμε ότι τούτο το μήνα, σήμερα στις 24 και στις 25 Οκτωβρίου, δημόσια κτίρια της πόλης θα φωταγωγηθούν σε ροζ χρώμα, συμμετέχοντας συμβολικά στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Το κτίριο της Πρώην Τράπεζας της Ελλάδος, εκεί όπου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, θα φωταγωγηθεί ροζ απόψε. Και βέβαια, να το ξαναπούμε, το μεγάλο ραντεβού είναι για σήμερα με το Αγρίνιο, να καλείτε να ντυθεί στα ροζ και να περπατήσει στέλνοντας ένα κοινό μήνυμα. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες στην Ανά Θεοδωροπούλου η αντιδήμαρχος Αγρινίου, η κυρία Γεωργία Μπόκα.
1: Θα κάνουμε το συμβολικό περίπατο κατά του καρκίνου του μαστού.
2: Ναι.
1: Η εκκίνηση θα γίνει 6:30 ώρα στην πλατεία Φλέμινγκ, με προορισμό την πλατεία Δημοκρατίας. Εκεί συμμετάσχουν και πολλές γυναίκες που έχουν βγει νικήτριες στη μάχη με τον καρκίνο και θα περάσουν το δικό τους θετικό μήνυμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλους. Γιατί οι γυναίκες αυτές είναι μπροστά, μας βοηθάνε, μας στηρίζουν, για να στηρίξουμε και άλλες γυναίκες, όπου να είναι το σημαντικότερο είναι η πρόληψη. Yeah. Να μπορέσουν να σώσουν και άλλες ζωές.
0: Είναι πολλές εκδηλώσεις όμως, εγώ να το ξαναπώ, που έχουμε τούτες τις ημέρες. Είναι και σε εξέλιξη εκδηλώσεις, έτσι, για την 45η επέτειο της ναυμαχίας της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ. Θα έχουμε απόψε, να πούμε κυρίες και κύριοι, μια βραδιά αφιερωμένη εξ ολοκλήρου που στον ισπανικό, παρακαλώ, πολιτισμό, στη μουσική, την ποίηση, το χώρο και την ιδιαίτερη εκφραστικότητά του. Παρουσιάζεται από το Δήμο Ναυπακτίας, στο κτίριο του πρώην ξενία Ναυπάκτου, που στεγάζεται το κέντρο εμβαπτισμένης πραγματικότητας για την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Απόψε στις 8:30 θα έχουμε την εκδήλωση «Ταξίδι στον Ισπανικό Πολιτισμό, Μουσική, Χορός, Ποίηση», μια συνάντηση τριών διαφορετικών μορφών τέχνης με κοινό σημείο αναφοράς την Ισπανία, το ιδιαίτερο χρώμα, το ρυθμό και την καλλιτεχνική της παράδοση. Κυρίες και κύριοι, θα έχουμε πιανιστικό ντουέτο από την Ζιζί Κορκοτζέλου και την Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου. Θα ερμηνευτεί «Πιάνο τεσσάρων χεριών», έργα των πασίγνωστων μάλλον Ισπανών συνθετών και άλλα πολλά

Την ίδια ώρα, για να μείνουμε σε ρυθμό πολιτιστικό, το Φωτόπολης Film Festival φέρνει τον κόσμο του κινηματογράφου στο Αγρίνιο 10 και 11 Οκτωβρίου το Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Κινηματογράφο Άνεσης. Το Φωτόπολης Film Festival ολοκληρώνει το πρόγραμμα του 8ου Φωτόπολης Festival με ένα διήμερο αφιερωμένο στις ταινίες μικρού μήκους, αύριο Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Άνεσης με ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για δύο βραδιές το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει 12 ταινίες μικρού μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό που επιλέχθηκαν μετά από αξιολόγηση των υποβληθέντων έργων και ξεχώρισαν για την ποιότητα και την καινοτομία τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαφορετικές κινηματογραφικές προσεγγίσεις, θεματολογίες και τρόπους αφήγησης, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση του Φωτόπολης να δημιουργεί ένα χώρο συνάντησης διαφορετικών μορφών οπτικής έκφρασης. Βέβαια να πούμε, αν αναρωτιέστε, η είσοδος θα είναι ελεύθερη, ευκαιρία λοιπόν.

Το Κέντρο Λόγου και Τέχνης Μουσείο Διέξοδος παρουσιάζει την έκθεση ζωγραφικής του Παναγιώτη Δελινίκου με τίτλο «Το Μεσολόγγι του Χθες», η οποία θα διαρκέσει από αύριο, από 10 του μήνα έως 31 Οκτωβρίου, μέσα από τα έργα του καλλιτέχνης προσκαλεί σε ένα οικαστικό ταξίδι στο Μεσολόγγι μιας άλλης εποχής. Σπίτια, προσώψεις, πόρτες, γειτονιές και γνώριμες γωνιές της πόλης μετατρέπονται σε φορείς μνήμης, ανασύροντας εικόνες ενός αστικού τοπίου που αλλάζει, αλλά εξακολουθεί να ζει στη συλλογική μνήμη των ανθρώπων του.

Η έκθεση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς παρουσιάζεται στη διέξοδο σε ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα έτσι προεπαναστατικά κτίρια του Μεσολογγίου, ένα χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία, τη μνήμη και τον πολιτισμό της ιερής πόλης. Ξαναλέω, στη διέξοδο από αύριο και στο τέλος του μήνα, από Πέμπτη έως Κυριακή, πρωινές ώρες 11 με 1.30, απογευματινές 7 με 9.

Μπαίνουμε στο Μεσολόγγι και άλλη εκδήλωση σήμερα. Ο Δήμος, η ομάδα φιλαναγνωσίας του Δευτέρου Λυκείου και εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν την παρουσίαση της Λιντίας Τρίχα «Από τη Σμαράγδα στη Μαρία 1784-1897, η γυναίκη στη ζωή του Χαρίλα Οτρικούπε», φίλες και φίλοι. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον να δούμε και ένα άλλο, μια άλλη πτυχή έτσι της ζωής του Χαρίλα Οτρικούπη. Σήμερα Παρασκευή 7:30 το απόγευμα, εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί Σταυροπούλου 31, έτσι είναι ο κήπος της οικίας του Χαρίλα Οτρικούπη και εντάσσεται στις δράσεις του Δήμου για την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Μεσολογγίου. Για το βιβλίο θα μιλήσει η Ελένη Πλακίδα, φιλόλογος του Δεύτερου Λυκείου Μεσολογγίου και συγγραφέας, ενώ μαθητές μέλη της ομάδας φιλαναγνωσίας του σχολείου θα παρουσιάσουν αποσπάσματα από το έργο. Τη μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης έχει ο μουσικός όμιλος Μεσολογγίου Ιωσήφ Ρογών. Η παρουσίαση αποτελεί μια ιδιαίτερη ευκαιρία έτσι γνωριμίας με ένα έργο που φωτίζει το ρόλο και την παρουσία των γυναικών. Τις γυναίκες που το ρόλο που έπαιξαν γυναίκες, έτσι, στη ζωή του Χαρίλα Οτρικούπη, αναδεικνύοντας παράλληλα και άγνωστες πτυχές της εποχής και της προσωπικότητας του μεγάλου μεσολογγίτη πολιτικού.

Αν νομίζετε ότι εκδηλώσει το Μεσολόγιο είναι και τα 200 χρόνια φέτος για την έξοδο σταματούν εδώ, θέλουμε άλλη μια εκπομπή για να τις πούμε. Όλες να πούμε τουλάχιστον τις πιο φρέσκες. Και άλλη εκδήλωση σήμερα, 6 το απόγευμα, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Ο Δήμος και οι εκδόσεις Έναστρον διοργανώνουν την παρουσίαση του μυθιστορήματος του πολύ γνωστού, έτσι, του πρώην πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιάννη Φίλη, με τίτλο «Άνεμοι της Γυμνοθάλασσας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα, ξαναλέω σήμερα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεσολογγίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η κυρία Βυσαρία Ζορμπά Ραμοπούλου, φιλόλογος και συγγραφέας, καθώς και ο συγγραφέας Γιάννης Φίλης, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η Έφη Ριζά Σκύφα, φιλόλογος και υπεύθυνη εκδόσεων Έναστρον. Η παρουσίαση εντάσσεται στο πρόγραμμα για τα 200 χρόνια της εκδηλώσης, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της ιστορίας, του πολιτισμού και της σύγχρονης δημιουργίας με τον τόπο του Μεσολογγίου. Αρκετά μεταπολιτιστικά, να πάμε στα αθλητικά πριν κλείσουμε την εκπομπή μας. Έτσι, μετά από διακοπή 3 εβδομάδων λόγω εθνικών ομάδων, επιτέλους έχουμε επανέναρξη πρωταθλήματος της Super League το Σαββατοκύριακο. Έτσι, δεν το συζητάμε καν ποιο είναι το παιχνίδι που δεσπόζει. Η μητέρα των μαχών στο Καραϊσκάκης, το ντέρμπι των Ιωνίων αντιπάλων, Κυριακή 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για την έκτη αγωνιστική αύριο έχουμε πρεμιέρα για την έκτη αγωνιστική με δύο παιχνίδια, να πούμε κυρίες και κύριοι, αγωνιστική η οποία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Αύριο ΑΕΚ Όφη στις 7.30 την ίδια ώρα, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Την Κυριακή να πούμε ότι το πρόγραμμα ανοίγει με Πανετολικό 5 το απόγευμα στην μάλλον με την Κηφισιά παίζει, δεν παίζει την Κηφισιά, η Κηφισιά δεν έχει έδρα, έχει τηλεοφόρο. Στη Λεωφόρο με την Κηφισιά, όπου θα βρεθούν και εκατοντάδες φύλαθλοι από την πόλη μας, φίλες και φίλοι, από το Αγρίνιο, για να στηρίξουν την ομάδα μας, τον Πανετολικό μας. Επίσης την ίδια ώρα 5 την Κυριακή Ηρακλής Λεβαδιακός, και στις 7 Άρης Βόλος. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Καλαμάτα. Πανετολικό, δεν το συζητάμε, ένα παιχνίδι το οποίο είναι στα μέτρα του. Η Κηφισιά μέχρι τώρα τουλάχιστον, κακά τα ψέματα, δεν δείχνει να είναι ομάδα που ήταν πέρσι τουλάχιστον, πέρσι αρχικά. Γιατί μετά έκανε πολύ μεγάλη κοιλιά η Κηφισιά. Είχε ξεκινήσει καλά στην αρχή, αλλά νομίζω ότι φέτος δεν είναι η ίδια ομάδα με την περσινή. Βέβαια να πούμε ότι και ο Πανετολικός φέτος δεν είναι η ίδια ομάδα με πέρσι. Είναι πολύ καλύτερος, καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Πανετολικός θέλει και μπορεί να κερδίσει και να φύγει από τη Λεωφόρο με το διπλό.

Πριν κλείσουμε, εγώ να υπενθυμίσω τους χορηγούς της εκπομπής μας που ήταν και σήμερα μαζί μας: η Τράπεζα Ηπείρου, η Μεκάνικα Τεχνική Εταιρεία και ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Προοπτική Φροντιστήριο και Κέντρο Διαβίου Μάθησης. Η ενημέρωση δεν σταματά εδώ. Εμείς τελειώνουμε, αλλά δίνουμε πάσα στον Real, όπως και καθημερινά εξάλλου, φίλες και φίλοι. Ακολουθεί πλούσιο ενημερωτικό πρόγραμμα, υπέροχες μουσικές εκπομπές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στον Energy από τους 94,2. Καθημερινά ασφαλώς από Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 10 Νανά Θεοδωροπούλου με την εκπομπή της Υπάρχει 10. Υπάρχει θέμα, 8 με 10 υπάρχει θέμα, και κάθε Παρασκευή βέβαια εμείς την ίδια ώρα 8 με 10 με τις δυτικές ματιές. Από το Μοχάμεντ Μιλάντι, ο οποίος δεν έχει Δευτέρες, Τρίτες, είναι Δευτέρα με Παρασκευή εδώ, που ήταν και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση ήχου και τη μουσική επιμέλεια, και τον Νίκο Αγγελόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Α, παράληψή μου, έχουμε και καθημερινά, έτσι, ο πρώτος ενημερωτικός σταθμός της περιοχής, με τοπικά δελτία ειδήσεων. Έχουμε καθημερινά δελτία ειδήσεων, τοπικά, το ξαναλέω, από τη μία το μεσημέρι και κάθε μία ώρα και ανά μία ώρα εν συνεχεία. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
1: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
2: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
3: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
4: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
5: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
6: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
8: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
8: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
9: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
8: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
9: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
8: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
10: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
11: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
12: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
13: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
14: 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
15: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
16: Real FM. Η ώρα είναι 10.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και στην άνοδο, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην είσοδο, από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Λεωφόρο Αλίμου. Υπέκυψαν στα τραύματά τους οι δύο αναβάτες μοτοσυκλέτες μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Θιβών. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 103 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Προειδοποίηση ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται διαρκώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και να δίνονται μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών σε Ελλάδα και Ιταλία, απίφθινε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων και καπνικών προϊόντων στον Ασπρόπυργο από τις ελεγκτικές ομάδες ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συνελήφθησαν 4 άτομα. Περισσότερο στο enikos.gr. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε 30χρονη με σοβαρά εγκάβματα, ενώ από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε όλο το κτίριο. Μέσω τηλεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου. Συνελήφθη 60χρονη στην Βαυαρία, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δύο υπαλλήλους της περιφέρειας κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελέγχου.
24: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
25: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
26: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, οι Miami Heat νίκησαν με 128-118 τους Pelicans σε φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη της νέας σεζόν στο NBA. Σημείωσε 18 πόντους με 4 rebound και 4 assist. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
28: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
29: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
27: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο, άνεμη νότια έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Ακούτε βέβαια Real FM, αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι φίλες ακροάτριες και ακροατές, οι ομογενείς μας από Αυστραλία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, από όλο τον πλανήτη. Εδώ είμαστε και σήμερα, μέχρι τις 12 θα πάμε όπως κάθε Παρασκευή, αντικαθιστώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί και κάθε Σάββατο Κυριακή 7-10 το πρωί, Νίκος Απρανίδης απέναντί μου, καλημέρα Νίκο. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Και η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου και την εκφώνηση και τη σύνταξη. Ξεκινάμε την εκπομπή με μια ευχή να είστε όλες και όλοι καλά. Θα πούμε και τα του καιρού στη συνέχεια με τον μετεωρολόγο μας, να δούμε τι περιμένουμε το επόμενο τριήμερο και τι περιμένουμε από Δευτέρα.
1: Μέχρι να χάσω το φως μου, μέχρι στον ουρανό, να μην πετάνε πια πουλιά.

0: Λοιπόν, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα, καλημερίζουμε τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο για να μας πει τα νέα της κίνησης. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Καλή κατάσταση σήμερα. Κάπως καλύτερα βασικά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Έχει περιοριστεί αρκετά η κυκλοφορία στον Κεφισό. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαρμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Κατεχάκη από Παπάγου. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου. Κυκλοφοριακή δυσχερία έχουμε στις δύο κατευθύνσεις Πειραιώς, σε Μοσχάτο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία.
0: Μάλιστα, αλλού υπάρχουν δυσκολίες, αλλού είναι καλύτερα τα πράγματα. Γενικότερα, μετά την επιστροφή του κόσμου από το καλοκαίρι και με δεδομένη εμπειρία σου στην κίνηση κυρίως κεντρικούς άξονες, τι συμπέρασμα βγάζεις? Έχουμε περισσότερα ή λιγότερα προβλήματα?
1: Πέρυσι, κάθε Παρασκευή ήταν η μέρα που η κίνηση έπιανε το μέγιστο βαθμό. Φέτος, νομίζω ότι η Παρασκευή είναι η πιο χαλαρή μέρα της εβδομάδας.
0: Παίζει ρόλο και η ακρίβεια στα καύσιμα σε όλα αυτά.
1: Εννοείται.
0: Τώρα, θέλω να κάνω μια παρέμβαση.
1: Βεβαίως.
0: Ακούω συνεχώς την πλάκα που σου κάνει ο Ιωσήφ ο Καλαμαράκης. Ναι. Ολυμπιακός, είσαι Σίγκαπρος, έτσι, ναι.
1: Σωστά.
0: Και θέλω να σου απευθύνω ένα ερώτημα. Μετά από αυτό που ζήσαμε πέρσι, που σηκώσαμε την Ευρωλίγκα μέσα στην έδρα του αντιπάλου, μέσα στο T-Center, περιμένεις τίποτα καλύτερο? Δεν τα ζήσαμε όλα?
1: Όχι, ισχύει. Από ό,τι έγινε το Μάιο του 2024 στη Νέα Φιλαδέλφια και πέρυσι το Μάιο του 2026 στο Μαρούσι, αυτές είναι έτσι οι επιπτώσεις από αυτά
0: δεν
1: που έχουν δημιουργηθεί.
0: Δεν θα μπορούσα να το λες όμως αυτό ως απάντηση.
1: Τους αφήνεις να τα πούνε απλά για να χαρούνε,
0: εσύ
1: να ικανοποιηθεί ο εγωισμός τους και το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη, την καλημέρα μας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχεις. Ας ελπίσουμε δεν θα υπάρξουν νέα προβλήματα με την κίνηση.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή.

0: Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που από ό,τι φαίνεται θα έχει δυνατές πολιτικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Πριν από λίγο είχαμε παρέμβαση με συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε αρκετές εξελίξεις και κινητικότητα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με προεκλογικές περιοδίες, συνεντεύξεων πολιτικών αρχηγών. Τι να πούμε, κακά τα ψέματα, έχουμε μπει σχεδόν στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές. Πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέψευσε το σενάριο που κυκλοφορεί, φήμη είναι μάλλον, όχι σενάριο, περί πρόωρων εκλογών. Χθες αργά το βράδυ από το Λουξεμβούργο, από τη συνεδρίαση του Eurogroup, δεν μπορώ να πω ότι είχαμε και τα καλύτερα νέα που θα μπορούσαμε να είχαμε. Δηλαδή σε σχέση με αυτά τα οποία περιμένει για τη ρήτρα προσαρμογής η κυβέρνηση και σε σχέση βεβαίως με την βοήθεια που περιμένουμε από την Κομισιόν, εμείς και η Ιταλία όσον αφορά την ακρίβεια στην ενέργεια. Ο Ντομπρόφσκης ζητά δημοσιονομική σύνεση και είπε ότι θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη ευελιξία, που σημαίνει ότι δεν άναψε το πράσινο φως. Περιμένουμε αυτό να γίνει κατά πάσα πιθανότητα στην επόμενη σύνοδο κορυφή, στην επόμενη εβδομάδα, θέτοντας το θέμα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο Ντομπρόφσκης προειδοποίησε, είναι ο επίτροπος της οικονομίας ο Ντομπρόφσκης, δηλαδή ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών της Κομισιόν, ότι δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες. Και παρότι ο Πιερακάκης έχει τη θεσμική θέση του Προέδρου του Eurogroup και οι πιέσεις είναι διαφορετικές, αλλιώς είναι να έχεις την Προεδρία του Eurogroup και αλλιώς να είσαι ένα απλό μέλος, παρόλα αυτά φαίνεται ότι ο Επίτροπος Οικονομίας το σκέφτεται ακόμα, προσπαθεί να δει ποιες δημοσιονομικές δυνατότητες υπάρχουν, να δει και τις ανάλογες ευελιξίες και να ληφθεί τελικά η απόφαση. Η απόφαση θα ληφθεί σίγουρα στη Σύνοδο Κορυφής, δηλαδή σε επίπεδο ηγετών. Και εκεί νομίζω ότι κάτι θα δώσουν, δεν ξέρω το ποσό που θα δώσουν τελικά, που θα επιτρέψουν δηλαδή ώστε να μπορέσει η κυβέρνηση να στηρίξει τα αιτήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Νομίζω όμως ότι κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε καλύτερη δημοσιονομική έτσι, εικόνα από την Ευρώπη και τις Βρυξέλλες. Καταρχάς αξιολογήθηκαν θετικά τα αιτήματα και της Ελλάδας και της Ιταλίας για την ενέργεια και την ακρίβεια. Τι ζητάμε δηλαδή εμείς η Αθήνα και η Ρώμη? Ζητάμε να κάνουμε χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της λεγόμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής για την άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Το ίδιο αίτημα καταθέτουμε και εμείς, το ίδιο αίτημα καταθέτει και η Ιταλία. Θα το ρίξει το τραπέζι Μελώνη μαζί με τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην επόμενη σύνοδο κορυφής και ας ελπίσουμε ότι θα δοθεί ο δημοσιονομικός αυτός χώρος. Πολλά θέματα που αφορούν τα γεωπολιτικά μετά την επίσκεψη του Μαρκ Ρούμπιο, για την οποία ακόμα και σήμερα, δύο ημέρες δηλαδή μετά την πραγματοποίηση των σημαντικών συναντήσεων και ραντεβού, ο Αμερικανικός και όχι μόνο τύπος ασχολείται έκτενος. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός είπε ότι το καλώδιο, ξέρετε αυτό το καλώδιο διασύνδεσης Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, το λεγόμενο καλώδιο GSI, μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μίλησε στο Sky, στο ραδιόφωνο του Sky πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε επίσης ότι δεν έπρεπε να πάω σε εκλογές. Επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και μίλησε κάνοντας το ταμείο της διήμερης επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του επικεφαλής του Αμερικανικού State Department, του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε και άλλα πράγματα, όμως πριν πάμε στα υπόλοιπα, έχουμε τον εξαιρετικό αναλυτή σε τέτοια ζητήματα, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα.
0: Σας ακούμε με πολύ προσοχή. Λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από το κυβερνητικό και διπλωματικό ρεπορτάζ λένε, δεν το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά το έχω ψάξει από δικό μου ρεπορτάζ και έχει δημοσιοποιηθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι οι έρευνες και η αρχή της πόντισης του καλωδίου θα ξεκινήσουν από την πλευρά μας και από την πλευρά των Γάλλων βεβαίως, δύο ημέρες πριν την Εθνική Εορτή, στις 26 Οκτωβρίου. Επ' αυτού εσείς έχετε κάποια πληροφόρηση?
1: Ναι, έχω πληροφόρηση από την Κύπρο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ξέρετε, στην Κύπρο υπάρχει μια πρακτική που μάλλον πρέπει να την υιοθετήσουμε και στην Ελλάδα. Στα μεγάλα θέματα γίνεται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών και εκεί λέει ο κάθε αρχηγός για το θέμα, το υπόψη θέμα κάθε φορά, λέει την άποψή του, καταγράφεται στα πρακτικά και στο τέλος βγαίνει μια κοινή θέση. Εκεί λοιπόν ενημέρωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης τους αρχηγούς των κομμάτων ότι εντός του Οκτωβρίου, προφανώς μετά από συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, θα έχουμε την Ναύτεξ, η οποία θα είναι και το εφαλτήριο βήμα για να συνεχίσουν με όποιο τρόπο συνεχίσουν τα επόμενα βήματα της, του καλωδίου, της, των ερευνών και μετά της πόντισης του καλωδίου.
0: Μάλιστα. 26 Οκτωβρίου δίνουν κάποιες διπλωματικές πηγές ως έναρξη της, των διαδικασιών αυτών. Δεν ξέρω, εσείς τι εικόνα έχετε από την άλλη πλευρά του Αιγαίου και μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, που μάλλον χλιαρά έστειλε το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να ανακατευθεί. Μίλησε για ιδιωτική διαφορά και με δεδομένα όλα αυτά, αλλά και την εμπλοκή της γαλλικής Meridiem, τι εικόνα έχετε? Θα αντιδράσει η άλλη πλευρά, θα ενημερωθεί η άλλη πλευρά, τι ακριβώς θα γίνει?
1: Εδώ πρέπει να δούμε ποιο είναι η μεγάλη εικόνα, είναι η εξής. Ότι η Τουρκία το 2020 έστειλε το Roots Race και αλώνιζε την περιοχή από την οποία τώρα θα περάσει το καλώδιο. Όταν το έκανε αυτό, κύριε Παπαγένη, όταν ξεκινά ένα κράτος, μία ενέργεια, έχει μία σειρά από επιλογές. Η στρατιωτικοποίηση μιας ενέργειας είναι η κορυφαία επιλογή. Μετά είναι ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία λοιπόν τότε επέλεξε την κορυφαία επιλογή, έστειλε 25 πλοία πολεμικά και 52 μέρες σε εισαγωγικά όργωνε την επίδικη αυτή περιοχή και έτσι ενέγραφε υποθήκες ότι είναι δική μου. Η δεύτερη ένδειξη των προθέσεων της Τουρκίας είναι τις 22 Ιουλίου του 2024. Τότε πήγε το ερευνητικό πλοίο το Ιταλικό ελληνικών συμφερόντων να βγει από τα 6 μίλια και η Τουρκία έστειλε 5 πολεμικά πλοία. Πάλι στρατιωτικοποίησε την κρίση. Για να μην στρατιωτικοποιήσει τώρα την κρίση, πρέπει να συμβεί κάτι. Δηλαδή, ή κάποιος να απειλήσει με τέτοιον τρόπο την Τουρκία που να φοβηθεί μην πάθει κάποια εθνική καταστροφή και να κάνει πίσω, ή να ικανοποιηθεί με κάποιον τρόπο. Δηλαδή, αν η τουρκική διπλωματία θεωρεί ότι η ενημέρωση που λέγεται ότι η λύση θα βρεθεί μέσω της δημιουργικής ασάφειας θα ενημερωθεί δια της διπλωματικής οδού η Τουρκία για τις έρευνες, εμείς θα λέμε ότι έγινε ενημέρωση και δεν θίγονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ενώ η Τουρκία θα διατείνεται ή θα πιστεύει ότι η ενημέρωση υπέχει την άδεια.
0: Εδώ το ρεπορτάζ από διπλωματικές πηγές, από έγκυρες κορυφαίες διπλωματικές πηγές, λέει ότι η Meridiem γαλλική, δια της υπεργολάβου της Nexans, αφού ζητήσει την τυπική άδεια της Αθήνας, από εμάς δηλαδή, απλά θα γνωστοποιήσει, χωρίς να πάρει βεβαίως άδεια, και στην Άγκυρα την εκκίνηση των ερευνών, των βυθομετρικών αυτών ερευνών. Αυτή είναι η εικόνα που μας δίνουν από το ρεπορτάζ.
1: Ωραία, αλλά ξέρετε, προθέσει Nexans, η γαλλική εταιρεία που είναι η ανάδοχος, διέψευσε το σχετικό δημοσίευμα. Είπε, εγώ δεν έχω κάνει καμία επαφή με κανέναν και οι αρχές της εταιρείας είναι να μην εμπλεκόμεθα σε γεωπολιτικά ζητήματα.
0: Ναι, που σημαίνει...
1: Η Nexans έχει υπογράψει σύμβαση. Τη σύμβαση την υπέγραψε με τον ΑΔΜΙΕ, η οποία σύμβαση είναι δεσμευτική. Η σύμβαση αυτή υπογράφηκε και με τη συνδρομή του Υπουργείου Εξωτερικών, την αρμόδια υπηρεσία των διεθνών συμβάσεων, και εκεί δεσμεύει την Nexans να μην εμπλέξει καμία τουρκική αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο ελληνικές και κυπριακές αρχές.
0: Πάντως από το Παρίσι προκύπτει ως διαρροή ότι θέλει γρήγορα η γαλλική κυβέρνηση να προχωρήσει το έργο, γιατί έρχονται οι γαλλικές εκλογές. Δηλαδή το Μάιο είναι οι προεδρικές εκλογές. Δεν ξέρω πώς συνδέεται το ένα με το άλλο.
1: Κύριε Παπαγιάννη, κατά την άποψή μου, καθώς δημοσίως μιλώ, γιατί παρασκηνιακά μπορεί να ενημερώθηκε ο Ρούμπιο, κακώς ενεπλάκει δημοσίως ο αμερικανικός παράγοντας, διότι ακούστε ποιο είναι το κρίσιμο από τη δήλωση Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο είναι ένας φιλέλληνας, το ξέρουμε, το πιστεύω, γιατί αυτό το απέδειξε τα πόσα χρόνια, δεκατόσα χρόνια που ήταν στην Επιτροπή Εξωτερικών με τον Μενέντες, υποστήριζε, θα έλεγε κανείς, με πάθος τις ελληνικές θέσεις και για τα ελληνικά και για τα κυπριακά ζητήματα. Όμως εδώ δεν ήρθε ο Ρούμπιο ως πρόσωπο. Ήρθε ως Υπουργός Εξωτερικών που υποχρεούται να ασκεί την πολιτική του Υπουργείου και των ΗΠΑ. Είπε λοιπόν, δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση μία ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Την τελευταία φορά που το έκαναν στα Ήμια, αδίκησαν κατάφορα την Ελλάδα. Δηλαδή, ενώ εκείνο το βράδυ, και υπάρχουν ντοκουμέντα για αυτό που σας λέω, δηλαδή υπάρχει διπλωμάτες που χειρίστηκε την υπόθεση και το έχει καταθέσει αυτό δημοσίως, ενώ ζήτησαν από την νομική υπηρεσία του State Department γνωμάτευση σε ποιον ανήκουν τα νησιά τα Ήμια, η γνωμάτευση έλεγε ξεκάθαρα με βάση τις τάδες συνθήκες τα νησιά ανήκουν στην Ελλάδα, και με πολιτική απόφαση ο Κλίντον, για να μην έχουμε σύγκρουση επειδή η Τουρκία ήταν αποφασισμένη, πήρε τη θέση του Πόντιου Πιλάτου, δηλαδή σε κανέναν δεν ανήκουν. Αλλά ξέρετε, όταν ακολουθείς την πολιτική των ίσων αποστάσεων για να αποτραπεί ο πόλεμος, καθίστε στα αυγά σας, τότε ξέρετε, όταν εξομοιώνεις το θύμα με τον θήτη, τον επιτιθέμενο με τον αμυνόμενο, τον παρανομούντα με τον νομιμόφρονα, τότε στην ουσία στηρίζεις αυτό που παρανομεί και αυτό που επιτίθεται.
0: Αυτό όσον αφορά τη στάση του Μάρκο Ρούμπιο και σε σχέση με την ερώτηση που τέθηκε. Γιατί από τον δημοσιογράφο ρωτήθηκε.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι σε αυτά, εσείς είστε εμπειρότατος δημοσιογράφος, πρέπει πρώτα να ανοιχνεύεις τις προθέσεις του άλλου, και αν η δήλωση η δημόσια δεν εξυπηρετεί τα αρχικά μας συμφέροντα, δεν την κάνει στην ερώτηση.
0: Μάλιστα, να σας μεταφέρω τι είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Δεν θέλω να επανέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το θέμα αυτό, για το καλώδιο δηλαδή, γιατί είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, στη συνέχεια της τοποθέτησής σου, στάθηκε ιδιαίτερα στη στάση των ΗΠΑ που στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητα στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή κρατάμε αυτά που είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτό κρατάμε. Στην Ελλάδα είμαστε, Έλληνες είμαστε. Κρατάμε αυτό που είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Ωραία. Αν τελικά ξεκινήσει η πόντιση.
1: Αν υπάρχει Έλληνας που θα προστατευτούν απολύτως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και δεν είναι ευχαριστημένος, για να μην πω δεν χειροκροτήσει την εξέλιξη, πρέπει να ψαχθεί. Όλοι μας λοιπόν είμαστε έτοιμοι να χειροκροτήσουμε μια τέτοια εξέλιξη. Αρκεί να τη δούμε στο πεδίο.
0: Να πούμε και κάτι ακόμα, κύριε Καλεντερίδη. Αν τελικά ξεκινήσουν οι έρευνες και η πόντιση του καλωδίου 26 Οκτωβρίου, αυτό θα έρθει μία ημέρα πριν από τις εκλογές του Ισραήλ και δύο ημέρες πριν από την εθνική μας επέτειο, τις 28 Οκτωβρίου.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν.
0: Επειδή εμπλέκεται το Ισραήλ, όμως έχει σημασία, νομίζω, η πρώτη διαπίστωση.
1: Δεν ξέρω αν αυτό επελέγει όντως για να έχει και ένα συμβολισμό. Στην πολιτική συνήθως οι κινήσεις έχουν και έναν συμβολισμό, εννοώ και ημερομηνίες. Μέχρι στιγμής το Ισραήλ, επειδή έχει τα δικά του προβλήματα και τις δικές του εμπλοκές, πιθανόν σε πολιτικό επίπεδο και παρασκηνιακά να μας λέει θα στηρίξουμε, αλλά έχει αποφύγει να εμπλακεί και σε αυτό το ζήτημα των ελληνοτουρκικών. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να δούμε τη σχέση μας με το Ισραήλ σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, να περιμένουμε να δούμε ποιος θα εκλεγεί την επόμενη των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, να δούμε τι προθέσεις θα δείξει η επόμενη κυβέρνηση, αν έχουμε αλλαγή κυβέρνησης, και μετά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και μια επανεξέταση αυτής της σχέσης. Σε γενικές γραμμές πάντως, όταν δύο χώρες αντιμετωπίζουν, τρεις χώρες, την ίδια απειλή από την ίδια πηγή, εμπλοκημένα από την Τουρκία, το λογικό είναι να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν αυτή την κοινή απειλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η πεμπτουσία της πολιτικής και πιστεύω ότι όσοι αντιτίθενται σε αυτήν τη συμφωνία, σε αυτήν τη συμμαχία, εγώ δεν λέω όλες οι απόψεις πρέπει να ακούγονται, μας είναι χρήσιμες σε όλους μας και οι άλλες και οι αντίθετες απόψεις, αλλά ας σκεφτούν και αυτήν την παράμετρο που είπα πριν. Μάλιστα. Από λίγο οι αντιπιθέμενοι.
0: Να είστε καλά, κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Εξαιρετικός όπως πάντα ο κύριος Καλεντερίδης, με ψυχραιμία, αποστάσεις και γνώση του αντικειμένου για την ευρύτερη περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου. Νομίζω δίνει, εκφράζει τα σχόλιά του, εκφράζει την άποψή του.
2: Ναυσικά με του μπαμπά τα λεφτά. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι ο...
0: Πολλά τα μηνύματα, φίλες και φίλοι. Θα σας πω καλημέρες μετά τις 10:30.
2: Είναι η δίψα που σε κρατάει.
0: πω καλημέρες μετά τις και μισή.

0: Με την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα,
8: κάθε ώρα
7: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
8: Energy
7: 94,2.
9: Ηλεκτρονική τιμολόγηση για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Υπέκυψαν στα τραύματά τους οι δύο αναβάτες μοτοσικλέτας μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών. Νέο κύκλο μαλαθρεμπορίου καυσίμων και καπνικών προϊόντων αποκάλυψε η έφοδος των ομάδων ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθησαν 4 άτομα. Περισσότερα στο real.gr. προειδοποίησε ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται διαρκώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και να

0: καταπατώνται μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών για Ελλάδα και Ιταλία, απίφθινε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Στα 103,93 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Σαναργύρου, σουρές στην έξοδο της Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Χαϊδάρη και κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026 σήμερα. Στέλνουμε την καλημέρα μας σε όλες τις φίλες ακροάτριες και τους φίλους ακροατές εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου.

Η ώρα είναι 10 και 33 πρώτα λεπτά. Μπαίνουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλετε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να απολαμβάνετε τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Προτέργεια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέργεια, από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311. Να σας πω ότι με την επίσημη τελετή εγγενείων έχει ολοκληρωθεί από χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές. Περνά πλέον, φίλες και φίλοι, από την κατασκευή στην παραγωγή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή. Πίσω από αυτή τη στιγμή βρίσκονται χρόνια εργασιών και χιλιάδες άνθρωποι, ενώ μπροστά ανοίγεται ένας μακρύς παραγωγικός κύκλος με σύγχρονη τεχνολογία, νέες δεξιότητες και ισχυρή σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Με ορίζοντα περίπου 20 ετών, οι Σκουριές διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο για τη Χαλκιδική με 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, 80 εκατομμύρια δολάρια σε κοινωνικά έργα και συνολική αξία εξαγωγών 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ με καθοριστική συμβολή στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας.

0: Να πούμε επίσης ότι η Ανακέμδρα στηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχοντας δημιουργήσει ένα πυκνό δίκτυο 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων επεξεργασίας τόσο σε όλη την ηπειρωτική χώρα όσο και στα νησιά μας. Μπείτε στο anakem.gr και βρείτε εύκολα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και γρήγορα την πλησιέστερη σε εσάς μονάδα ανακύκλωσης. Λοιπόν, λέγαμε αυτά τα οποία λέγαμε με τον κύριο Καλεντερίδη. Επαναλαμβάνω, θα διαβάσω σε λίγα λεπτά τα μηνύματά σας ή όσα περισσότερα από τα μηνύματα μπορώ. Δώστε μου λίγο χρόνο. Πάμε να δούμε τι αναφέρουν, τι γράφουν, τι λένε, τι υποστηρίζουν, τι υπογραμμίζουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα, δύο ημέρες μετά τις συναντήσεις που είχε ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, αλλά και όχι μόνο. Να δούμε πώς αντιμετωπίζετε το θέμα του καλωδίου στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τι γράφετε σήμερα στον τουρκικό τύπο. Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη είναι μαζί μας. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ήταν ένα από τα κεντρικά θέματα εδώ στην Τουρκία αυτές τις μέρες. Μόνο αδιάφορη δεν πέρασε η επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας στην Ελλάδα. Υπάρχει μια απογοήτευση, θα λέγαμε, όσον αφορά το θέμα των F-35. Είναι ένα θέμα το οποίο στέκονται κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή την τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο στην αμερικανική νομοθεσία, την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στην αμερικανική νομοθεσία. Δηλαδή, όσο η Τουρκία έχει τους S-400, δεν μπορεί να παραλάβει τα F-35. Και αυτό που γράφουν κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης σήμερα είναι ότι οι υποσχέσεις του Τραμπ στον Ταγί Περντογάν παραμένουν ανεκπλήρωτες και επισημαίνουν την τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θεωρούν ότι τα F-35 θα αργήσουν πάρα πολύ να έρθουν, αν τελικά έρθουν στην Τουρκία. Από την άλλη, η εφημερίδα Χουριέτ προσπαθεί κάπως να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν βρήκε την πολιτική υποστήριξη που περίμενε εναντίον της Τουρκίας από τον Μάρκο Ρούμπιο. Θεωρεί ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ χρησιμοποίησε μια πιο ισορροπημένη γλώσσα όσον αφορά τις σχέσεις με την Άγκυρα και έστειλε μηνύματα αντίθετα με τις προσδοκίες της Αθήνας. Το άλλο θέμα βεβαίως που απασχολεί είναι και το θέμα του καλωδίου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η εφημερίδα Μιλιέτ σήμερα το έχει πρωτοσέλιδο το θέμα και διερωτάται αν η προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η τοποθέτηση καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας ή μήπως, λέει η εφημερίδα, επιθυμεί η Τουρκία να παρεύει κατά των γαλλικών πλοίων που θα κάνουν έρευνα στην περιοχή. Θέλει σοβαρή κρίση μεταξύ Παρισιού και Άγκυρας, διερωτάται η εφημερίδα Μιλιέτ. Και επισημαίνει στη συνέχεια τη θέση της Τουρκίας, όπου χρειάζεται συντονισμός και συνεργασία για να προχωρήσει το έργο, και η άλλη αναφορά που κάνει είναι ότι τα κράτη αναπτύσσουν σχέσεις με κράτη και όχι με εταιρείες. Γι' αυτό το λόγο η φόρμουλα που προτείνει η εφημερίδα Μιλιέτ είναι ότι η γαλλική εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας και μετά το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας να επικοινωνήσει με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για να διασφαλιστεί η απαραίτητη συνεργασία και ο συντονισμός.
0: Μάλιστα. Έχουν πληροφορίες στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν δημοσιοποιούνται πληροφορίες περί της έναρξης, της ημερομηνίας, δηλαδή έναρξης πόντισης ή ερευνών για το καλώδιο?
1: Δεν έχουν καμία αναφορά. Πάντως βλέπουμε ότι επιμένουν στην ίδια στάση.
0: Ναι, γιατί η Ναύτεξ είναι έτοιμη να εκδοθεί από εδώ, από την Αθήνα. Ναι.
1: Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι αντίδραση της Τουρκίας τις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Την καλημέρα μας.

Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Στο 5% έχει πλησιάσει το γαλλικό δεκαετές ομολογό, κύριε Παυλίδη. Όχι στο 4, στο 5. Αυτή η επίδοση έχει να καταγραφεί από το 2002, από τις αρχές του 2002. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η άνοδος επιβαρύνει περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Αναχρηματοδοτείται πολύ ακριβότερα το χρέος, δανείζεται πολύ ακριβότερα η Γαλλία, έχει σοβαρό πρόβλημα με τον προϋπολογισμό, είναι ελληματικός. Χθες το Eurogroup την πίεσε την γαλλική κυβέρνηση να φέρει νέο προϋπολογισμό, ο οποίος θα είναι σε διαφορετική λογική. Δηλαδή, να δούμε καταρχάς αν θα ψηφιστεί ο νέος προϋπολογισμός. Γιατί ο Μακρόν έχει τεράστιο πρόβλημα στο εσωτερικό της Γαλλίας. Είναι δηλαδή και οι κοινωνικές αναταραχές που παίζουν ρόλο. Ξέρετε, πάλι μετά τις εκλογές του Μαΐου θα πέσουμε όλοι από τα σύννεφα. Μα πώς κέρδισε τις εκλογές η Λεπέν? Τι έγινε και η Λεπέν σάρωσε στις προεδρικές εκλογές? Γιατί εκεί πάει η δουλειά, να ξέρετε. Όλη αυτή η κοινωνική αναταραχή σε συνδυασμό με τη φτωχοποίηση μεγάλων κοινωνικών στρωμάτων στη Γαλλία, γενικότερα στη Γαλλία, μαζί με τα τεράστια προβλήματα με τη μετανάστευση και την υψηλή εγκληματικότητα, προς τα εκεί συγκλίνουν. Το Σύνταγμα δεν προβλέπει τι θα γίνει αν πέσει ο Γάλλος Πρόεδρος, γιατί δεν πέφτει ο Γάλλος Πρόεδρος. Πέφτουν οι κυβερνήσεις, τις οποίες αλλάζει ο Μακρόν σαν τα πουκάμισα. Ξέρετε, εκεί συνταγματικά και θεσμικά ο απόλυτος άρχοντας είναι ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος έχει όλες τις αρμοδιότητες πάνω του. Διορίζει, ξυλώνει πρωθυπουργούς και κυβερνήσεις, παρότι υπάρχουν βουλευτικές εκλογές. Και συνταγματικά είναι αυτός ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι. Επίσης προκύπτει μεγάλη του δύναμη από το γεγονός ότι εκλέγεται απευθείας από το λαό και δεν είναι διορισμένος ή δεν έχει ψηφιστεί από το γαλλικό κοινοβούλιο. Εκλέγεται απευθείας από το λαό, άρα του δίνει επιπλέον θεσμική δύναμη όλο αυτό. Δεν προβλέπεται τι θα γίνει αν πέσει ο Γάλλος Πρόεδρος, γιατί δεν πέφτει ποτέ ο Γάλλος Πρόεδρος. Αλλάζουν οι κυβερνήσεις σαν τα πουκάμισα και ο ένας πρωθυπουργός είναι αναλώσιμος μετά τον άλλον. Δύσκολα τα πράγματα εκεί και από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο. Χθες στη Γαλλία, συνολικά σε όλες τις πόλεις της Γαλλίας, βγήκαν στους δρόμους περίπου 500,000 άνθρωποι. Καταλαβαίνετε ότι η αντιπολίτευση είναι στα κάγκελα, όλοι εναντίον του Μακρόν και της κυβέρνησης. Δύσκολα τα πράγματα. Οι αναλυτές λένε πως είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα. Πολύ δύσκολη η πορεία της Γαλλίας μέχρι τις γαλλικές προεδρικές εκλογές το Μάιο του 2027. Σε περίπου 8 μήνες δηλαδή από τώρα. Περίπου κοντά με τις εθνικές βουλευτικές εκλογές της χώρας μας θα γίνουν εκεί οι γαλλικές προεδρικές εκλογές. Όπου η Λεπέν θα είναι σίγουρα υποψήφια. Αναζητείται κάποιος υποψήφιος από το χώρο των λεγόμενων παραδοσιακών γκολικών, του RPR δηλαδή, και ίσως και του UDF, το παλιό κόμμα του Ντεστέν, και το παλιό κόμμα το RPR του Σιράκ, αλλά δεν έχει βρεθεί ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορέσει να ηγηθεί. Δηλαδή τον χώρο αυτόν, από ό,τι φαίνεται, η Λεπέν θα τον καλύψει πλήρως. Και από τα αριστερά υπάρχει ο Μελανσόν και αναζητείται και ένα πρόσωπο που θα είναι ο λεγόμενος διάδοχος στο χώρο του κέντρου και της αριστεράς, του Μακρόν. Ποιος δηλαδή θα εκπροσωπήσει το παραδοσιακό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Γαλλίας και θα έχει και επιρροές στο χώρο του κέντρου. Χιλιάδες χρόνια. Γενικά το πολιτικό παιχνίδι, έτσι όπως εμφανίζεται μέχρι τώρα, είναι κομμένο, κεραμένο στα μέτρα της Λεπέν. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους σας τους εξήγησα πριν από λίγο. Εκλογές τον Νοέμβριο θα έχει και η Ισπανία. Εκεί προκήρυξε πρόωρες εκλογές ο Σάντσεθ. Αυτός δεν φαίνεται καθόλου καλά. Αυτός μάλλον πάει για ιστορική συντριβή, από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Εκεί είναι πρώτο από τις δημοσκοπήσεις, σας λέω, με περίπου 32-33% το Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας. Δεύτερη είναι οι σοσιαλιστές του Σάντσεθ, με οριακή διαφορά από το ακροδεξιό Vox. Ο Σάντσεθ έχει μεγάλο πρόβλημα. Κατέληξε και η ηλικιωμένη γυναίκα για την οποία έγιναν οι μεγάλες διαδηλώσεις και από εκεί ξεκίνησαν τα συλλαλητήρια, τα ογκώδη, τα μαζικά συλλαλητήρια στη Μαδρίτη και τις άλλες πόλεις Ισπανίας. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλη αστάθεια στην Ισπανία. Θέλω να πω ότι όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα μαζί με τη Γερμανία και τις αλλεπάλληλες ήττες που έχει υποστεί ο καγκελάριος Μέρτς. Όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα σε πολιτικό επίπεδο είναι εξαιρετικά σταθές και επειδή υπάρχουν και σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα σε μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης, δεν ξέρουμε τι μέλη γενέσαι, τι μας ξημερώνει, φίλες και φίλοι.

0: Λοιπόν, να πούμε μερικά πράγματα και για το διαγωνισμό μας, τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Τριήμερο στην Αράχοβα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται, φίλες και φίλοι, από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο VIP. pavlasalet.gr και ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom και ένας μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Καλημέρα στο φίλο μου το Θανάση, το Ρουμελιώτη. Γίνεται χαμός, Γιάννη. Πες αν θέλεις κάτι για τα αυτοκίνητα που είναι παρατημένα στους δρόμους χωρίς πινακίδες και σε άλλα που τα αφήνουν αγκυροβολημένα, όχι παρκαρισμένα, και όταν τα παίρνουν αφήνουν κάτι μηχανάκια και άλλα. Ειδικά εδώ στο Παγκράτη που μένω, η κατάσταση είναι απελπιστική. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την αγάπη της και την καλημέρα της. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε μου Γιάννη. Μπορεί να μην βλέπω πολύ γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών θα παίξει ένα τεράστιο πρώτο μάτς στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο Παγκρίτιο απέναντι στη γυναική ομάδα της Αγγλίας για τα ημιτελικά των παράστων ευρωπαϊκών προκριματικών. Μάλιστα. Έχει ανέβει από ό,τι φαίνεται και το γυναικείο ποδόσφαιρο. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε αγαπητέ. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Σάββατο Κυριακή δεν θα σε ακούσω. Θα είμαι για πρώτη φορά στο Άγιο Όρος. Τώρα διπόρο τραβάω για το Άγιο Όρος που λέω Μητσιάς. Εκτός αν θέλεις πιο δυνατό, το μετανοείται από αντίπα. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να σε καλά αγαπητέ φίλε, σας στέλνουμε την αγάπη μας από το Βορρά. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη τον Αρβανίτη, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε Γιάννη. Η επίσκεψη Ρούμπιο κατά τη γνώμη μου πήγε εξαιρετικά. Στο χέρι μας είναι να την αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο φίλε Γιάννη. Την αγάπη του μας στέλνει ο φίλος ο Αριστοτέλης από το μακρινό Σίδνεϊ. Να στείλω την καλημέρα μου και στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Χρόνια πολλά και καλά για τον Νίκο Χατζηνικολάου. Να τα εκατοστήσει με υγεία και δύναμη. Καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά, φίλε Νίκο. Χιλιόχρονος. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και όπως καταλαβαίνετε, οι αγαπημένες ακροάτριες και ακροατές του του στέλνουν εδώ δεκάδες μηνύματα. Τηλεφωνικά μηνύματα, email και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο, την αγάπη μας. Καλημέρα στη Μαρία. Ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Παπαγιάννη, μέμφονταν ορθώς κατά τη γνώμη μου την κυβέρνηση Τσίπρα για τη δημιουργία συνταξιούχων δύο ταχυτήτων λόγω της προσωπικής διαφοράς. Και έρχεται τώρα ο ίδιος και κάνει το ίδιο με τιμή καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ στους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών. Πιστεύουν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι εν λόγω συνταξιούχοι θα αντέξουν το κρύο το χειμώνα και την ακρίβεια καλύτερα λόγω ηλικίας? Ας τους πει κάποιος, και ιδιαίτερα στον Κυριάκο Πιαρακάκη, ότι η ηλικία δεν θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο. Το δίκαιο είναι τα εισοδηματικά κριτήρια. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Μαρία. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό που λέει ότι το κομμάτι που βάλαμε, που έβαλε εδώ ο φίλος ο Νίκος ο Σαπρανίδης της Τζένι Βάνου, αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, μου θύμισε γιατί το ραδιόφωνο δεν θα πεθάνει ποτέ. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη το φίλο μου, να σε καλά Στέφανε, καλημέρα στο Σοκράτη τον Αργύρη, καλημέρα στο Γιώργο τον Βογιατζή, καλημέρα Γιάννη μου. Αυτόν τον Επίτροπο Οικονομίας τον πληρώνουμε, είναι σίγουρο ότι ξέρει από οικονομία. Στον Ντομπρόφσκι αναφέρεται ο φίλος. Αλλά εμείς φταίμε που κλείσαμε τους λιγνίτες για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, που δεν εξορίξαμε όλα αυτά τα χρόνια τον ορυκτό πλούτο, όπως φώναζε ο κύριος Μανιάτης, ο αείμνηστος Χαρδαβέλας και όλοι οι υπόλοιποι, και που πουλάμε το ρεύμα των ΑΠΕ στην Βουλγαρία για να το αγοράσουμε στη συνέχεια 4 φορές πάνω. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά στέλνει ο φίλος ο Γιώργος ο Βογιατζής. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Έχουμε λίγα να σκεφτόμαστε εδώ στην Ελλάδα και θα νοιαζόμαστε και για τη Γαλλία τώρα. Όταν πάει καλά μια χώρα, δεν το μοιραζόμαστε όλοι όμως. Αλλά άμα δεν πάει καλά, πρέπει να υπομειζόμαστε εμείς τη χασούρα. Όπως τα περάσαμε εμείς και έκαναν τους Κινέζους οι φίλοι μας οι Γάλλοι και οι άλλοι, έτσι να τα περάσουν και αυτοί. Κάρμα είσαι τέρας, γράφει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από τα Λεχενά Ηλίας. Την αγάπη μας, κύριε Νίκο. Καλημέρα στον Λεωνάρδο τον Κονδύλη, τον αγαπητό φίλο τον παλιό ακροατή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Σωτήρη, Σωτήρη Τριφυλάρα, έτσι υπογράφει. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είσαι Παναθηναϊκός, φίλε. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα, Γιάννη. Επίβλεψη και τοποθέτηση Ρούμπιο αναβαθμίζουν πολύ την Ελλάδα ως μια ισχυρή και σταθερή δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου. Καλώδιο τη στιγμή που είναι για κοινοφελές σκοπό, δεν χρειάζεται καν ενημέρωση στη γειτονική χώρα. Έτσι λέει το Διεθνές Δίκαιο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Μαργαρίτη, που μου στέλνει την καλημέρα του από τη Στουτγκάρδη. Φίλο ακροατή. Καλημέρα και στην Τατιάνα. Να σε καλά, Τατιάνα. Καλημέρα και στο Real Blogger. Καλημέρα, Γιάννη, και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μη στεναχωριέσαι, Γιάννη, δεχόμενη πολιτική αστάθεια σε εμάς. Η αντιπολίτευση, έτσι όπως τα έχει κάνει, έχει βάλει τα δυνατά της για να ξαναφέρει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία.
1: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο.
14: στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον Ορέστη που μου έστειλε 2-3 ενδιαφέροντα μηνύματα. Θα τα διαβάσω μετά τις 11. Είναι αρκετά μεγάλα, όμως έχουν σημασία. Πολλές ευχές στον Νίκο Χατζηνικολάου στέλνετε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Διονύση τον Καντιάνη, στο φίλο τον Γιώργο τον Βογιατζή. Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από τη Λευκάδα.
16: Νύχτα που κοιμούνται τα πουλιά, βγαίνουν κάτι έρημα παιδιά.
0: Την καλημέρα μου στη φίλη την Ολγίνα από την Κεφαλονιά. Καλημέρα Ολγίνα. Ακόμα κρυοαζιερόπλοια έρχονται στο νησί, κύριε Παπαγιάννη. Μακάρι. Τα δείγματα για τον τουρισμό είναι πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής, δηλαδή από τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, είναι ότι έχουμε ξεπεράσει την καλύτερη ever χρονιά που υπήρξε. Μιλάω πάντα για τα τουριστικά έσοδα. Το 2025, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, δηλαδή το πρώτο 9 μήνο του 26, τα έσοδα ήταν πάνω από πέρσι. Λοιπόν, ξεκίνησε το τριήμερο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Άλλοι δουλεύετε, άλλοι δεν δουλεύετε, άλλοι είστε χαλαροί, άλλοι είστε πιο πιεσμένοι. Νομίζω τα του καιρού έχουν σημασία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αρνιακό να μας πει τι να περιμένουμε. Καλημέρα κύριε Μετεωρολόγε.
17: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, αν σας είναι εύκολο.
17: Καλημέρα, λέω σε εσάς και τους ακροατές του Real FM.
0: Okay, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, επίσης.
17: Λοιπόν, φθινοπορεινός είναι ο καιρός. Ξεκινάμε με πολύ καλό καιρό σήμερα και ολόκληρη τη χώρα. Περιμένουμε...
18: Energy. 94,2.
19: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
20: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
21: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
20: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
21: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
20: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
21: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
20: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
22: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
23: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
24: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
3: Ντουροστίκ, βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι,
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
25: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
26: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
27: Real FM. Η ώρα είναι 11.
28: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
29: Πολιτικές εξελίξεις.
30: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
31: Κοινωνία.
29: Οικονομία.
32: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
31: Διεθνείς ειδήσεις.
29: Αθλητικά.
31: Πολιτισμός.
33: Ηθοποιός σημαίνει φως.
29: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
34: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Υπέκυψαν στα τραύματά τους οι δύο αναβάτες μοτοσικλέτες μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 103 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Προειδοποίησε ότι δεν θα μπορούν να θεσπίζονται διαρκώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και να δίνονται μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών σε Ελλάδα και Ιταλία, απίφθινε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης στην συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων και καπνικών προϊόντων στον Ασπρόπυργο από τις ελεγκτικές ομάδες ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συνελήφθησαν 4 άτομα, περισσότερα στο ενικός.gr. Εσχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε 30χρονη με σοβαρά εγκάβματα, ενώ από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε όλο το κτίριο. Νέο ηλικιακό όριο για τα βρέφη στους παιδικούς σταθμούς. Από την ηλικία των 2 ετών αντί των 2,5 ετών θα μπορούν να εγγράφονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση σύμφωνα με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση. Μέσω τηλεεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου. Πολύ νεκροσυμβάν μετά από σύγκρουση συμμοριών σημειώθηκε μέσα στη φυλακή στο Μεξικό με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 10 άτομα και να τραυματιστούν ακόμη 16. Συνελήφθη 60χρονος στη Βαυαρία, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε 2 υπαλλήλους της περιφέρειας κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελόγχου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται αυτή την ώρα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
34: Την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία αντιμετωπίζει σήμερα η Εθνική μας Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Παγκόσμιου Κυπέλου 2027. Σέντρα στις 7.30 το απόγευμα στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι, δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Δελτίο Καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
34: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Με αγάπη εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Χαμός από μηνύματα για τον Νίκο Χατζηνικολάου και τα γενέθλιά του. Σας ευχαριστούμε.

Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@3lfm.gr το email επικοινωνίας. Μετά τα του πολιτικού ρεπορτάζ, πληροφορίες και συνεντεύξεις, θα βγάλουμε και το δικαστικό μας συντάκτη να μας πει όλα τα νεότερα που αφορούν την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών, αλλά και τα τελευταία νέα σχετικά με την υπόθεση της μεγάλης απάτης σε βάρος του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τον Φίλιππο Καμπούρη. Με 5 κακουργήματα στην πλάτη του αυτός και οι υπόλοιποι της παρέας, αυτά τα καλά παιδιά εκεί.

0: Να μπούμε για ένα-δύο λεπτά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν ένα τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Λοιπόν, η επόμενη εβδομάδα είναι... ξεκινά νέος κύκλος δημοσκοπήσεων. Από το ρεπορτάζ ξέρω ότι θα βγει μία για το δικό μου το κανάλι, το Action 24, το πολιτικό βαρόμετρο της Opinion Poll του Ζαχαρία Ζούπη. Θα βγει και μία ακόμα, νωρίτερα νομίζω, την Τρίτη, της interview του κυρίου Δημήτρη Βασιλιάδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Επιστρέφουμε στον κύκλο των δημοσκοπήσεων. Θα βγάλετε και εσείς την επόμενη εβδομάδα, όπως είπα, σωστά ή λάθος?
1: Βάσει προγράμματος, εμείς βγαίνουμε την επόμενη Τρίτη. Ναι, το πρωί θα είμαστε στον αέρα.
0: Μάλιστα, για πείτε μου τώρα κάτι. Γιατί εντάξει, η δημοσκόπηση τρέχει, δεν έχετε εικόνα τι δείχνει, τι δεν δείχνει. Φαντάζομαι κατά τη διάρκεια της Κυριακής και πολύ περισσότερο της Δευτέρας θα έχετε την πλήρη εικόνα. Αυτά τα μεγάλα γεγονότα, όπως αυτό για παράδειγμα το μεγάλο γεγονός με την άφιξη και τη συναντήση του Μαρκ Ρούμπιο, επηρεάζουν, παίζουν κανένα ρόλο στην κοινή γνώμη?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω για τη δική μου δημοσκόπηση, η οποία άρχισε να μετράει από τότε που ξεκίνησαν οι συνεντεύξεις των αρχηγών, των μεγάλων, να το πούμε έτσι, κομμάτων. Δηλαδή, είδαμε και συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη, μην το ξεχνάτε. Mm-hmm. Είδαμε και συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Έτσι.
0: Μιλάτε για τη ΔΕΘ?
1: Όχι, για αυτές τις τώρα.
0: Α, τις τελευταίες, οκ. Ναι, okay,
1: Ανδρουλάκη είδαμε πρώτα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο Open. Τσίπρα είδαμε, αν δεν κάνω λάθος, στο Sky. Και σήμερα είδαμε πάλι πρωθυπουργό, πάλι στο Sky.
0: Ναι.
1: Έχουμε, δηλαδή, έχουμε τρεις παρεμβάσεις, εμφανίσεις, οι οποίες προφανώς μετριούνται και επηρεάζουν ή δεν επηρεάζουν προς mm-hmm. τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση το κλίμα. Ένα το κρατούμε. Ένα δεύτερο, είχαμε βεβαίως και αυτή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία και αυτή μετρήθηκε, έγινε χθες. Άρα σήμερα που τα δείγματα είναι ανοιχτά και στην εταιρεία που είπατε και στη δική μας και στις άλλες, προφανώς και αυτό καταγράφεται. Δεν ξέρω αν αυτό θα έχει μια επίδραση στην πρόθεση ψήφου και πόσο ο κόσμος θα το αξιολογήσει. Η κυβέρνηση τα βλέπει με ένα διαφορετικό μάτι, γιατί η πολίτευση είναι η δουλειά της βεβαίως, τα βλέπει με ένα άλλο μάτι. Θα δούμε πώς θα βλέπει ο κόσμος μέσα από τη δημοσκόπηση. Αλλά δεν νομίζω αυτό θα επηρεάσει ιδιαίτερα την πρόθεση ψήφου. Ίσως να ενισχύσει το προφίλ, αν θέλετε, της καταλληλότητας του Πρωθυπουργού, γιατί αυτό ήταν αυτός ο οποίος ναι. υποδέχτηκε το Ρούμπιο στο Μεγάλο Μαξίμου και οτιδήποτε άλλο.
0: Αν βγάλουμε ένα συμπέρασμα, είναι από τη δική σας εμπειρία στις έρευνες κοινή γνώμη, στις δημοσκοπήσεις, ότι τα μεγάλα εθνικά γεγονότα ή εν πάση περιπτώσει κάποια από τα μεγάλα εθνικά γεγονότα δεν επηρεάζουν σημαντικά τις τάσεις της κοινή γνώμη, την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Κυρίως η καθημερινότητα είναι αυτή η οποία επηρεάζει.
1: Η καθημερινότητα είναι σίγουρο ότι θα την επηρεάσει και πώς η κυβέρνηση θα τη διαχειρίζεται και τι προτείνει και η αντιπολίτευση. Γιατί δεν ανακούς μόνο την κυβέρνηση, πρέπει να δεις και τι λέει και η αντιπολίτευση και αν αυτά που λέει είναι ρεαλιστικά. Είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν, πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Απλά τα πετάς στον αέρα γιατί δεν έχεις την καυτή πατάτα της διαχείρισης της χώρας στα χέρια σου. Τώρα, αυτά τα γεγονότα, όπως για παράδειγμα μια τέτοια επίσκεψη σε αυτό το επίπεδο στη χώρα μας, όπου περιμέναμε πολλά πράγματα, προφανώς μέσα από τη δημοσιότητα που είχε, έτσι είχαμε διακοπές προγραμμάτων, είχαμε απευθείας συνδέσεις, όλα αυτά, προφανώς παίζουν κάποιο ρόλο. Δεν ξέρω αν επιδρά τώρα πάνω στην πρόθεσή του. Σας είπα ότι ενισχύουν κυρίως το προφίλ, αν θέλετε, της χώρας, δίνουν μια αισιοδοξία. Mm-hmm. Εντάξει, όπως και να έχει, μπορεί να μην πήραμε λαγούς με πετραχίλια από το Ρούμπιο, αλλά σε κάθε περίπτωση από τέτοιες επαφές, μόνο κερδισμένος μπορεί να είναι στα χώρα και μάλιστα. Σίγουρα όχι χαμένος. Ναι.
0: Τώρα, μια άλλη ερώτηση επί του συγκεκριμένου θέματος, όχι μόνο όσον αφορά τις μεγάλες διεθνείς διπλωματικές επαφές και συναντήσεις, αλλά γενικότερα τα θέματα της επικαιρότητας, περισσότερο επηρεάζουν την κοινή γνώμη ως πρωτογενές υλικό από τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες ή μετά από την αναπαραγωγή τους στα κοινωνικά δίκτυα?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν το ερώτημα ξεκινάει από πού ενημερώνεται ο κόσμος. Mm-hmm. Αν μπορέσουμε να δούμε. Δηλαδή, υπάρχουν σήμερα πολλά και διαφορετικά κανάλια ενημέρωσης. Η ενημέρωση δεν είναι η ίδια. Είστε και εσείς παλιός, κύριε Παπαγιάννη, και εγώ είμαι παλιός σχετικά. Mm-hmm. Δεν είναι η ίδια όπως γινόταν το 90, όπως γινόταν το 2000, το 2010.
0: Σίγουρα δεν είναι η ίδια, βεβαίως.
1: Δηλαδή, και από το 2020 μέχρι το 2026 έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, να μην βάλω μέσα και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία και αυτή παίζει ένα ρόλο ενημέρωση. Δηλαδή, μπορώ να μπω εγώ σήμερα σε ένα μοντέλο LLM, ας πούμε, και να του πω: δώσε μου σήμερα τις 5 σημαντικές ειδήσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και να μου τα δώσει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αρχίσω να μπαίνω σε σελίδες ή να ακούω ραδιόφωνα ή οτιδήποτε. Έχει αλλάξει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι να δούμε κατά πόσο έχει μείνει κόσμο στα παραδοσιακά μέσα, θα έλεγα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, κατά πόσο έχει πάει στα ηλεκτρονικά και κατά πόσο βέβαια έχει πάει και στα άλλα, στα νέα μέσα και στα social media, αλλά και στο YouTube και τα podcast. Αυτά είναι
0: τα podcast, πηγές, το TikTok.
1: Ναι, πηγές, είναι πηγές ενημέρωσης που φαίνεται, επειδή την έχουμε αυτή την ερώτηση. Αυτή, αυτή η έρευνα που έρχεται έχει να κάνει περισσότερο με τους πολίτες και την πολιτική παρά με την πολιτική και τους πολιτικούς και τα κόμματα. Θέλουμε να δούμε λίγο από πού ενημερώνεται, έτσι ώστε να έχει, αν θέλετε, και ο πολιτικός και το κόμμα, ο φορέας, οποιοδήποτε, μία πληροφορία από πού, ρε παιδί μου, είναι καλύτερα να διοχετεύσω πλέον την κινητικότητά μου, τη δραστηριότητά μου, ποιο κανάλι είναι αυτό το οποίο είναι καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τα social media, είναι τα παραδοσιακά, τι είναι, ώστε να δω και ποιοι μ' ακούνε, γιατί θα έχει και δημογραφικά μέσα, για να μπορέσει έτσι να έχει μια εικόνα προς τα που πάει
0: από,
1: η ενημέρωση.
0: Από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που βρίσκεται εσείς στις έρευνές σας, η λεγόμενη ακρίβεια, όχι συνολικά η ακρίβεια, γιατί υπάρχει η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια στην ενέργεια, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην επιλογή του ψηφοφόρου?
1: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ξέρετε, η ενέργεια είναι πίσω από όλα. Δηλαδή, είναι πίσω από τα μαρούλια στη λαϊκή μέχρι και στο βενζινάδικο. Άρα, λοιπόν, δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κρύψεις κάτω το χαλί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι πού το αποδίδει ο κόσμος. Δηλαδή, αποδίδει την ενέργεια σε λάθος χειρισμούς, σε μη χειρισμούς της όποιας κυβέρνησης. Το αποδίδει στο εξωτερικό διεθνές περιβάλλον. Και τα δύο παίζουν ένα ρόλο. Αλλά στο τέλος ημέρας δεν τον αφορά κιόλας ποιος φταίει γι' αυτό. Σημασία έχει τι κάνει κάποιος για να μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο να ξεπεράσει τη δυσκολία. Και
0: τώρα,
1: νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που περιμένουμε να δούμε.
0: Θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις για να καταλάβει και ο κόσμος πώς κινούνται περίπου οι έρευνες και τι προκύπτουν από αυτές, και όχι τόσο καθε αυτό για, για τα ποσοστά των κομμάτων. Τώρα, από τα στοιχεία τα οποία έχετε μέχρι σήμερα, και με δεδομένο ότι σε 7-8 μήνες θα πάμε σε εκλογές, εθνικές βουλευτικές εκλογές, η τάση που κυριαρχεί είναι να πάει ο κόσμος, οι πολίτες, θα μας πείτε και τα ποσοστά, να ψηφίσουν για επιδοκιμασία ή για αποδοκιμασία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
1: Ναι. Προφανώς. Κοιτάξτε, το πλειοψηφικό κομμάτι είναι ότι πάω για να βγάλω αυτόν τον οποίο πιστεύω ότι είναι καλύτερος. Δηλαδή, εμείς έχουμε τώρα μία ερώτηση, ας πούμε, για παράδειγμα, που το έχει μια διαφορετική τύπωση.
0: Δεν έχετε δηλαδή μεγάλα ποσοστά τιμωρητικής ψήφου μέχρι στιγμής στα δείγματά σας?
1: Δεν είμαι ούμενη. Υπάρχει. Έτσι,
0: τι ποσοστό, ποσοστό κινείται αυτή, δηλαδή?
1: Εγώ σε μια τελευταία έτσι παρόμοια διατύπωση, ας πούμε, βρήκα ένα 50% που λέει θα ψηφίσω αυτόν που θέλω να αναλάβει και ένα 35% θα ψηφίσω αυτόν που θέλω να φύγει.
0: Ναι.
1: Για να φύγει κάποιος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη. Τώρα, δηλαδή θεωρώ ότι την έχουμε δει και σε μεγαλύτερο ποσοστό την τιμωρητική ψήφο από ό,τι είναι τώρα. Νομίζω ότι όσο πηγαίνω στις εκλογές και όσο τα προβλήματα γίνονται και κατανοητά αλλά και πιο απτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θέλω κάποιον που δεν ξέρω, αλλά να μου κάνει κάτι για την ακρίβεια.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί είναι το ποιος θα πείσει καλύτερα την κοινή γνώμη ότι εγώ θα τα κάνω καλύτερα για την ακρίβεια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επίσης το ερώτημα το οποίο τώρα τρέχει, ας πούμε, θεωρώ ότι θα μας δώσει κάποιες ενδείξεις, είναι τελικά τι ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε για πρωθυπουργό, ψηφίζουμε για πρόγραμμα ή ψηφίζουμε βάσει την ιδεολογία μας? Θέλω λίγο να τα δω αυτά σε ποσοστά.
0: Ναι, προφανώς, να τα αναλύσετε και να βγάλετε και τα συμπεράσματά σας. Τώρα, προσέξτε, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικό στοιχείο που θα κρίνει τις επόμενες εθνικές και βουλευτικές εκλογές θα είναι πόσοι νέοι ψηφοφόροι θα πάνε στις κάλπες. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για όποιον ξέρει να αναλύει τις εκλογικές αναμετρήσεις αναλυτικά. Πόσοι νέοι, λοιπόν, υπάρχει τάση να πάνε να ψηφίσουν νέοι ψηφοφόροι στις κάλπες? Όταν εννοώ νέοι ψηφοφόροι, δεν εννοώ 18-άριδες. Εννοώ και τον 25-άρι που δεν πήγε να ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές. Εννοώ και τον 35-άρι που δεν πήγε ούτε στις τελευταίες ούτε στις προτελευταίες. Όλοι αυτοί που συνθέτουν ένα μεγάλο ποσοστό αποχής, περίπου 30-40% του εκλογικού σώματος.
1: Μιλάτε για τον ψηφοφόρο της αποχής.
0: Ακριβώς. Για τον ψηφοφόρο του καναπέ.
1: Του καναπέ, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δεν ξέρω τι τάσεις θα επικρατήσουν. Αν δω πάντως τις τάσεις από τις εκλογές του 19, τις ευρωεκλογές του 19, τις εκλογές του 23, δημοτικές και εθνικές του 23 που είχαμε, και τις ευρωεκλογές του 24, δυστυχώς η αποχή αυξάνεται.
0: Αυξάνεται, ναι.
1: Αυξάνεται. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να πω ότι αυτό θα αναστραφεί για κάποιο
0: λόγο. Αυτό αποδίδεται σε γενικότερη απογοήτευση, σε οργή, σε 1000 συναισθήματα τα οποία μπορούν να αποτυπωθούν στις εθνικές εκλογές. Τώρα υπάρχει τέτοια τάση.
1: Από έρευνες που έχουμε κάνει και μάλιστα με πολύ ενδιαφέροντα και δύσκολα ερωτηματολόγια με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εδώ με τις πολιτικές επιστήμες, έχει φανεί ότι πολλές φορές ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει γιατί θεωρεί ότι με την ψήφο ότι δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, ό,τι και να ψηφίσει αυτός, ας πούμε. Αυτό είναι μια νοοτροπία που πρέπει να τη χτυπήσει στο μεδούλι. Δηλαδή να μην πιστεύει ο κόσμος ότι η ψήφος του δεν μετράει ή οτιδήποτε. Μετράει και να πάει και να την δώσει εκεί που πρέπει να τη δώσει. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να τη δώσει. Αν έχει την εντύπωση ότι ό,τι και να ψηφίσει αυτός δεν αλλάζει τίποτα, αυτή η απογοήτευση δεν βοηθάει. Πρέπει να αλλάξει και το επίπεδο της πολιτικής και των πολιτικών ενδεχομένως για να το αντιμετωπίσει όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, ρωτάνε αρκετές φίλες ακροάτριες και ακροατές εδώ με μηνύματα τα οποία έχουν έρθει, πώς γίνεται η στάθμιση του δείγματος. Δηλαδή, πώς από το ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων που δεν απαντούν ούτε στη δεύτερη ούτε στην τρίτη ερώτηση τι θα ψηφίσουν τελικά, βγαίνει η εκτίμηση εκλογικής επιρροής και γίνονται οι αναγωγές.
1: Κοιτάξτε, οι σταθμίσεις κάθε εταιρεία έχει τη δική της τεχνοτροπία, να το πω έτσι. Αλλά σε μια γενική εικόνα, αν θέλετε, αυτός ο οποίος είναι αναποφάσιστος, άρα λοιπόν το κάνεις κάποιος αναγωγή, κοιτάς πρώτα, τουλάχιστον εμείς αυτό κάνουμε.
0: Κοιτάς τις ψήφισες στις προηγούμενες εκλογές.
1: Κοιτάς τις ψήφισες στις προηγούμενες εκλογές και με κάποιες πιθανότητες, με κάποια μοντέλα πιθανότητων, τον καταχωρείς το Α, η Β ή η Γ ακόμα.
0: Αυτό λέμε ότι η απόκληση της εκτίμησης εκλογικής επιρροής από την πρόθεση ψήφου ενέχει το ρίσκο της επικινδυνότητας. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση τελικά ο αναποφάσιστος να ψηφίσει άλλο κόμμα από αυτό το οποίο υπολόγιζες εσύ, ως δημοσκόπος εννοώ.
1: Πιθανότητες είναι, κύριε Παπαγιάννη, εννοείται.
0: Πιθανότητες, ναι.
1: Και η πρόθεση ψήφου και αυτό δεν είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή, όταν λέμε 30% Νέα Δημοκρατία, λέμε κατά 30% πιθανότητα να ψηφίσει κάποιος Νέα Δημοκρατία. Όλα είναι πιθανότητες. Όλα έχουν αποκλίσεις, όλα έχουν πιθανότητα.
0: Ναι, η πρόθεση ψήφου σου δίνει ένα πιο ασφαλές όμως δείγμα.
1: Όχι, κοιτάξτε, η διεθνής εμπειρία για να το ακούει και ο κόσμος, να το καταλάβει μια και καλή. Η πρόθεση ψήφου στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πολύ καλές δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα Γερμανία ή Γαλλία, και Γερμανία όπου δεν πέφτουν έξω, έτσι σας παίρνω χώρες οι οποίες είναι κυρίαρχες στις δημοσκοπήσεις, αποδεδειγμένα με καλές εκτιμήσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει έννοια της πρόθεσης.
0: Ναι, ναι. Πάνε απευθείας στην εκτίμηση. Ναι.
1: Μόνο εκτίμηση. Δηλαδή, και αυτό εγώ παλαιότερα προσπαθούσα να το κάνω όταν ήμουν νεαρός δημοσκόπος, βλέποντας τι γίνεται στο εξωτερικό. Δεν ανακαλύπτουμε τον χώρο. Εφόσον οι έξω το κάνουν μια χαρά, γιατί να μην το κάνουμε και εμείς έτσι όπως το κάνουν οι έξω. Και να πειραματιζόμαστε και να δημιουργούμε, και ξέρετε, και αυτό το προβληματισμό που συζητάμε τώρα. Τι είναι η πρόθεση, τι είναι η εκτίμηση. Δεν είναι το ποσοστό. Όταν κάνεις δημοσκόπηση, αυτό που προσπαθείς να βρεις είναι αυτό που είναι πιο κοντά στις εκλογές. Πιο κοντά στις εκλογές δεν είναι αυτό που περιέχει ένα 20% αναποφάσιστο.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Όσον αφορά το κόμμα Σαμαρά, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει δημιουργηθεί, δεν έχει επισημοποιηθεί. Πάντα μένουμε στις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις από το ρεπορτάζ που έρχονται προς εμάς. Επιβεβαιώνουν όμως οι άνθρωποι του Αντώνη Σαμαρά ότι ο Σονούπο πλησιάζει η ώρα των ανακοινώσεων. Εσείς πώς μπορείτε να καταλάβετε πού περίπου κινείτε πριν ακόμα ανακοινωθεί? Από τα λοιπά κόμματα, από το ποσοστό των αναποφάσεων, πού εντάσσονται δηλαδή οι ψηφοφόροι μελλοντικοί, οι ενδυνάμει ψηφοφόροι του κόμματος αυτού?
1: Εγώ, και είναι η δεύτερη δημοσκόπηση κατά την οποία δεν έχω ερώτημα για το αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσετε. Πλέον ναι. Πρέπει το κόμμα να γίνει για να μπορούμε να μην μιλάμε τώρα. Σας πω εγώ ότι θα πάρει 5 ή 15 ή 0,5.
0: Όχι, αλλά υπάρχει μια τάση. Πέρα. Καταγράφεται ένα ποσοστό αξιοσημείωτο.
1: Το μόνο που είχαμε ως ένδειξη ήταν αυτή η ερώτηση που κάναμε: πόσο πιθανό θεωρείς να ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά? Αυτό το πολύ πιθανό σε μένα ήταν 5%. Θεωρώ όμως ότι αν μπει κανονικά σε πρόθεση ψήφου, δεν θα είναι 5%.
0: Ναι, τώρα, προσέξτε, εγώ ρωτάω το εξής. Αυτό το 5% που βλέπετε εσείς τώρα που δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά, πού είναι? Ψηφίζει Βελόπουλο, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει Λατινοπούλου, δεν ψηφίζει, είναι στα λοιπά κόμματα, ψηφίζει κάτι άλλο? Πού εντάσσεται αυτό το 5%?
1: Το πιθανό να ψηφίσουν προέρχεται από κόμματα όπως είναι τη κυρία Καριστιανού, για παράδειγμα. Mm-hmm. Και της κυρίας Λατινοπούλου, κατά δεύτερο λιγότερο λόγο, από τον Νίκη υπάρχουν κάποιες διαρροές, από τον Βελόπουλο προς το πολύ πιθανό να ψηφίσω Σαμαρά δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαρροές, και από τη Νέα Δημοκρατία προς θα ψηφίσω πολύ πιθανό Σαμαρά επίσης δεν υπάρχουν ιδιαίτερες. Δηλαδή είναι σε τάξη δεκαδικού η διαφορά. Μάλιστα. Δηλαδή πολύ περισσότερο φοβάται η Νέα Δημοκρατία από όσο θα έπρεπε να φοβάται. Αν φοβάται, βέβαια τώρα το φοβάται χρόνο σε μένα, όχι στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Βασιλιάδη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλώς από τον Κυριακό. Να είστε καλά. Τρίτη λοιπόν δημοσκόπηση της Interview, πανελλαδική δημοσκόπηση, Τετάρτη της Opinion Poll για το Action 24. Ακούσατε τη μεθοδολογία που προσεγγίζει ο κύριος Βασιλιάδης στη δική του εταιρεία, τις αναγωγές και πώς γίνεται η στάθμιση του δείγματος για να βγουν από την πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα της εκτίμησης εκλογικής επιρροής.

0: Έχει δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το δικαστικό ρεπορτάζ. Σας είπα ότι κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών. Μιλάμε για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θα μας τα πει σε λίγο ο δικαστικός συντάκτης. Και έχουμε και ενδιαφέρουσες εξελίξεις όσον αφορά, φίλες και φίλοι, την υπόθεση Καμπούρη. Βγαίνουν τρομακτικά πράγματα στη δημοσιότητα. Έκανε αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ σε τραπεζικές θηρίδες που σχετίζονται με εταιρείες του Φίλιππου Καμπούρη. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 50.000 ευρώ. Η έρευνα έγινε από την αρχή για το ξέπλυμα του κυρίου Βουρλιώτη, του εισαγγελέα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Και βγαίνουν δημόσιες καταγγελίες εργαζομένων, δύο παλαιστών, που έπαιρναν 500 και 600 ευρώ, οι οποίοι καταγγέλουν ότι δεν τους πλήρωνε, τους είχε αφήσει απλήρωτους επί μήνες. Την Κυριακή περνάει την πόρτα του ανακριτή για να αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση του Φίλιππου Καμπούρη και των υπολείπων 7, 8 έχουν συλληφθεί συνολικά. Βαρύτα του χαρακτήρα τα δικήματα, 5 κακουργήματα για σύσταση εγκληματικής.
1: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις την αδιαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει 3 διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58-314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρώ.
2: Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410

0: φορολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
3: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
2: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
3: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
5: Χαλί, Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Πάνω από μία ώρα κατέθεσε η 19χρονη κόρη του ζεύγου στον ιατρών που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Επιβεβαιώνει ότι κάλεσε το ΕΚΑΒ και ότι υποβλήθηκε η ίδια σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Στα ύψη παραμένει η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές, όχι στις δημοσιονομικές εξαιρέσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης, λέει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας. Στους 5 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη. Δεκτά θα γίνονται τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς από την ηλικία των 2 ετών, προβλέπει η υπουργική απόφαση. Περισσότερα στο real.gr.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Παθήσια έως Αγίου Αναργύρου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, σε σταδίου Πανεπιστημίου και στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Πανόρμου.

0: τόσε σκέψει.
1: Καλημέρα σα, φίλε και φίλοι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλε τι ακροάτριε και του ακροατέ. Εδώ είμαστε κάθε Παρασκευή 10-12 στις θέσεις του Νίκου Χατζηνικολάου, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως

0: κάθε Παρασκευή 10-12 και τα Σαββατοκύριακα βέβαια στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Real FM 7-10 το πρωί. Νίκος Σαπρανίδης απέναντί μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη ευγενικά και με υπομονή απαντά στα δικά σας τηλέφωνα, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 και στο email επικοινωνίας studio3lfm.gr. Και η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη μαζί με την Νίκη Κότσου στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων, την εκφώνηση και τη σύνταξη του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, δύο θέματα είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν στο δικαστικό ρεπορτάζ. Σχετικά με το θάνατο του Μαζονάκη, κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών. Και όσον αφορά την υπόθεση με την μεγάλη απάτη σε βάρος του δημοσίου, την υπόθεση Καμπούρη δηλαδή, έχουμε και εκεί εξελίξεις. Την Κυριακή θα περάσει ο Καμπούρης και οι άλλοι συλληφθέντες την πόρτα του εισαγγελέα και του ανακριτή. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο δικαστικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Δαμιανός. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Γιάννη, καλημέρα.
0: Έχει αρκετά πράγματα να μας πει σήμερα. Νομίζω έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλή δουλειά τον τελευταίο καιρό. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Πού να δεις τη δουλειά έχει ο κύριος Βουρλιώτης στην αρχή. Δεν προλαβαίνει να ξετρυπώνει απάτες.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει και αυτός πολλή δουλειά. Και μιας και τον ανέφερε, στην υπόθεση Καμπούρη έχει επί μήνες διενεργήσει η έρευνα για το ξέρετε μαύρου χρήματος. Mm-hmm. Έχει βάλει στο μικροσκόπιο όλες αυτές τις εταιρείες που κατά το κατηγορητήριο είναι εικονικές. Μιλάμε για μια υπόθεση από αυτές που έχουμε ξαναδεί και άλλες στο παρελθόν. Ένα κύκλωμα μεγάλο, μια εγκληματική οργάνωση κατά το κατηγορητήριο. Τρία κακουργήματα είναι η ποινική.
0: Α, τρία, έλεγα πέντε πριν.
1: Ναι, αν δεν βάλεις και ότι η εγκληματική οργάνωση υπάρχει, η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που είναι το ένα και η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που είναι το άλλο, μπορεί να τα μετρήσει και για δύο.
0: Ναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έχουν γίνει αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν εντοπιστεί τραπεζικές θηρίδες, αν διάβασα καλά.
1: Πολύ σωστά. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κατηγορητήριο αποδίδει εν συνόλο ζημία του δημοσίου που φέρονται να έχουν τελέσει οι κατηγορούμενοι άνω των 5 εκατομμυρίων συνολικά. Mm-hmm. Σε όλα τα χρόνια της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, τόσο το υπολογίζει. Το έχει υπολογίσει η εισαγγελία με βάση όλα τα έγγραφα που έχουν φτάσει στη διάθεσή της και μιλάμε βεβαίως για δράση η οποία χρονολογείται από το 2013, 2014, 2015, μιλάμε για πολλά χρόνια.
0: Από το 2013 έκλεβε το δημόσιο και δεν είχε καταλάβει κανείς το παραμικρό. Είναι φοβερό αυτό.
1: Έτσι είναι, έτσι λέει το κατηγορητήριο.
0: Αυτό,
1: βέβαια, ναι. Να πούμε ότι ο ίδιος αρνείται, έτσι, να το πούμε αυτό, ότι ο ίδιος προστρίζει την αθώος και ότι κάνει λόγο και για πολιτική σκευωρία, ναι. Μάλιστα, οι συνήγοροι του. Και αναφέρει ότι με μια κουβέντα δεν εξαπάτησε το δημόσιο, αλλά απλά χρωστούσε μέσω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Τώρα αυτό θα πρέπει να το αποδείξει και ενώπιον των δικαστικών αρχών, διότι εδώ πέρα από τις εταιρείες, γιατί ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης έχει πράγματι αρκετές εταιρείες, αρκετές επιχειρηματικές.
0: Θέλω λίγο να μας εξηγήσει αυτή την περίεργη ιστορία. Είχε από σουβλατζίδικο και κατάστημα με γυναικεία ρούχα μέχρι το management πολύ γνωστών καλλιτεχνών. Είδαμε αρκετά πρόσωπα τα οποία εκλήθησαν και κατέθεσαν στην ελληνική δικαιοσύνη.
1: Σωστά.
0: Τι ακριβώς έκανε εκεί πέρα, δηλαδή.
1: Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, ο ίδιος ήταν αυτός που έτρεχε τα μαγαζιά.
0: Ναι. Εισέπρατε λοιπόν όλο τον τζίρο, όλα τα έσοδα του μαγαζιού.
1: Έτσι έχουν καταθέσει, ναι. Ότι με αυτόν συνεννοούνταν. Τώρα στην τσέπη του δεν ήταν προφανώς οι καλλιτέχνες που συνεργάζονταν με αυτόν, αλλά η αίσθηση που όλοι έχουν αποκομίσει είναι ότι αυτός έκανε τη δουλειά, αυτός έτρεχε τα μαγαζιά.
0: Τις εισφορές δεν τις πλήρωνε όμως των τραγουδιστών.
1: Εδώ είναι το ζήτημα. Η δραστηριότητα του συγκεκριμένου κατηγορούμενου είναι σαφές ότι πράγματι κάποιες από τις εταιρείες είναι πραγματικές, ήταν υπαρκτές. Mm-hmm. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μία σειρά από εταιρείες όμως που φαίνονται να είναι στο όνομά του δεν είναι υπαρκτές.
0: Εταιρείες βιτρίνες, ναι.
1: Και εκεί είναι που έχει στηθεί η κομπίνα, mm-hmm. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Έβαζε εργαζόμενους να φαίνονται ότι δουλεύουν στις εταιρείες αυτές ενώ στην πραγματικότητα δεν εργάζονταν. Έβαζε ότι τους δίνει τεράστια ποσά προκειμένου να εισπράττει επιστροφές. πράγματα τα οποία βεβαίως, εφόσον τεκμηριωθούν, συνιστούν καραμπινάδια απάτη.
0: Εδώ να πούμε το εξής, ότι βάσει της δικογραφίας ο Καμπούρης και εταιρείες του δηλαδή, εισέπραταν, φανταστείτε, είχε πάρει επιδότηση, φιλίες και κυρίες και κύριοι, από την εποχή του κορονοϊού. Θυμάστε τις αποζημιώσεις που έπαιρναν οι εταιρείες εκείνη την περίοδο, και έχει πάρει και αρκετές επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ. Για εταιρείες οι οποίες αποδείχθηκαν εταιρείες φαντάσματα, για να μην τις πω μαϊμού. Δηλαδή είναι μεγάλη η ζημία για το ελληνικό δημόσιο.
1: Έτσι είναι, Γιάννη, και υπάρχει και πέραν των ήδη υπαρκτών ενδείξεων για απάτη, υπάρχει έρευνα ανοιχτή και για το αδίκημα της φοροδιαφυγής, η οποία έχει δώσει παραγγελία η Εισαγγελία Πρωτοδικών προς τον ανακριτή, και αυτός ήδη το διερευνά. Και θα συνεχίσει να το διερευνά και μάλιστα μετά την απολογία των κατηγορουμένων την ερχόμενη Κυριακή.
0: Την Κυριακή λοιπόν περνάει την πόρτα του εισαγγελέα και του ανακριτή. Τώρα, για πες μας για την άλλη υπόθεση, τι εξελίξεις έχουμε σχετικά με το κορίτσι των δύο γιατρών, των προφυλακισμένων δύο γιατρών.
1: Ναι, κατέθεσε σήμερα η εν λόγω μάρτυρας. Έχει έρθει εδώ στα δικαστήρια με την ιδιότητα της μάρτυρα, αφού την κάλεσε ο πατέρας της. Να το πούμε αυτό, δεν ήρθε κλήση από τον ανακριτή. Ο πατέρας της είναι αυτός ο οποίος έχει επιλέξει να τη φέρει στα δικαστήρια, λέγοντας ότι από τη μία μπορεί να τεκμηριώσει ότι πράγματι η ίδια κάλεσε το ΕΚΑΒ την ώρα που η υγεία του Γιώργου Μαζονάκη είχε υποστεί ραγδαία επιδείνωση το μοιραίο απόγευμα της 4ης 9ης Σεπτεμβρίου. Και από την άλλη να επιβεβαιώσει ότι η μητέρα της και σύζυγος του κατηγορούμενου γιατρού της διενήργησε πλασμαφαίρεση τον περασμένο Αύγουστο. Ο γιατρός υποστηρίζει ότι ο ίδιος δεν ήξερε τίποτα για αυτό το γεγονός, και φαντάζομαι ότι αυτό κυρίως θέλει να τεκμηριώσει η κόρη του, ότι ο ίδιος δεν είχε ιδέα ότι έχει συμβεί αυτή η ιατρική εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών ερευνώντα αυτά. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο λόγος που επέμενε ο γιατρός να έρθει εδώ η κόρη τους, η οποία βεβαίως από το περιβάλλον και των δύο κατηγορουμένων, αυτό που λένε είναι ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση και τα τρία παιδιά και η συγκεκριμένη κοπέλα που είναι 18 στα 19. Και έχει
0: πόσα παιδιά έχουν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί?
1: Τρία παιδιά.
0: Τρία παιδιά. Καλά, τα παιδιά δεν έχουν καμιά ευθύνη για τα εγκλήματα που διέπραξαν ήδη σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
1: Προφανώς, ωστόσο, είναι σε μια δύσκολη, διαγωνιστική θέση, που είναι ευνόητο αυτό, έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Μάλιστα.
1: Η διερεύνηση της υπόθεσης φυσικά θα συνεχιστεί. Έχουμε πολύ μέλλον ακόμα. Περιμένουμε να βγουν όλα τα εργαστηριακά, που εκεί, ειδικά οι τοξικολογικές, θα δείξουν αν τελικά χορηγήθηκε μέθη, τι ακριβώς είχε καταναλώσει ο αγαπημένος τραγουδιστής. Όλα αυτά πολύ σημαντικά για τη διερεύνηση της.
0: Μάλιστα, Δημήτρη Δαμιανέ, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πλήρες, όπως πάντα. Εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, συνάδελφε.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη Δαρζέντα, να σε καλά και τη δική μας αγάπη φίλε Ιωάννη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μου γράφει άρα. Όπως είπε και κάποια ψυχή Γιάννη, με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο, ο οποίος σημειώνει ότι στις εικονικές εταιρείες Γιάννη του Καμπούρη για την εξαπάτηση του ΕΦΚΑ συμμετείχε ως αχυράνθρωπος των εταιριών του ένας 59χρονος που αυτοαποκαλεί το Σκολοτούμπας και ο οποίος συμμετείχε σε τρας εκπομπές του Καμπούρη και το 2009 παρίσταν υποψήφιο πρόεδρο κόμματος. Και ζήταγε από τον Κώστα Καρμαλή να γίνει κουμπάρος του. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, Νίκο, εκεί πέρα οι άνθρωποι είναι για δέσιμο. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα, πώς από το 2013 είχε ξεκινήσει την απάτη αυτή, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο. Πώς δεν είχε εντοπιστεί και ποιος θα φέρει τα λεφτά πίσω, διότι εδώ μιλάμε 5 και πλέον εκατομμύρια ευρώ. Τώρα στις τελευταίες εκτιμήσεις η οικονομική αστυνομία και η αρχή για το ξέπλυμα ανεβάζει τη συνολική ζημία του ελληνικού δημοσίου, για το ελληνικό δημόσιο μάλλον, στα 7 εκατομμύρια. Ποιος θα τα επιστρέψει αυτά τα χρήματα στο ελληνικό δημόσιο πίσω? Οκ, θα δεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία του Καμπούρη. Ποιος θα τα επιστρέψει όλα αυτά πίσω? Ο οποίος κατά πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, ξέρετε τι έκανε? Πήγαινε σχεδόν καθημερινά στο καζίνο, στο Λουτράκι. Φοβερά πράγματα. Καλημέρα στο φίλο τον ακροατή που μου λέει να μην αφήσουμε την υπόθεση Καμπούρη να περάσει στα ψηλά, γιατί μέσα από αυτή ίσως βγουν, κύριε Παπαγιάννη, και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, οι οποίες είναι γνωστές, αλλά δεν επεμβαίνει κανένας. Εγώ είμαι επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη, γράφει ο φίλος ακροατής, δεν μου έχει αφήσει το επώνυμό του, αλλά δεν έχει σημασία. Και γνωρίζω ένα σωρό επιχειρήσεις που δουλεύουν με μπροστινούς. Όλη αυτή η διαδικασία, εκτός το ότι ζημιώνει το δημόσιο, ζημιώνει τον ανταγωνισμό και τις υγιείς επιχειρήσεις. Κάποιοι ξεπλένουν, κάποιοι βγάζουν και συνεχίζεται η καθημερινότητα, λες και είμαστε η χώρα της Νοτιού Αμερικής. Φίλε μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Διότι στην περίπτωση του Καμπούρη αποδεικνύεται ότι για να εντοπιστεί η απάτη σύμφωνα με το κατηγορητήριο πέρασαν 13 χρόνια. Μια γαλιά. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα που σχολιάζει το θέμα των γιατρών. Πόσο αδίστακτος μπορεί να είναι κάποιος για να κάνει πειραματόζω το παιδί σου? Από την άλλη, εκτιμώ, κύριε Παπαγιάννη, γράφει η κυρία Κατερίνα Κάβουρα, ότι εκδικήθηκε το σύζυγό της επειδή είχε καλή σχέση με τον πατέρα της. Αγνώρισε τους κινδύνους, γιατί να σκεφτεί το μαζονάκι? Αυτό που την ένοιαζε ήταν τελικά μόνο το χρήμα. Αυτό είναι πολύ σωστό που γράφει ο φίλος ο Γιώργος, σαν ορθόγραφος, και έτσι συνέβη. Ξέρεις, φίλε Γιάννη, αν μπορούσε το σύστημα από μόνο του να αποκαλύψει την αρπαχτή, τη λαμογιά του Καμπούρη, ή έπρεπε να γίνει μια καταγγελία για να γίνει έρευνα. Λοιπόν, να το πούμε αυτό. Δεν ξύπνησε ένα πρωί κάποιος ελεγκτής από τον ΕΦΚΑ ή οπουδήποτε αλλού και άρχισε να ψάχνει τον Καμπούρη. Έγινε από επώνυμη καταγγελία η ιστορία. Από εκεί ξεκίνησε και μετά ήρθαν η μία καταγγελία μετά την άλλη. Από καταγγελία εργαζόμενης, η οποία έπαιρνε, είχε συμφωνήσει να πάρει 600 ευρώ. Και εκτός ότι δεν έπαιρνε τα 600 ευρώ, είδε στο φόρο εισοδήματος που της ήρθε στο τέλος της χρονιάς ότι έπαιρνε πολλά περισσότερα, τα οποία δεν είδε ποτέ στους λογαριασμούς της. Έχασε όλα τα επιδόματα, διπλή ζημιά δηλαδή. Και δεν πληρώθηκε από τις εταιρείες του Καμπούρη και έχασε μια σειρά επιδόματα, γιατί ξεπέρασε, καταλαβαίνετε, το όριο που αφορά τα επιδόματα αυτά. Διπλή καταστροφή για τη γυναίκα. Και έτσι ανέθεσε στη δικηγόρο μα. Θυμάμαι πριν από 2-3 μέρες η δικηγόρος της γυναίκας αυτής είχε βγει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και συνομίλησε με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πώς μπόρεσε η δικηγόρος αυτή, η γάτα η δικηγόρος, να ψάξει όλη τη δεδαλώδη διαδρομή των εταιριών μαϊμού που είχε στήσει το κύκλωμα αυτό και να οδηγηθεί μετά με τα στοιχεία αυτά στην αστυνομία και τον εισαγγελέα. Δεν ξέρω, πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό, αλλά με 5 κακουργήματα στην πλάτη των ανθρώπων αυτών, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολα τα πράγματα. Εύχομαι να πείσουν τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, το βλέπω δύσκολο πάντως. Έντεκα και 45 πρώτα λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε περίπου 2 με 3 λεπτά.
1: Real FM. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Επιμένουν σε δημοσιονομική σύνεση οι Βρυξέλλες εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Τι υπόθηκε στο Eurogroup για τη ρήτρα διαφυγής και τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για περισσότερη ευελιξία. Αυξάνονται τα λουκέτα σε αρτοπία λόγω ενεργειακού κόστους. Τι αποφασίζουν οι αλλοιείς για τις κινητοποιήσεις τους. Έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Όπως δείχνει πρόσφατη έρευνα, μόνο ένα στους δύο θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια, ενώ το 90% δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει χρήματα μετά την πληρωμή των λογαριασμών. Πόσο ικανοποιημένοι δηλώνουν από την εργασία τους. Αποκαλυπτικά στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία ξεπέρασαν τις 14.500 οι καταγγελίες μέσα στους πρώτους 8 μήνες του έτους. Σχεδόν 9.000 οι συλλήψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο.
16: Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ωραίο ηλιόλουστο τριήμερο. Μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι θα έχουμε, όπως μας είπε ο κύριος Αρνιακός. Σήμερα έχει υγρασία. Εδώ που είμαστε από το στούντιο βλέπουμε, έχει περίεργη ζέστη και αρκετά μεγάλα ποσοστά υγρασίας. Δεν φαίνεται η ατμόσφαιρα εδώ, όπως βλέπουμε πάνω από το στούντιο του Real FM στο Μαρούσι προς τα κάτω. Προς τον αγαπημένο μας Πειραιά λόγω Ολυμπιακού, φίλε Παναγιώτη, ε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποια προβληματάκια στην κίνηση και πριν παραδώσουμε σκυτάλι για δελτίο ειδήσεων και για την εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, να σας δώσουμε μια ενημέρωση της τελευταίας στιγμής. Έλα, Παναγιώτη.
1: Ξεκινάμε από το κέντρο της Αθήνας. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όχι πολύ μεγάλες, αλλά είναι σχετικές. Στη Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλής της Αμαλίας, σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Αρδιτού στο Παγκράτη. Τώρα πάμε στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας, στους Αμπελοκήπους, πυκνή ροή εκεί ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και στην Κάφουβα ανατμήματα σε Ψυχικό και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους, όχι κάτι ιδιαίτερο, έχει περιοριστεί πάρα πολύ η κατάσταση εκεί. Και μετά πάμε παραλιακά στην Βουλιαγμένης, στην άνοδο έχουμε καθυστερήσεις από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε μου. Τι θα κάνεις το βράδυ του ντέρμπι? Έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό την Κυριακή το βράδυ.
1: Μετάδοση στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Τι ώρα είναι, 9?
1: 9 η ώρα, η σέντρα.
0: Τέλεια. Να κερδίσει ο καλύτερος, δηλαδή.
1: Η ομάδα του Αλγκουαθίλ.
0: Λοιπόν, 11 και 54 πρώτα λεπτά. Είναι ωραίος, είναι δύναμη ο Παναγιώτης. Εδώ δίνει ζωή σε όλες τις εκπομπές. Νεαρός και μάχημος. Και ενημέρωση απευθείας από την τροχέα και όχι μόνο για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, θα είμαστε εδώ και το Σάββατο και την Κυριακή. Θα πούμε ωραία πράγματα. Πάντα πιστή στο ρεπερτόριο της ελληνικής μουσικής. Δεν σχολιάσαμε τίποτα για Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Τι να σχολιάσεις τώρα, έχουν ακουστεί τα πάντα. Το Σαββατοκύριακο έχουμε μπροστά μας να τα πούμε όλα αυτά. Είπαμε Βύση, ακούσουμε, να κλείσουμε με Βύση λοιπόν. Παλιό τραγούδι, αλλά πολύ ωραίο. Λοιπόν, από εμάς, να είστε όλες και όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, με υγεία. Καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.

0: Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
1: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
2: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
3: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
4: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
5: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
6: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.

0: πουλάς. Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένω.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Πολιτισμός είναι ζωή. Είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, θυμάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση

0: όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
0: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
0: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
0: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα. Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

χωρίς να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Energy. 94,2. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641 031 676.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
9: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Σε παράσταση διαμαρτυρία στο τμήμα Κτηνιατρικής Αγρινίου, προχώρησε χθες το πρωί η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ετωλακαρνανίας, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στους κυβερνητικούς χειρισμούς για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων και την υποπροώθηση όρο επιτήρηση. Η Ομοσπονδία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική των θανατώσεων ζώων, υποστηρίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές συνέπειες και ζητώντας την εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού. Όπως επισημαίνουν άλλες χώρες, με αναφορά στη Ρουμανία και την Κύπρο, εφαρμόζουν προγράμματα εμβολιασμού, ζητώντας αντίστοιχη αντιμετώπιση και στην Ελλάδα.
11: Είμαστε αγανακτισμένοι και καλούμε άμεσα την κυβέρνηση να πάρει πάλι πίσω την εγκύκλιο αυτή. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να έρθουν να πάρουν δείγματα για ορολογικό έλεγχο σε κουπάδια που είναι υγιέστατα, σε μονάδες που είναι υγιέστατα, δεν έχουν εμφανίσει σημάδια ευλογιάς, για να και μάλιστα διαστόματος κυβερνητικού στελέχους, δηλαδή της προϊστάμενης κτηνιατρικής υπηρεσίας σε όλη την Ελλάδα, είπε ότι τα ζώα, αν βρεθούν θετικά σε αντισώματα, ταυτόχρονα θα θανατώνονται. Εμείς λοιπόν καλούμε την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για να σταματήσει η ευλογιά, να γίνει άμεσα καθολικός εμβολιασμός σε όλη την Ελλάδα για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε τα ζώα μας.
12: Η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει μια εγκύκλιο που λέει ότι θα πάρει τυχαία δείγματα από τους κτηνοτρόφους για να δει αν υπάρχουν αντισώματα ευλογιάς. Και από ό,τι ομολόγησε η υπεύθυνη κτηνίατρος του Υπουργείου, είπε ότι όποιο κοπάδι βρεθεί με τέτοιο δείγμα θα θανατώνονται τα ζώα όλα. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Ούτε είμαστε κατά των ελέγχων. Το έχουμε δώσει, έχουμε βάλει τεράστια πλάτη, ειδικά οι κτηνοτρόφοι, για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Τα μέτρα φαίνεται ότι δεν πέτυχαν και δεν το παραδέχονται ότι δεν πέτυχαν. Προτείναμε εμβολιασμό εδώ και καιρό για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Δεν μας άκουσε κανένας. Τώρα το ξαναλέμε, είναι αιτία πολέμου αυτό. Δεν θα αφήσουμε να σφάξουν άλλο ζώο έτσι στον αέρα.
10: Στο Μεσολόγγι, αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στο εργατικό κέντρο στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης του συντονιστικού με μέλη και φίλους της Ελλάς. Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, το συντονιστικό της Ελλάς Ετωλακαρνανίας θα βρεθεί στο καινούριο, στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Θεστίων και θα συναντηθεί με πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Τριχονίδας. Μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή θα βρίσκονται ο Τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης Γρηγόρης Θεοδωράκης, καθώς και μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και η καθημερινότητα των κατοίκων, ενώ παράλληλα θα υπάρχει ενημέρωση για τη συμμετοχή στο κόμμα και τη δυνατότητα εγγραφής νέων μελών. Επιχείρηση επίγουσας διακομιδής για ένα 10χρονο παιδί που έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού. Ο ανήλικος παρελήφθη από το λιμάνι της Κέρκυρας και μεταφέρθηκε με ασφάλεια και ταχύτητα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού. Στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε αμέσως τον 10χρονο και τον μετέφερε σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων για την παροχή της απαιτούμενης εξειδικευμένης νοσηλείας. Με αρκετή καθυστέρηση και υπομονή, ο Λάμπρος Μυρλής είναι έτοιμος να φωνάξει παρόν στη φετινή πορεία του Πανετολικού. Η τύχη γύρισε δι στην πλάτη στο Διεθνή Εξτρέμ από το ξεκίνημα της προετοιμασίας της ομάδας του Αγρινίου, ο οποίος πλέον βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Είναι γεγονός πως η διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων ήταν σύμμαχός του, τόσο για να βρει ρυθμό και τα πατήματά του, όσο και για να αισθανθεί και πάλι έτοιμος να προσφέρει. Κάτι που φάνηκε εξάλλου και στο ένα και δυνατό φιλικό που έδωσε ο Πανετολικός αυτό το διάστημα της διακοπής με την ΑΕΚ στο Ελληνικό. Ο Σμυρλής πήρε χρόνο συμμετοχής από τον Αναστασίου, δείχνοντας έτοιμος για το φετινό επίσημο ντεμπούτο του. Αυτό είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί ακόμη και την Κυριακή στη Λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά, όπου φαντάζει ως δεδομένο ότι θα βρεθεί για πρώτη φορά στην αποστολή. Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή, αφού στις περισσότερες περιοχές στα δυτικά και κεντρικά αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου.
13: Στις πιο δυτικές περιοχές της χώρας και στα πιο κεντρικά, κεντρικά και δυτικά τμήματα, ο καιρός κατά διαστήματα θα είναι άστατος. Και όταν σας λέω θα είναι άστατος, περιμένουμε τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτρια ένταση στη Δυτική Μακεδονία, στην Δυτική Βόρειο-Δυτική Θεσσαλία, σε περιοχές της κεντρικής και δυτικής Τερεάς, στην Ήπειρο, στα κεντρικά και δυτικά της Πελοποννήσου και στα Επτάνησα. Σε αυτές τις περιοχές θα πυκνώνουν φως και θα σημειώνονται τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτρια έντασης.
10: Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
14: Magic Decor. Εκεί όπου κάθε στολισμός γίνεται εμπειρία που μένει αξέχαστη.
15: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor.
9: Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
15: Energy 94,2.
16: Energy.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27-137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν, ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην

0: για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
5: Energy

0: Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
1: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
2: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
3: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
4: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
5: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
6: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58-314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
7: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
6: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
7: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
6: ΣΑΕΚ Τομή.
7: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
8: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολή Αγιογραφίας ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολή Αγιογραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937-65-2345 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940-74-5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
9: κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
10: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
11: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
12: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
13: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
14: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
15: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
16: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
17: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 25 25 7.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα, με την εκτείναξη του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο στη χώρα μας και με την επιμονή των ισχυρών της Ευρώπης να αρνούνται τη δημοσιονομική ευελιξία εν μέσω σφοδρής ενεργειακής κρίσης. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας πυροδοτεί η ενεργειακή κρίση. Στο 5% κινήθηκε ο δείκτης το Σεπτέμβριο από 3,8 που ήταν τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Το φυσικό αέριο ανατιμήθηκε κατά 55,2%, το πετρέλαιο κίνησης 38,8 και η βενζίνη 22,5. Στο μοσχάρι και τα αλίπαστα ψάρια καταγράφονται επίσης διψήφιες αυξήσεις.
0: Στα ύψη παραμένει η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές. Διαπραγματεύεται στα 103 δολάρια το βαρέλι. Όχι στις δημοσιονομικές εξαιρέσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης, λέει την ίδια ώρα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, παρά το αίτημα χωρών του Νότου για περισσότερη ευελιξία.
1: Δεσμεύονται από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος όλα τα περιουσιακά στοιχεία των 2 γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου. Νωρίτερα η 19χρονη κόρη τους κατέθεσε στον ανακριτή και επιβεβαίωσε πως ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ και πως η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
0: Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία οι 2 νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα. Πολιτικά κίνητρα αποδίδει στην επίθεση το θύμα.
1: Εκτεταμένα επεισόδια από το πρωί στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας των συνδικάτων ενάντια στα μέτρα λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Δεν λένε να κοπάσουν την ίδια ώρα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, εκατοντάδες οι τραυματίες, χιλιάδες οι συλλήψεις.
0: Στη νότιο-αφρικανή νομικό Ναβανεθέμ Πιλάι απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για την προσφορά της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου.
1: Έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Όπως δείχνει πρόσφατη έρευνα, μόνο ένας στους 2 θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια, ενώ το 90% δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει χρήματα μετά την πληρωμή των λογαριασμών. Πόσο ικανοποιημένοι δηλώνουν από την εργασία τους.
0: Κλειστό έμεινε σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τεχνικά κλιμάκια διερευνούν τα αίτια της έντονης οσμής. Τα μαθήματα έγιναν μέσω τηλεεκπαίδευσης. Καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφάλειας. Το μήνυμα του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη. Να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Αποκαλυπτικά στοιχεία για την ένδοη οικογενειακή βία ξεπέρασαν τις 14.500 οι καταγγελίες μέσα στους πρώτους 8 μήνες του έτους. Σχεδόν 9.000 οι συλλήψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας.
0: Δεκτά θα γίνονται τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς από την ηλικία των 2 ετών. Αυτό προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση, την οποία υπέγραψαν τα Υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Περιβάλλοντος.
1: Στα αθλητικά, την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Στις 9 και 4 απόψη υποδέχεται στα Ανολιώσια την Ανατολού Εφές.
0: Στο ποδόσφαιρο, την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει στα μπαράζ η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων σε διπλούς αγώνες για την πρόκριση στα τελικά του Euro 2027. Το πρώτο παιχνίδι στις 9 Νοεμβρίου στο Reykjavik και το δεύτερο στις 17 Νοεμβρίου στη Λεωφόρο.
1: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιμο. Ανεμινότιε ως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη. Με 2 πρόσωπα ο καιρός το Σαββατοκυριακό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι οι 2 κατευθύνσεις Σαρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα 2 ρεύματα της Κηφισίας, σε Πανόρμου και Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης. Μένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
1: Τώρα, Παναγιώτη, αύριο αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του ημιμαραθώνιου δρόμου.
3: 10 δρομολόγια του προαστιακού Πάτρας θα ακυρωθούν αύριο λόγω ημιμαραθωνίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη γραμμή Άγιος Ανδρέας Ρίο και αντίστροφα από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στενάζουν οι πολίτες από την ενεργειακή κρίση και οι ισχυροί της Ευρώπης αδυνατούν να συμφωνήσουν στη δημιουργία κοινής ασπίδας, η οποία θα βάζει φρένο στο κύμα των ανατιμήσεων. Ελλάδα και Ιταλία επιμένουν στην ανάγκη δημοσιονομικής χαλάρωσης με σκοπό να στηριχθούν περισσότερο τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις τη δύσκολη συγκυρία την οποία διανύουμε. Τις προσδοκίες, ωστόσο, εκμηδενίζει η δήλωση του Επιτρόπου για Οικονομικά Θέματα Ντομπρόφσκης, που επιμένει στη δημοσιονομική σταθερότητα και απορρίπτει το σενάριο της ευελιξίας. Οι ελπίδες των χωρών του Νότου για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση στρέφονται πλέον στη Σύνοδο Κορυφής. Μέχρι τότε, τα κράτη-μέλη σταθμίζουν τις εξελίξεις, ενώ καταλήτης αναμένεται να αποτελέσει απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να βάλει φρένο στις εξαγωγές αμερικανικού πετρελαίου προς την Ευρώπη. Η γυραιά Ήπειρος Βαγγέλη Αρετέο εμφανίζεται για μία ακόμα φορά διαιρεμένη. Δεν αφουγκράζεται την κοινωνία, αδυνατεί να λάβει πρωτοβουλίες, περιορίζεται σε συστάσεις και νύπτει τα σχήρα της σαν Πόντιος Πιλάτος, λες και η κρίση δεν την αφορά, ενώ τα αποθέματα αερίου βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο και μόλις μπαίνουμε στο χειμώνα.
4: Μια εβδομάδα πριν από την φθινοπορεινή σύνοδο κορυφής, Βασίλη, οι κυβερνήσεις διαπραγματεύονται πόσο χώρο θα έχουν για πρόσθετη στήριξη νοικοκυριών επιχειρήσεων, με τις χώρες του Νότου να ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ενώ οι χώρες του Βορρά επιμένουν στην πειθαρχία και μάλιστα σε μια σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία. Και μέσα σε αυτήν την διαμάχη, όπως είπες και εσύ, εμπλέκεται πλέον και ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Βάλτης Ντομπρόφσκης, ο οποίος προειδοποίησε ότι η διαρκή διεύρυνση των δημοσιονομικών περιθωρίων μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων. Έτσι, ουσιαστικά βάζει όρια σε όποιες προσδοκίες για νέες εξαιρέσεις, την ώρα που Ιταλία και Ελλάδα προσπαθούν από τη δικιά τους μεριά να αλλάξουν την δυναμική. Αλλά όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή, Βασίλη, ότι θα πάμε στην σύνοδο κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας χωρίς συμφωνία και ίσως θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί συμφωνία ακόμα και τότε.
0: Μια ευρωπαϊκή διαμάχη, Βαγγέλη, της οποίας το μάρμαρο πληρώνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Όσο οι Βρυξέλλες χρονοτριβούν και δεν λένε να πάρουν γενναίες αποφάσεις για τη διαχείριση αυτής της πρωτοφόρους κρίσης, η κατάσταση χειροτερεύει στις ενεργειακές αγορές και αυτό αποτυπώνεται και στην καθημερινότητά μας. Τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου το αποδεικνύουν με τον πιο τρανό τρόπο. Ο δείκτης εκτινάχθηκε στο 5% και τροφοδοτείται εμφανώς από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε 55% αύξηση στο φυσικό αέριο, σχεδόν 39% στο ντίζελ. Μιλάμε δηλαδή, Δημήτρη Χριστούλια, για έναν πραγματικό ενεργειακό αρμαγεδόνα.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, όπως θα λες είναι τα πράγματα. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον πληθωρισμό από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, από τη Eurostat, όπου εκτόξευσε ουσιαστικά τον πληθωρισμό στη χώρα μας στο 5,1. Σήμερα ήρθε η Ελληνική Στατιστική
1: Αρχή. Η επιβεβαίωση ουσιαστικά.
5: Πολύ σωστά. Να δώσει με τα στοιχεία τον πληθωρισμό στο 5% το Σεπτέμβριο, από 3,8 τον Αύγουστο, 3,4 τον Ιούλιο και 4,4% τον Ιούνιο. Άρα βλέπουμε τους τελευταίους μήνες ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, που σε μεγάλο βαθμό, Ελισάβετ, οφείλεται στις αυξήσεις που σημειώνουν τιμές των καυσίμων αλλά και του φυσικού αερίου εξαιτίας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή. Τώρα, να σου πω ότι στη λίστα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με τις ετήσιες ανατιμήσεις περιλαμβάνονται το κρέας με αύξηση 12,3%, τα αλίπαστα ψάρια 11,5% ακριβότερα σε ένα χρόνο, το αρνί και το κατσίκι 9,7%, τα αυγά 6,6%, το χοιρινό 4,4%. Δηλαδή βλέπουμε για άλλον ένα μήνα ότι υπάρχουν σημαντικές ανατιμήσεις, ισχυρές έντονες πληθωριστικές πιέσεις σε ό,τι αφορά τα κρέατα, Το ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοπίας είναι ακριβότερα κατά 2%.
1: Και θα μιλήσουμε αναλυτικά σε λίγο για τους φούρνους οι οποίοι κρούν καμπανάκι κινδύνου.
5: Ακριβώς.
1: Φαίνεται δηλαδή ότι έχουμε και στα τρόφιμα, γιατί εκεί περιμέναμε, Δημήτρη, ότι λόγω της συμφωνίας κυρίων που είχαμε τον Σεπτέμβριο και διανύουμε και τον δεύτερο μήνα τώρα τον Οκτώβριο, θα έχουμε μια συγκράτηση.
5: Έχουμε πει, αν εξετάσουμε μήνα-μήνα, γι' αυτό βγήκε το Ινστιτούτο Ερευνών Λιανικών Καταναλωτικών Αγαθών, το ΙΕΛΚΑ, και είπε ότι υπάρχει αποπληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Σεπτέμβριο 0,75%, αλλά άμα τα εξετάσουμε σε αιτήσια βάση, είναι αυτό που λέμε συνέχεια μέσα από τον Real FM, ότι οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Εάν κάποιο μήνα για τον οποιοδήποτε λόγο μπορεί να μην ακριβαίνουν περαιτέρω ή μπορεί να καταγράφονται σε κάποια προϊόντα
1: μικρή μείωση, αποκλιμάκωση, ναι.
5: Δυστυχώς, Ελισάβετ, δεν γίνεται σιτή στους καταναλωτές, ναι. Και δεν γίνεται σιτή γιατί θα σας πω ότι εκτός από τις τιμές που ψάχνουν οι καταναλωτές μέρα-μέρα να δούνε ποιες είναι οι φθηνότερες, αυτό πλέον που κάνουν οι περισσότεροι είναι να στρέφονται στις προσφορές και στις εκπτώσεις που κάνουν τα σούπερ μάρκετ. Όπως είπες και εσύ, οι μεγαλύτερες αιτήσεις αυξήσεις καταγράφονται στο φυσικό αέριο 55,2%, στο πετρέλαιο κίνησης 38,8% και στην αμόλυβδη βενζίνη 22,5%. Στα ενίκια έχουμε αιτήσια άνοδο 5,9%, ενώ 5,3% έχει αυξηθεί το κόστος για την επισκευή και συντήρηση των κατοικιών. Επίσης, τα αεροπορικά εισιτήρια, οι μεταφορές
1: και αυτά λόγω καυσίμων προφανώς
5: 22%. Και αυτό που μου κάνει επίσης εντύπωση είναι ότι στα ξενοδοχεία η αύξηση φτάνει, η ετήσια άνοδος του κόστου φτάνει σχεδόν το 30%, 29,8%. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και συγκεκριμένα στα 102 δολάρια το βαρέλι. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σταθερά στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης έχει μειωθεί από τα 2,20-2,21 που ήταν η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, πλέον είναι στα 2 ευρώ και 13 λεπτά, δηλαδή ξεκινάμε, αρχίζουμε και είμαστε πιο χαρούμενοι όταν βλέπουμε, ναι, να πέφτει κάτω από τα 2,20 κάποιο καύσιμο, είτε η αμόλυβδη βενζίνη είτε το πετρέλαιο κίνησης. Το φυσικό αέριο έχει ξεπεράσει τα 77 ευρώ την μεγαβατόρα και το λέω έτσι με έμφαση γιατί πρέπει να σου θυμίσω, Ελισάβετ, ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η τιμή του φυσικού αερίου ήταν στα 31 ευρώ τη μεγαβατόρα, δηλαδή
1: έχει
5: υπερδιπλασιαστεί, πάρα πολύ σωστά. Τώρα, υψηλές τιμές στην ενέργεια, εκτός από τις επιπτώσεις που έχουν στα νοικοκυριά, όπως ξέρουμε, έχει επιπτώσεις και στις επιχειρήσεις. Κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις,
1: Ελισάβετ, το βιώνουν πιο έντονα το ενεργειακό κόστος, να το πούμε έτσι, γιατί ένας κλάδος είναι, όπως είπαμε νωρίτερα, οι φούρνοι. Εδώ κρούν ένα καμπανάκι για το ενεργειακό κόστος και λένε ταυτόχρονα, Δημήτρη, ότι τους τελευταίους μήνες είναι πολλοί φούρνοι που δεν αντέχουν πλέον και βάζουν λουκέτο.
5: Θα σου πω κάτι, Ελισάβετ. Απ' τη μία ακούσαμε την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, να λέει ότι περίπου 1.500 αρτοπία έκλεισαν την τελευταία τριετία. Τα 1.200 μάλιστα ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω οικονομικών προβλημάτων και τα 300 λόγω της μη ύπαρξης διάδοχης κατάστασης, που σημαίνει ότι τα περισσότερα αρτοπία πιέζονται πάρα πολύ από το ενεργειακό κόστος και όχι μόνο. Έδωσε μια συνέντευξη τύπου η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος. Ήταν σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, πρέπει να σου πω, και ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς. Μάλιστα, ο κύριος Καβαθάς ανέφερε πως το ίδιο διάστημα το σύνολο των βιοτεχνικών επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής αρτοπίας και άλλη συναφού δραστηριότητα που έκλεισαν είναι περίπου 5.000 επιχειρήσεις.
1: Είναι πάρα τελευταία πολύ μεγάλο τρίτη,
5: είναι πάρα πολλές. Το βασικό αίτημα, εκτός από το ενεργειακό πρόβλημα, και κλείνω με αυτό, Ελισάβετ, της Ομοσπονδίας Αρτοπιών, είναι η αλλαγή της νομοθεσίας, αυτό που ορίζεται ως φούρνος, προκειμένου να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια, ιδιαίτερα στα σημεία του bake-off.
1: Για να προστατευτεί ο κλάδος και το επάγγελμα. Ναι.
5: Να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του παραδοσιακού αρτοπιού και των σημείων bake-off.
1: Οι αρτοποιοί φέτος θέλουν 1.400 ευρώ παραπάνω το μήνα μόνο για την ενέργεια, δήλωσε στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, Κώστας Κευρικίδης.
6: Η κιλοβατόρα έκανε από 12 έως 18 λεπτά. Έτος είναι από 20 έως 28 λεπτά η κιλοβατόρα. Μιλάμε για μία αύξηση 10 λεπτών κιλοβατόρα. Στις 10.000 κιλοβατόρες είναι 1.000 ευρώ το μήνα, μόνο από το ρεύμα. Στο πετρέλαιο, όπου πέρσι τέτοιο καιρό έκανε 1.60 με 1.70 και αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 2 με 2.20. Ο αρτοπίο πέρσι τον Αύγουστο. Με φέτος τον Αύγουστο θέλει 1.400 ευρώ το μήνα παραπάνω μόνο στην ενέργεια. Πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί επιδότηση στο ρεύμα. Η επιστολή η δικιά μας είναι προς το Υπουργείο για επιδότηση 0,07 λεπτά κιλοβατόρα. Τον Αύγουστο του 2021 που ξεκίνησε για να τιμήσει στο ρεύμα και σε όλα αυτά έχουν κλείσει κοντά στα 1.500 καρτοπία. Εγώ βλέπω να μεγαλώνει πολύ το νούμερο σε περίπτωση που δεν δοθεί και η επιδότηση αυτή.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε κρίσιμοι για το μέλλον των κινητοποιήσεων τους, θεωρείται η σημερινή σύσκεψη των αλλιέων. Οι ψαράδες έχουν δεμένες τις βάρκες τους για ένα τη ημέρα, οι ιχθυόσκαλες δεν λειτουργούν και στην αγορά οι ελλείψεις είναι ορατές, με τους καταναλωτές να βρίσκουν πλέον μόνο κατεψυγμένα ψάρια ή ιχθυοτροφείου. Οι αλλιείς, μέρη Παπακοσταντίνου, είχαν συζήτηση για το ενεργειακό κόστος με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και τη διαβεβαίωση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι έχει αναλάβει προσωπικά το θέμα.
7: Οι επαγγελματίες αλλιείς συνεχίζουν την απεργία διαρκείας τους για ένα τη μέρα, η οποία υπενθυμίζουμε ότι ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, με κύριο αίτημα τη δραστική μείωση του κόστους των καυσίμων και συγκεκριμένα την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου στα 50 λεπτά το λίτρο. Χθες το βράδυ φάνηκε να ανοίγει ένα παράθυρο συμβασμού μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων του κλάδου με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σημείο καμπής ήταν η συνάντηση με τον Υπουργό Μαργαρίτη Σκινά, ο οποίος βρέθηκε μαζί τους για δύο ώρες στη Χαλκιδική. Η κυβέρνηση από την πλευρά της διαστόματος Πρωθυπουργού ξεκαθάρισε ότι αναλαμβάνει προσωπικά το ζήτημα και θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο στήριξης, ανακοινώντας μάλιστα το διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετους πόρους που θα αφορούν την αγορά δικτύων. Ωστόσο, η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές παραμένει ακόμα μεγάλη. Οι αλλιείς χαρακτηρίζουν ψίχουλα την προτινόμενη ενίσχυση των 25 έως 30 λεπτών που συζητήθηκε. Επιμένουν σταθερά στο αίτημά τους για επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου, που θα αγγίζει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το λίτρο, προκειμένου να καταστεί η βιώσιμη έξοδος των κακιών στη θάλασσα. Τώρα, η βάση των αλλιών σε πολλές περιοχές, όπως Κρήτη, Ηλία κτλ., απέρριψε τα μέτρα ως σταγόνες στον ωκεανό, επιμένοντας ότι με αυτές τις μέσες είναι αδύνατο να λύσουν κάπως. Και αυτή την ώρα, οι τοπικοί αλλιευτικοί σύλλογοι βρίσκονται σε διαρκείς εσωτερικές διαβουλεύσεις για να καθορίζουν την κοινή τους στάση. Πάντως, η τάση δείχνει ξεκάθαρα κλιμάκωση. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά τις επόμενες ώρες, οι ψαράδες δηλώνουν ότι δεν επιστρέφουν στα σκάφη. Αντίθετα, προγραμματίζουν μεγάλες συντονισμένες κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς λιμανιών σε ολόκληρη τη χώρα και για την ερχόμενη Κυριακή, ακόμα 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, μάλιστα, εάν δεν μεσολαβήσει κάτι άλλο. Και βέβαια, οι επιπτώσεις, όπως είπε και εσύ, στην αγορά είναι εμφανείς. Η κατάσταση στις ηχθυαγορές και στις ηχθυόσκαλες της χώρας είναι οριακή. Οι ελλείψεις σε φρέσκα ελληνικά ψάρια είναι πλέον καθολικές. Πολλά συνοικιακά ηχθυοπολία, μάλιστα, έχουν κατεβάσει ρολά. Ενώ οι πάγκοι που μένουν ανοιχτοί γεμίζουν σχεδόν αποκλειστικά με εισαγόμενα προϊόντα και ψάρια ηχθειοκαλλιέργειας. Και σε αυτό το περιβάλλον, βέβαια, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες τιμές στα ελάχιστα διαθέσιμα ντόπια αλλιεύματα, με την αγορά να εκπέμπει σήμα κινδύνου, όσο τα καΐκια εξακολουθούν να παραμένουν δεμένα.
0: Με πρόλαβες για τις τιμές, μέρη Παπακοσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε. Η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες έχει δεσμευτεί να ανακοινώσει σύντομα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης στη δημόσια τηλεόραση.
8: Σε μία εβδομάδα βρήκαμε το καλύτερο που μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε με το Υπουργείο Οικονομικών εκείνη τη στιγμή και να διπλασιάσουμε την επιδότηση που είχαμε δεσμευτεί να δώσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν άγγιζε το αίτημα των αλλιών που ήταν τα 50 λεπτά. Εμείς εξηγήσαμε ότι εξαντλούμε τις δυνατότητές μας, αλλά επίσης τι είπαμε, ότι εξετάζουμε επιπλέον μέτρα και θα ανακοινώσουμε επιπλέον μέτρα εντός του μήνα, εντός ημερών, όσον αφορά τη στήριξη στους αλλιείς, τους οποίους θέλουμε να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και για το πετρέλαιο, ναι. Διότι συνεχίζεται η κρίση. Ναι. Συνεχίζονται οι μήνες που θα πρέπει να στηριχθούν οι αλλιείς. Και επίσης για το θέμα των δικτυών, που είναι ένα σημαντικό θέμα για τους παράκτιους. Κοιτάξτε, έχει πέσει και στο τραπέζι να ακυρωθούν κάποιες άλλες δράσεις για να πάνε χρήματα στους ψαράδες.
1: Στο δικαστικό ρεπορτάζ και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πριν από λίγο η αρχή για το ξέβλημα μαύρου χρήματος αποφάσισε να δεσμεύσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου. Νωρίτερα, η 19χρονη κόρη τους κατέθεσε στον ανακριτή και επιβεβαίωσε πως ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ και πως η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Ο Δημήτρης Δαμιανός έχει το ρεπορτάζ.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις ό,τι αφορά την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Να ξεκινήσουμε από τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι πλέον, εκτός βεβαίως του αδικήματος της ανθρωποκτονίας για το οποίο ήδη τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και η ανάκριση είναι σε εξέλιξη, θα ερευνηθούν και για ακόμη τέσσερα βαριά αδικήματα οικονομικής φύσεως. Μιλάμε για απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και αντιποίηση οικονομικού επαγγέλματος, διότι ήδη έχει σταλεί το...
1: Έχει ανοίξει λοιπόν η βεντάλια, Δημήτρη.
9: Βεβαίως, ήδη έχει σταλεί το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην εισαγγελία Αθηνών. Ήδη εκείνη έρευνα και για τα αδικήματα αυτά. Προφανώς, τις τελευταίες ημέρες που η αρχή είχε ξεκινήσει την έρευνά της και είχε εντοπίσει και τη θηρίδα στο Κολονάκι, έχει εντοπίσει και άλλα στοιχεία. Έχουν ήδη σταλεί και στο κτηματολόγιο ερωτήματα και σε ασφαλιστικές εταιρείες για τι ακριβώς έχουν στην ιδιοκτησία τους οι δύο γιατροί. Και βεβαίως το σκέλος αυτό της υπόθεσης θα ερευνηθεί σε χωριστή δικογραφία. Και ό,τι αφορά την κόρη των δύο γιατρών, πράγματι κατέθεσε σήμερα εδώ στα δικαστήρια.
1: Μετά από αίτημα του πατέρα.
9: Πράγματι, ο πατέρας της την είχε καλέσει ως μάρτυρα. Παρέμεινε μία ώρα περίπου στο γραφείο του ανακριτή και αυτό το οποίο γνωρίζουμε ως πρώτη πληροφόρηση είναι ότι φέρεται να επιβεβαίωσε αυτά τα οποία λέει ο πατέρας της, ότι δηλαδή της διενεργήθηκε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της και ο ίδιος δεν γνώριζε ότι αυτό έχει συμβεί, ότι η πλασμαφαίρεση αυτή έγινε σε δύο φάσεις και ότι η ίδια ήταν αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΒ το μοιραίο απόγευμα της 4ης 9 Σεπτεμβρίου που έφυγε από τη ζωή Γιώργος Μαζονάκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Στο αστυνομικό δελτίο να παραμείνουμε, νέα επιβαρυντικά στοιχεία έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Λάος που φέρεται να είχε στήσει κύκλωμα εικονικών εταιριών και να πραγματοποιούσε απάτες σε βάρος του δημοσίου αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστοί τραγουδιστές που είχαν συνεργαστεί μαζί του έχουν ήδη καταθέσει, ενώ οι ελεγκτές κάνουν φύλο και φτερό αναλήψεις από συγκεκριμένους λογαριασμούς και τραπεζικές θηρίδες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν παράλληλα οι συνομιλίες του Προέδρου του Εξωκοινοβουλευτικού Κόμματος που φέρεται να έχουν καταγράψει αστυνομική Θεοδόση Πάνου, ο οποίος, να πούμε, ότι επικαλέστηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.
10: Βεβαίως. Όπως είπε στους αστυνομικούς, ότι αισθάνεται πως μάλλον θα υποστεί κάποιο εγκεφαλικό, γιατί είχε έντονος πόνος στο στήθος, στην πλάτη, αλλά είχε μουδιάσει και το χέρι του. Μεταφέρθηκε στο. Εσπεσμένα, βέβαια, στο νοσοκομείο. Φαίνεται όμως ότι όλα καλά όσον αφορά στην υγεία του Φίλιππου Καβούρη τώρα. Για την συγκεκριμένη υπόθεση, οι τραγουδιστές που προανέφερε στις καταθέσεις τους ουσιαστικά δείχνουν τον Φίλιππο Καβούρη ως τον άνθρωπο που έκλεινε δουλειές για τρία πολύ γνωστά συγκεκριμένα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στη Συγκρού και στο Νέο Κόσμο, χωρίς ο ίδιος να φαίνεται να έχει ιδιοκτησιακή σχέση με αυτά τα κέντρα και χωρίς να έχει εξηγήσει βεβαίως τους γνωστούς καλλιτέχνες, γιατί μιλάμε για βαριά ονόματα στο λαϊκό πεντάγραμμα, ποια είναι η σχέση του. Όλα έδειχναν ότι μιλούσε σαν να είναι ιδιοκτήτης, σαν να διαχειρίζεται ο ίδιος τα χρήματα αυτών των κέντρων. Όλοι οι τραγουδιστές που έχουν καταθέσει υποστήριξαν ότι οι αμοιβές τους ήταν κανονικές, ότι όντως είδαν ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που κατατίθετο τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν από κάποια άλλη εταιρεία, αλλά τα είχε καταθέσει κανονικά και έτσι δεν έδωσαν περαιτέρω σημασία. Από την άλλη πλευρά τώρα, και όσον αφορά τις εταιρείες πιτρίνα που φέρεται να έστεινε ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
0: Και δεν ήταν λίγες, Θεοδόση, αυτές. Δεν ήταν λίγες οι εταιρείες βιτρίνα.
10: 29 εταιρείες βιτρίνα και 10 νόμιμες. Σύνολο 39 εταιρείες. 29 στα χαρτιά, οι 10 κανονικές με προσωπικό και με συγκεκριμένο κύκλο και μάλιστα μεγάλο εργασιών. Τώρα,
0: και από ό,τι διαβάζω, που... Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις, ο ίδιος δήλωνε ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ.
10: Θα πάμε και εκεί, γιατί παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπες, αλλά επιτρέψτε μου να σας το αφήσω για το κερασάκι στην τούρτα. Διότι τούρτα χωρίς κερασάκι δεν γίνεται. Τώρα, τον και η κατάθεση του Μίστερ Κολοτούμπα, αλλά και τις... και οι τηλεφωνικές υποκλοπές, νόμιμες επισυνδέσεις δηλαδή, που έχουν πραγματοποιήσει η εμπειρία αστυνομική της υποδιέθεσης δίωξη οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI. Ο Μίστερ Κολοτούμπας λοιπόν λέει στην κατάθεσή του ότι εγώ ήμουν άστεγος και με συνάντησε ο κύριος Καμπούρης και μου είπε: θα σε πάρω εγώ, θα έρθεις στα γραφεία, θα σου βρω σπίτι, θα σου πληρώνω το ενίκιο και εσύ απλά θα υπογράφεις χαρτιά. Γιατί τον είχε, όπως έχουμε δει, τον είχε σε εταιρείες βιτρίνα, σε τουλάχιστον 13-14 εταιρείες τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Άστεχος. Όντως του πλήρωνε το ενίκιο, όπως αυτό λέει στην κατάθεση του, υπέγραφα ό,τι χαρτιά μου έδειχνε, πήγαινα που μου έδινε, πήγαινα στις τράπεζες, έβγαζα κάρτες, πήγαινα στα ΚΕΠ και έκανα εξουσιοδοτήσεις, λέει, στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ό,τι μου έλεγε ο κύριος Καμπούρης, εγώ το έκανα γιατί μου πλήρωνε το ενίκιο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η κατάθεση αυτή θεωρείται από τους αστυνομικούς ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά και οι συνομιλίες που έχουν υποκλαπεί και φαίνεται ότι ζητάει χρήματα ο Μίστερ Κολοτούμπας, μιλάει με ένα άλλο μέλος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που του λέει: είμαι εγώ εδώ, περιμένω να μου δώσει τα λεφτά ο Φίλιππος, τα λεφτά που έχουμε συνονοηθεί και ακόμα δεν μου τα έχει δώσει. Όλα αυτά λοιπόν είναι στην ογκώδη δικογραφία που βρίσκεται ήδη στα χέρια ανακριτή και εισαγγελέα και πραγματοποιείται η κύρια ανάκριση. Ολοκληρώνοντας αυτό το σκέλος, να σας πω ότι την... Energy.

Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για την περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. 42 8

0: δίδαγμα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα, κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy, Energy 94,2.
2: Οι ακροτηριασμοί, δημοσκόπηση του BFFTV δείχνει πως 34% των πολιτών θεωρεί ότι η αστυνομική βία που ασκήθηκε στις μαθητικές διαδηλώσεις ήταν υπερβολική. Την ίδια ώρα οι μαθητικές διαδηλώσεις επεκτείνονται και εκτός Γαλλίας. Εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές βγήκαν στους δρόμους της Λιέγη στο Βέλγιο. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν αντλίες νερού και συνέλαβαν περισσότερους από 100 διαδηλωτές. Οι γαλλόφωνοι μαθητές διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για το υψηλό κόστος της εκπαίδευσης και το μεγάλο αριθμό μαθητών σε κάθε τάξη. Ενώ και στην Ιταλία καταγράφονται οι πρώτες σχολικές καταλήψεις και κινητοποίηση μαθητών σε πόλεις όπως το Τωρίνο και η Ρώμη. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τεράστια κενά στην εκπαίδευση, αλλά και για το πρόσφατο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μελώνη, βάσει του οποίου τίθεται ανώτατο το αέριο 30% για τους μαθητές χωρίς ιταλική υπηκότητα σε κάθε τάξη.
3: Τώρα, πριν από λίγο, Τζένι, ανακοινώθηκε και το Νόμπελ Ειρήνης. Κάθε χρόνο έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ανάμεσα στους υποψηφίους αρχηγούς κρατών, αξιωματούχους, προβεβλημένες προσωπικότητες. Οι επιλογές της Επιτροπής δημιουργούν πάντα αίσθηση. Αυτή τη φορά επελέγει η Νοτιοαφρικανή δικαστής, πιλάει για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο.
2: Η Ναβί Πιλά είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του παγκόσμιου νομικού κόσμου και του αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γεννήθηκε το 1941 σε μία φτωχή γειτονιά της Νότιας Αφρικής και αντιμετώπισε μία διπλή διάκριση λόγω της συνδικής καταγωγής της αλλά και του φίλου της υπό το καθεστώτος του Apartheid. Μεταξύ πάρα πολλών άλλων, το 1995 ο Μαντέλα την πρότεινε ως δικαστή στο δικαστήριο του ΟΗΕ για τη γενοκτονία της Ρουάντα. Και έχει μείνει στην ιστορία για την απόφαση ορόσημο που έκρινε ότι ο βιασμός και η σεξουαλική βία μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία γενοκτονίας και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
3: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, μόνο ένα στους δύο θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια.
0: Στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα.

0: αυτό. Αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μία πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
1: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
2: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

0: στους 97,8.
1: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ικανοποιημένοι από την εργασία τους, δυσαρεστημένοι από τους ανωτέρους τους, κουρασμένοι από την οικονομική πίεση και έτοιμοι να προσαρμοστούν σε αλλαγές, εμφανίζονται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Έρευνα καταδεικνύει ότι η αύξηση του κόστου ζωής τους επηρεάζει σε ποσοστό 72% και μόλις το 10% δήλωσε πως έχει τη δυνατότητα αποταμίευσης. Η αμοιβή Αργυρό Μαυρούλη αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα των εργαζομένων, με το 53% να θεωρεί πως υπάρχουν ανισότητες, δηλαδή πάνω από ένας στους δύο.
2: Η ακρίβεια, Βασίλη, ξανεμίζει τους μισθούς και η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες ανισότητες στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της νέας έρευνας της PwC, 7 στους 10 εργαζόμενους πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής. Περισσότεροι από τους μισούς θεωρούν ότι δεν αμείβονται δίκαια, ενώ μόλις 1 στους 10 δηλώνει ότι του περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα. Συγκεκριμένα, το 72% των εργαζομένων δηλώνει ότι η ακρίβεια επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά του, ενώ μόλις το 47% πιστεύει ότι ο μισθός ανταποκρίνεται στην εργασία που προσφέρει. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι το 22% δυσκολεύεται να καλύψει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και το 7% δηλώνει ότι τις περισσότερες φορές αδυνατεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Παρά την οικονομική πίεση, μόλις 1 στους 3 εργαζόμενους σχεδιάζει να ζητήσει αύξηση μισθού μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Την ίδια στιγμή, απαιτήσει στους χώρους εργασίας, όπως λένε οι εργαζόμενοι, αυξάνονται. Σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους αναφέρουν ότι το φόρτος εργασίας τους αυξήθηκε σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 35% αντιμετωπίζει κόπωση και επαγγελματική εξουθένωση. Ιδιαίτερα επιβαρημένες εμφανίζονται οι γυναίκες. 41% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει επαγγελματική εξουθένωση, ενώ 30% είναι το ποσοστό στους άντρες. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι το χάσμα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την έρευνα. Το 64% των εργαζομένων χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και τα ωφέλη από αυτό δεν μοιράζονται ισότιμα, όπως λένε οι εργαζόμενοι. Και το 69% των Ελλήνων βρίσκεται σε μία κατηγορία με περιορισμένα επαγγελματικά πλεονεκτήματα από τη νέα τεχνολογία. Αντίθετα, 7% διαθέτει εξειδικευμένες δεξιότητες, όπου μπορούν ουσιαστικά να ακολουθήσουν τη τεχνητή νοημοσύνη στην επαγγελματική του ζωή. Να πούμε ότι μόλις το 41% των εργαζομένων δηλώνει ότι έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση που χρειάζεται για να χρησιμοποιήσει κανείς τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αργυρό, υπεγράφει η υπουργική απόφαση που προβλέπει ότι θα γίνονται δεκτά τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς από την ηλικία των 2 ετών.
2: 2 αντί για 2,5 που ισχύει μέχρι σήμερα, θα μπορούν πλέον τα παιδιά να εγγράφονται στους παιδικούς σταθμούς με την κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει από την κυρία Μιχαηλίδου, και παράλληλα αυξάνεται τη δυνατότητα φιλοξενίας παιδιών, κυρίως στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου οι σταθμοί θα μπορούν να δέχονται έως και 15% περισσότερα παιδιά από την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους, ενώ προβλέπονται αλλαγές και στις προδιαγραφές των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
3: Κλειστό έμεινε σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων. Από το πρωί γίνονται τεχνικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις για να εντοπιστεί η πηγή της έντονης οσμής που έχει ανησυχήσει μαθητές και καθηγητές. Ενώ τα μαθήματα έγιναν μέσω τηλεκπαίδευσης, Νίκη Κότσου.
4: Ναι, Ελισάβετ, προκειμένου να διεξαχθεί τεχνικός έλεγχος στο δίκτυο φυσικού αερίου, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας των μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς κρίθηκε επιβεβλημένη η διενέργεια εργασιών συντήρησης και ο τεχνικός έλεγχος των εγκαταστάσεων. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται ο Λέβητας και το δίκτυο φυσικού αερίου. Να πούμε ότι το συγκρότημα περιλαμβάνει 18 σχολικές μονάδες και μια σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, οι λεγόμενες ΣΑΕΚ, ενώ ο συνολικός πληθυσμός του υπολογίζεται σε περίπου 4.000 μαθητές και μαθήτριες και περίπου 400 εκπαιδευτικούς και μέλη του βοηθητικού προσωπικού. Η υπόθεση, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μετά την προληπτική εκένωση του συγκροτήματος στις 2 Οκτωβρίου, είχε προηγούμενα περιστατικά ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παρά τις αρχικές ανακοινώσεις ότι οι έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή στο δίκτυο διανομής, η προέλευση της οσμής δεν έχει εξηγηθεί με τρόπο που να έχει καθησυχάσει τη σχολική κοινότητα. Η σημαντικότερη εξέλιξη ήρθε την Πέμπτη, όταν το Δημοτικό Χθες Συμβούλιο Αθηναίων αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή λειτουργίας του συγκροτήματος.
3: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία, διαβεβαίωσε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
5: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει, αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
3: Άμεση παράδοση του πορίσματος ζήτησε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
6: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
1: Σε ψηφιακή καταγραφή και συστηματική παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών με τη λειτουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων. Πρόκειται στην ουσία για μια νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία με αναλυτικές πληροφορίες για την αξία των σπιτιών που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων Σύση Σταυροπιεράκου θα μπορούσε να συμβάλλει και στην αυτόματη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
7: Πράγματι, Βασίλη, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που προβλέπεται σε διάταξη του υποδιαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας θα συγκεντρώνει στοιχεία για αγοραπολισίες, μισθώσεις και εμπορικές αξίες αντλώντας πληροφορίες τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς. Στόχος είναι το δημόσιο να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πού κινούνται σήμερα οι τιμές ανά περιοχή και κατηγορία ακινήτου. Η αλλαγή σε σχέση με τα δεδομένα που έχει σήμερα στη διάθεση το δημόσιο είναι ότι η νέα βάση δεν θα περιορίζεται μόνο σε πληροφορίες που προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, αλλά θα μπορεί να τροφοδοτείται και με στοιχεία του ιδιωτικού τομέα, όπως δεδομένα από μεσητικά γραφεία ή άλλους επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων. Στην ουσία, τα στοιχεία της νέας βάσης θα μπορούν να αποτελέσουν ένα βασικό μπούσουλα και για την επόμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Και αυτό γιατί δημιουργείται υποδομή ώστε οι μελλοντικές αναπροσαρμογές των αντικειμενικών να ακολουθούν πιο στενά την πορεία της αγοράς και να βλέπουν τις πραγματικές εμπορικές τιμές. Να θυμίσουμε ότι η τελευταία αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών έγινε τον Ιούνιο του 2021 με τις τιμές να τίθεται σε εφαρμογή τον 2022. Από τότε όμως οι τιμές των ακινήτων έχουν καταγράψει μεγάλη άνοδο σε πολλές περιοχές της χώρας, με την ψαλίδα μεταξύ εμπορικών και αντικειμενικών να έχει ανοίξει σημαντικά. Η επόμενη αναπροσαρμογή εκτιμάται ότι θα γίνει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι αντικειμενικές θα ενεργοποιηθούν το 2028 και από ό,τι φαίνεται η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα παίξει σημαντικό ρόλο.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Αποκαλυπτικά για την έκταση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας είναι τα στοιχεία της αστυνομίας. Μέσα σε 8 μήνες οι καταγγελίες ξεπερνούν τις 14.500 και οι συλλήψεις αγγίζουν τις 9.000, ενώ χιλιάδες γυναίκες αναζήτησαν σε αυτό το διάστημα προστασία και υποστήριξη. Το θέμα επιμελήθηκε η Ελευθερία Τζανακούλη.
8: Καμπανάκι για την έκταση της ενδοοικογενειακής βίας χτυπούν τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Μέσα στους πρώτους 8 μήνες του 2026 καταγγέλθηκαν πάνω από 14.500 περιστατικά και πραγματοποιήθηκαν 8.920 συλλήψεις για σχετικά αδικήματα. Την ίδια ώρα, ειδικοί επισημαίνουν ότι η κακοποίηση μπορεί να ξεκινήσει πολύ πριν από τη σωματική βία. Η υπερβολική ζήλια, η απέτηση για συνεχή ενημέρωση, ο έλεγχος του κινητού και των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η απομάκρυνση από φίλους και συγγενείς μπορεί να αποτελούν πρώιμες ενδείξεις μιας σχέσης ελέγχου. Ανησυχητικά σημάδια είναι επίσης οι συστηματικές προσβολές, οι απειλές, ο εκφοβισμός, ο οικονομικός έλεγχος και η παραβίαση προσωπικών ορίων. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική και οικονομική κακοποίηση είναι εξίσου σοβαρές μορφές βίας με τη σωματική. Δεν χρειάζεται να υπάρξει σωματικό χτύπημα για να θεωρηθεί μια σχέση κακοποιητική. Σε άμεσο κίνδυνο, οι πολίτες μπορούν να καλέσουν το 100 για υποστήριξη σε γυναίκες που βιώνουν βία. Λειτουργεί όλο το 24ωρο η γραμμή SOS 15.900.
0: Αθλητικά.
1: Δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
9: Και ξεκινάμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Κατάμεστο θα είναι το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο ντέρμπι της Super League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έχουμε sold out, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Εξαρτήθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί στις 9 η σέντρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Live μετάδοση του αγώνα από τον Real FM στην εκπομπή Real Sports. Πάμε τώρα στην εθνική ομάδα των Ελπίδων που κληρώθηκε με την Ισλανδία. Η Εθνική Ομάδα Ελπίδων στο ποδόσφαιρο άντερ 29 ετών τα μπαράζ για την πρόκληση στα τελικά του Euro 2027. Οι αγώνες θα γίνουν στο διάστημα 9 με 17 Νοεμβρίου. Πρώτο παιχνίδι στην Ισλανδία, δεύτερο στην Ελλάδα. Η ελληνική ομάδα θα διεκδικήσει μετά από 24 χρόνια την πρόκλησή της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι σε Σερβία και σε Αλβανία. Σήμερα στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου έχουμε τη δοκιμασία της Εθνικής μας Ομάδας Ποδοσφαίρου των Γυναικών με πανίσχυρο αντίπαλο, την πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Αγγλία, 7.30 το απόγευμα, πρώτος αγώνας για τα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Περνάμε στο μπάσκετ, πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στην Ευρωλίγκα σήμερα για τον Ολυμπιακό.
1: Στις 9 και 4.
9: Αντιμετωπίζει στις 9 και 4 ο Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στη Σάνελ Αρένα των Άνω Λιωσίων, την Ανατολού Εφές. Για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, ο Ολυμπιακός παίζει μακριά από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας λόγω της ανακατασκευής που γίνεται στο Πειραϊκό. Παλέ, θα έχει ως έδρα το Ολυμπιακό Κτίριο των Άνω Λιωσίων, δηλαδή θα έχει κοινή έδρα με την ΑΕΚ. Λογικά, αν πάνε καλά τα πράγματα την Κατασκευή, μέχρι τις αρχές Απριλίου θα παίζει στα Νολιώσια και τις εχώριες διοργανώσεις και την Ευρωλίγκα. Χθες το βράδυ, ο Παναθηναϊκός διατήρησε το αίτητό του στην Ευρωλίγκα, πέτυχε την τέταρτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, ήταν ανώτερος, έπαιξε πολύ καλά στην άμυνα, κέρδισε 92-74 την Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, Λεσόρ και Χέις Ντέιβιτ από 19 πόντους, ο Φρανσίσκο 17. Πολύ σημαντική η παρουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου που δήλωσε.
10: Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, παρόλα αυτά παίξαν πολύ καλά. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Περιμένουμε και κάποια παιδιά που είναι τραυματίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μας. Προχωράμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε ταπεινοί. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα στη χρονιά. Έχουμε καλό κλίμα μεταξύ μας, όλα τα παιδιά και νομίζω δίνουν το 100%. Το staff επίσης είναι εξαιρετικό, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά γι' αυτό. Συνεχίζουμε. Είναι πάρα πολύ πλήρης η ομάδα. Νομίζω ότι οι διαφορές των παιχτών που μπαίνουν και βγαίνουν είναι πολύ μικρές. Έχουμε εξαιρετικούς παίχτες και εξαιρετικούς χαρακτήρες, πολύ δυνατούς χαρακτήρες, προσωπικότητες. Τώρα δεν θα μ' άρεσε να κάνω συγκρίσεις. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα στο τέλος. Είναι ακόμα νωρίς.
9: Χθες στην Ευρωλίγκα είχαμε την πρώτη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά από 4 παιχνίδια κέρδισε την Παρτιζάν Βελιγραδίου με 86-76. Το ποδόσφαιρο και πάλι σημαντική απώλεια για την Μαρσέη εν ώψη των αναμετρήσεων της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για την Europa League στην Μασσαλία. Δεν θα έχουν οι Γάλλοι τον Πιέρ Εμίλ Χόιμπερκ, τον Δανό Μέσο που τραυματίστηκε, θα είναι εκτός για 2 εβδομάδες. Τέλος, η Κόμο επέκτηνε για ένα χρόνο το συμβόλαιο του 27χρονου διεθνούς επιθετικού του Τάσου Δουβίκα, δηλαδή θα παίζει στην Ιταλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2030.
1: Ο καιρός.
3: Δύο πρόσωπα αναμένεται να έχει αύριο ο καιρός. Φθινοπορεινό στα δυτικά και τα βόρεια, σχεδόν καλοκαιρινό στα ανατολικά και τα νότια, τα Σουαρνιακέ.
11: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως θα λες, είναι αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Όμως στα δυτικά θα αρχίσει να συννεφιάζει με πυκνές συννεφιές στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Οπότε από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ισχυρότερες στο βόρειο Ιόνιο, την Κέρκυρα ουσιαστικά, και το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι νοτιάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4, τα πελάγι έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά όμως ηπειρωτικά όπως είναι η Θεσσαλία και η Ανατολική Στερεά, ακόμα και τους 30, στα νησιά τους 25 με 27. Στην Αττική περιμένουμε αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά. Νοτιούς νοτιοανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη με τοπικές νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με μικρή πιθανότητα να βρέξει λίγο κυρίως στα γύρω ορεινά. Δυτικούς νοτιοαναδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε οι βροχές και οι καταιγίδες σιγά σιγά να επεκταθούν και στις ανατολικότερες συμπυρωτικές περιοχές της χώρας, ενώ ο υδράγυρος θα παρουσιάσει μικρή υποχώρηση λόγω της συννεφιάς στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κίνηση αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
12: Εμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται σε σταδίου και πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Υπόθεση Μαζονάκη, η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών. Διαβάζουμε επίσης, εκτινάχθηκε στο 5% ο πληθωρισμός που καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις.
3: Και στο nikos.gr, συνεγερμός στην Πολωνία επίτα από κύμα επιθέσεων σε σχολεία, σύλληψης ανηλίκων για απειλές περί αιματηρής Παρασκευής και Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά. Έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο. Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάη, Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Σαπρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Νέα όθηση για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου φέρουν τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούνιο του 2026, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση. Οι εκδοθήσεις οικοδομικές άδειες ξεπέρασαν τις 3.000, σημειώνοντας εντυπωσιακό άλμα που ξεπέρασε το 21% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια αυξήθηκε κατά 19%, ενώ ο οικοδομικός όγκος ενισχύθηκε σχεδόν κατά 14%. Η άνοδος αυτή καθοδηγήθηκε αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς η κρατική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη. Συνολικά, στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο, επιβεβαιώντας τη δυναμική ανάκαμψη και τη σταθερή ανάπτυξη που γνωρίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα. Σημαντική οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου φέρνουν τα στοιχεία Ιουλίου, καθώς ο κλάδος κατέγραψε ετήσια αύξηση 6,6% στον κύκλο εργασιών του. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνει την ενισχυμένη καταναλωτική κίνηση στην αγορά, με τη μηνιαία άνοδο του τζίρου σε σχέση με τον Ιούνιο να διαμορφώνεται κοντά στο 2%. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης όγκου πωλήσεων, ο οποίος μετρά τη δραστηριότητα σε σταθερές τιμές, ενισχύθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά τη συνεχιζόμενη κάμψη στα καύσιμα. Τη μεγαλύτερη όθηση στα έσοδα των εμπορικών καταστημάτων έδωσε η κατηγορία του οικιακού εξοπλισμού, επιβεβαιώντας τη σταθερή ανάκαμψη της εγχώρης αγοράς. Οι τραπεζικές καταθέσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια πορεία συνεχών ιστορικών ρεκόρ, έχοντας ξεπεράσει ήδη από τα μέσα του 2022 το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τάση αυτή αντανακλά τη συσσόρευση ρευστότητας στον επιχειρηματικό κλάδο, η οποία τροφοδοτείται από την ενισχυμένη κερδοφορία των τελευταίων ετών, την εισρωή κεφαλαίων αλλά και τις ευρύτερες προσπάθειες περιορισμού της φοροδιοφυγής που φέρουν περισσότερο χρήμα εντός του επίσημου τραπεζικού συστήματος. Συνολικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με τις συνολικές καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν ξεπεράσει τα 153 δισεκατομμύρια.
3: Energy 94,2.
4: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
5: 300 στην Πάτρα? Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και αγρίνιο 150? Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
8: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
9: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
10: Επιμένω.
9: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
10: Υπερέχουμε.
9: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
10: Ξεχωρίζουμε.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
9: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
10: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
9: Εξατμίσεις Αφινταρίλα.
10: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
0: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
11: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
12: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
13: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
14: Daily Couscous.

0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλι της εβδομάδας. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. 9 λοιπόν του Οκτώβρη. Είμαστε στη δεύτερη Παρασκευή, είμαστε του Οκτώβρη.
1: Του Οκτώβρη.
0: Να σκεφτείς ότι πέμπτη ξεκίνησε.
1: Στην ουσία αυτή είναι η πρώτη εβδομάδα μας που.
0: Εντάξει, η ολοκληρωμένη εβδομάδα είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Θοδωρής Φέρης είπες, Daily Couscous στην παρέα σου, η Λένια Williams.
1: Παναγιώτη Σίμος και ξέρεις τι σκεφτόμουν.
0: Όχι. Αν ήξερα και διάβαζα μυαλά, θα ήμουν αλλού.
1: Σκεφτόμουν πότε θα κατεβάσω τα Χριστούγεννα.
0: Από τώρα.
1: Αυτό σκεφτόμουν.
0: Από τώρα θα κατεβάσει τα Χριστούγεννα.
1: Όχι από τώρα, αλλά σκεφτόμουν, ρε παιδί μου. Ξέρεις, πού τα έχω, γιατί υπήρξε και μια μετακόμιση στη μέση.
0: Δεν στολίζω τα Χριστούγεννα. Δεν μ' αρέσει τα Χριστούγεννα.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν μ' αρέσει τα Χριστούγεννα.
1: Θα την κάνουμε μετά αυτή τη συζήτηση. Μάλιστα. Μου
0: ένας μασούτης είναι στην παρέα σου, ένας μασούτης είναι εδώ ανάμεσά μας, ένας μασούτης που εκπαιδεύει το προσωπικό σε οποροπολείο, χτιοπολείο και κρεοπολείο για να μπορούν να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη και τίποτα δεν είναι τυχαίο, γιατί σε ένα μασούτη μπορείς να μπεις και να ανακυκλώσεις μπαταρίες, λαμπτήρες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές. Πιο κοντά να ακούγεται 100%.
1: Δεν ακούστηκε.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μαγειρικό λάδι και φυσικά μην ξεχνάς ότι ένας μασούτης είναι προσβάσιμος σε όλους. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος έρχονται. Αυτές είναι οι χάρτινες αγάπες.

0: Ολοκένουργιος Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτό είναι το ρεύμα. Ολοκένουργιο τραγούδι, το ακούς εδώ.
1: Αποκλειστικά μόνο σε
0: όχι, καλέ, αποκλειστικά. Έχει κυκλοφορήσει στο Spotify, αλλά είμαστε του πρώτου που το παίζουμε.
1: Sorry, ρε παιδιά, μα συγχωρείτε κιόλα δηλαδή.
0: Η και αλήθεια είναι αυτή.
1: Και η αλήθεια είναι ότι εμεί το είπαμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει.
0: Εμεί το ξέραμε.
1: Από εμεί πολλά ξέρουμε, αλλά και πολλά δεν λέμε.
0: Και δεν μιλάμε για αυτά παρόλα αυτά.
1: Αυτό είναι μια.
0: Ο οποίο Κωνσταντίνο Αργυρό ξεκινάει τι εμφανίσει του με τη Ρία Ελληνίδου στο κέντρο
1: πότε
0: Αθηνών 13 του Νοέμβρη.
1: 13 Νοέμβρη.
0: Εσεί πότε ξεκινάει τη θυμησία μου.
1: 23 Οκτώβρη.
0: Αλήπω.
1: Τα λείπει ακόμα. Πού θα είσαι, Παναγιώτη μου?
0: Τα 23 Οκτώβρη φεύγω.
1: Πού πα?
0: Λονδίνο.
1: Λονδίνο. Θα είναι στολισμένο. Δεν θα είναι, όχι. Θα είναι 23 Οκτώβρη.
0: Δεν ξέρω, ξέρω, τρελή είναι αυτή. Τρελή με την καλή έννοια. Εννοώ με τα Χριστούγεννα.
1: Ναι,
0: είναι
1: όχι, γι' αυτό το λέω. Ναι. Γιατί δεν θυμάμαι όταν ήμουν εγώ στην Αγγλία. Όχι, από, νομίζω από τέλη Οκτώβρη αρχίζει Νοέμβρη στολίζανε. Κάπου εκεί. Αρχίζει Νοέμβρη.
0: Παγκόσμια μέρα ψεύτη. Αυτή είναι η καταλήξη.

0: αγαπημένο μου τραγούδι, αν και τώρα κυκλοφόρησε και αυτό σήμερα. Αυτό είναι ο Έρωτας Μικρός, αυτή είναι η Πέγγι Ζήνα.
1: Ναι, αλλά είναι αυτό που πρέπει να βλέπει τον κόσμο, ότι εγώ το ακούω τα τραγούδια πριν από όλους. Υπάρχουν φορές, παιδιά, που μπαίνουμε στο στούντιο.
0: Εγώ ευθύνομαι για όσα δεν ακούτε.
1: Ακούστε,
0: και ευθύνομαι και για αυτά που ακούτε.
1: Ακούστε με. Υπάρχουν φορές που μπαίνουμε μέσα στο στούντιο και ο Παναγιώτης κάθεται και μου λέει: Έλα, να σου βάλω να ακούσεις. Και θα είναι. Ξέρω εγώ, μπορεί στην προηγούμενη τώρα που λέμε για την Πέγγι Ζήνα, θα μου είχε βάλει το τραγούδι της Πέγγι Ζήνα. Οπότε τα καταλαβαίνετε. Το ακούω και εγώ πιο πριν από όλους τους υπόλοιπους.
0: Και πού να δεις ότι αν υπάρχει. Τώρα τελευταία υπάρχουν κάποια τραγούδια που έχουν πάρα πολύ κοινά χαρακτηριστικά. Mm. Ακόμα και κοινές λέξεις. Και φτάνει και σου λέει, σε παίρνει τηλέφωνο κάποιος, λέει, έβαλες το τραγούδι μου πουθενά. Και λες, όχι, γιατί. Μα έβγαλε ο τάδε ή τάδε ένα τραγούδι που λέει ακριβώς το ίδιο. Πού το βρήκε?
1: Χαμός.
0: Που να ξέρεις, οι διαρροές αυτές κατά βάση είναι από τα στούντιο. Δεν είναι από τους συνεργάτες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, μου λέει, γιατί να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, γιατί να βγάλεις τραγούδια με κοινές λέξεις, ας πούμε.
0: Άκουσες κάτι, σου άρεσε, σου έμεινε στο μυαλό. Δεν σου λέω ότι το κάνεις επίτηδες.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές κάτι το ακούς, σου αρέσει και γι' αυτό το λόγο το απομνημονεύεις.
1: Μπαίνεις στην άκρη του μυαλού σου και μετά το. Σωστό.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι επίτηδες, να ξέρεις.
1: Ναι, σωστό.

0: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικουπή 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας.
6: safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε

0: δεν μιλήσαμε καθόλου. Δεύτερο ημέρο εκπομπή αρχικά. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το τρέιλερ. Δέσποινα Βανδύ, Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ναι, ναι.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Και εμένα μ' άρεσε.
0: Θύμισε πολλά πράγματα. Θύμισε λίγο Master of Fureira, Mrs. Smith.
1: Ναι, σωστό.
0: Θύμισε λίγο Beyoncé με Lady Gaga που η μία προσπαθούσε να δολοφονήσει την άλλη.
1: Σωστό.
0: Αλλά εκεί, θα σου πω κάτι διαφορά. Με την Beyoncé, με τη Lady Gaga υπήρχε και ένας ερωτισμός μεταξύ τους.
1: Εδώ είναι πιο αυστηρά τα πράγματα.
0: Εδώ είναι πιο κομιλφό.
1: Ναι.
0: Και καλά ώστε στο τέλος αγαπιούνται και μη σκοτώσει μία την άλλη.
1: Ναι. Ωραία συνεργασία αυτή.
0: Πολύ ωραία. Και πολύ. Την περιμένουμε πώς και πώς.
1: Ναι.
0: Εγώ συμπαθώ και αγαπώ και τις δύο πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Κάθε μία για τελείως διαφορετικούς τρόπους. Για μένα, αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Μελισσάκια αγαπημένα, μου έχει λείψει η μουσική των Μελισσών.
1: Και εμένα μου έχει λείψει
0: πάρα
1: η μουσική
0: πολύ
1: των Μελισσών.
0: Αυτό είπα και εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έλεγες, ακούσαμε.
1: Πολύ μου έχει λείψει. Μακάρι όμως, εγώ πιστεύω ότι θα ξαναγυρίσει λίγο αυτό. Θα το κάνουμε.
0: Το θέμα είναι να φτάσουμε στο γύρισε σαλά, η αγάπη δεν γυρνά.
1: Όχι μωρέ, εντάξει. Κοίταξε, αυτό που κάνουν, ας πούμε, στο εξωτερικό οι καλλιτέχνες, που κάνουν, βγάζουν ένα δίσκο.
0: Είναι τελείως διαφορετικά. Άκου, συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Το κόστος 5 χρόνων καριέρας ενός καλλιτέχνη δεν είναι ούτε το μισό σίγκλ ενός στο εξωτερικό. Είναι τεράστια τα ποσά.
1: Προσπαθώ να καταλάβω, δηλαδή, να κάνω ένα, την αναλογή.
0: Ένα βίντεο κλιπ της Britney Spears, ξέρεις πόσο έχει? Μα μην πας στην Britney Spears που είναι πιο μακριά.
1: Ναι.
0: Ένα βίντεο κλιπ της Beyoncé.
1: Κάποια εκατομμύρια.
0: Ναι. Εμάς και εκατομμύρια είναι κύκλος εργασιών χρόνων.
1: Εντάξει, Ισπανίκο, τώρα αναλογικά λέμε. Δηλαδή για την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Δεν μιλάμε, μιλάς για ένα.
0: Εννοώ γενικότερα τα ποσά, όπως οι αμοιβές και έτσι και τα έξοδα, είναι υπέρογκα.
1: Εκεί που θέλω.
0: Οπότε
1: να καταλήξω.
0: Εκεί μπορείς να μείνεις και να μην δουλέψεις εδώ.
1: Κάτσε,
0: δεν μπορείς.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Και περίμενε. Όχι. Μισό. Να το συζητήσουμε λίγο.
0: Ναι, για πρώτη.
1: Π.χ. Τώρα,
0: όχι, γιατί. Αναβήσει, ναι, και επιστρέφει.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Jackie O, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ο Αντώνης Ρέμος, εκεί μείναμε.
1: Ναι, ο Αντώνης Ρέμος λοιπόν, τώρα δεν κάνει μια παύση. Από τη...
0: Ο Αντώνης Ρέμος κάνει μια παύση, αλλά θα κάνει και κάποια πριβέ στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν
1: πριβέ. Ναι, βέβαια, θα κάνει κάποια πριβέ. Γιατί δεν υπάρχουν, τι λες.
0: Υπάρχουν.
1: Ναι, πάνε οι καλλιτέχνες και πάνε σε, και τραγουδάνε σε δισεκατομμυριούχους.
0: Ναι.
1: Φυσικά, το έχουμε δει αυτό. Οπότε αντίστοιχα.
0: Παίρνουν κάποια εκατομμύρια.
1: Αυτό αντίστοιχα συμβαίνει και εδώ πέρα. Δεν μιλάμε για εκατομμύρια, αλλά επειδή.
0: Μια μικρογραφία.
1: Ακριβώς, επειδή είναι μια μικρογραφία, αντικειμενικά, εάν θέλει. Γιατί στο τέλος της ημέρας καλλιτέχνης είναι ένας καλλιτέχνης είναι και ο άλλος. Αν εστιάσουμε δηλαδή στον άνθρωπο, πόσο παραγωγικός και δημιουργικός να είσαι για 20 χρόνια, κάθε χρόνο.
0: Εντάξει, επίσης θέλω να σου πω ότι στο εξωτερικό έχει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ involved και στην παραγωγή ο καλλιτέχνης. Ενδεχομένως και στη.
1: Σίγουρα.
0: Και γράφει. Πολλοί καλλιτέχνες γράφουν.
1: Σίγουρα. Αλλά και αυτό και πάλι δεν είναι ότι παίζει απαραίτητα.
0: Επίσης θέλω να σου πω, κάτι. Ένα φαινόμενο για μένα είναι αυτό που έκανε και η Μαντόνα στο εξωτερικό. Που ενώ ήταν τελείως out of the box η κατάστασή της,
1: ναι.
0: Μπήκε και πήρε 7 βραβεία.
1: Βέβαια.
0: MTV.
1: Βέβαια.
0: Για ένα current album.
1: Ναι.
0: Περίεργο όλο αυτό. Ευχάριστο.
1: Περίεργο.
0: Δεν λέω με καμία αρνητικό τρόπο, αλλά.
1: Να σου πω κάτι όμως, είναι και πολύ αισιόδοξο αυτό.
0: Πολύ αισιόδοξο, ναι.
1: Γιατί είναι παράδειγμα.
0: Κοίτα, έκανε και ένα συγκλονιστικό πρόμο.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή η Μαντόνα πήγε παντού.
1: Η Μαντόνα πήγε παντού, έκανε ένα συγκλονιστικό πρόμο και η Μαντόνα έκανε πόσο χρόνο είναι?
0: 68, είναι ένα χρόνο μικρότερη από την Άννα Βύση.
1: Είναι ένα χρόνο μικρότερη από την Άννα Βύση λοιπόν. Και αυτό δείχνει ότι, ότι η δημιουργία, το ταλέντο και δεν τελειώνει ποτέ.
0: Εγώ θα σου πω, εντάξει, η αλήθεια είναι και ποιον εμπιστεύτηκε.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, για να κάνει την παραγωγή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
7: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
8: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
9: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
10: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπή. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, 9 του Οκτώβρη. Εδώ είμαστε λοιπόν Παρασκευή. Ξεκινήσαμε με Ηλία Βρετό με πρόστιμο.
1: Έτσι. Έτσι, μία από τι νέε κυκλοφορίε. Παιδιά, εδώ είμαστε εμεί. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε παρέα. Πάντα με το Μασούτη δίπλα μα. Χέρι-χέρι πάμε, να ξέρετε. Και είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να τα επικοινωνούμε και σε εσάς, να τα λέμε και σε εσάς, γιατί αυτά που κάνουμε κι εμείς. Εντάξει, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα να ξέρεις ότι κάποιος σε στηρίζει, κάποιος είναι δίπλα σου. Πας, δεν βγαίνεις. Πώς το λένε, χωρίς ρούχα.
0: Ναι.
1: Σε έχει εκδίσει.
0: Ναι.
1: Μπράβο, αυτό. Αυτή τη λέξη ψάχνω να βρω. Δεν σε έχει εκδίσει.
0: Δεν σε έχει
1: εκδίσει. Ακριβώς. Δεν σε έχει εκδάρει. Τώρα και πομπάζουμε αυτό.
0: Φαρμασί.
1: Ακριβώς. Μπαίνεις μέσα, έχεις τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο απλό οικονομία σου, γιατί μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Παιδιά, αν επιλέξετε και πρώτα ματσούς από τον τόπο μας, βιολογικές επιλογές μας, ότι και είμαστε Grand, έρχεστε και ένα βήμα πιο κοντά στους 200 πόντους, δηλαδή στα 6 ευρώ
0: έκπτωση
1: που παίρνετε στον λογαριασμό σας. Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Ένα daily throwback έρχεται σε πολύ λίγο. Παύλος Γκόρδης, μπράβο.

0: Τα κολλασμένα.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα τύλικο που είναι εδώ. Λοιπόν, άκου να δεις.
2: Ακούω. Συγγνώμη να σου πω κάτι τώρα μέχρι να μου πείσεις αυτό. Βλέπω το τρέιλερ που κάνανε ο Διονύσης Χοιρινάς με τον Γιώργο Τσαλίκη. Το είδες?
1: Όχι, δεν το είδα.
2: Είναι μαγικό. Λένε για τα άλλα σχήματα. Για όλα τα άλλα σχήματα που είναι.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Αμάρε Παναγιώτη.
1: Το έχει κάνει ο Ρέμος με το Μάστορ με τη Βίμπαμπη.
2: Τέλος πάντων.
1: Που βάζανε. Που διάλεγε. Σαν φίλτρο.
2: Δεν το θυμάμαι. Mm.
1: Λοιπόν, θυμάμαι. Αυτό το τραγούδι καταχωρημένο είναι για το 1997.
2: 97. Αλήθεια τώρα, ρε Παναγιώτη, με κοροϊδεύεις.
1: 1997. 29 χρόνια πριν. Τίποτα. Δίπλα.
2: 30.
1: 29.
2: 2020. Σε λίγο αλλάζει η χρονιά, σε Παναγιώτη λίγο. Μου.
1: Λοιπόν, άνδρας καλλιτέχνης.
2: Ναι.
1: Και το έχει γράψει μουσική και στίχους ο Νίκος Καρβέλας.
2: Άνδρας καλλιτέχνης. Ναι, οκ. Okay.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινάω.
2: Ναι.
1: Ωραία, περίμενε γιατί να κλείσει αυτό. Κάναμε τα πάντα. Ο ένας από τον άλλον να γλιτώσουμε. Κάναμε τα πάντα για να φτάσουμε στο χωρισμό. Κάναμε τα πάντα, μανά που είμαστε εδώ. Μανά που ακόμα είμαστε εδώ. Είπαμε ό,τι πρέπει. Με την αγάπη αυτή πια να τελειώνουμε. Είπαμε ό,τι πρέπει. Να κάνουμε καινούργιες επαφές. Είπαμε ό,τι πρέπει, μα οι δρόμοι όλοι οδηγούν στο χθες.
2: Τι λες? Okay. Είμαι πολύ okay με αυτό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή με όλα αυτά που μου έχεις πει είμαι πολύ καλά μέσα μου.
1: Ωραία, τέλεια.
2: Πολύς πόνος στο τραγούδι. Δηλαδή, εντάξει, ο Νίκος Καρβέλας τότε πρέπει να τα παίρνω σε δύσκολα, ας πούμε.
1: Όπως λέει εδώ, το θέμα του είναι ένας έρωτας που ταλαιπωρεί και τους δύο, αλλά από τον οποίο δεν καταφέρουν να ξεφύγουν. Οι στίχοι περιγράφουν ένα ζευγάρι που προσπαθεί να χωρίσει και να προχωρήσει, όμως επιστρέφει διαρκώς την ίδια σχέση.
2: Μάλιστα.
1: Τι, να το πάρει το ποτάμι, τι να κάνουμε.
2: Το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Κάναμε τα πάντα. Καταρχάς, άνδρας καλλιτέχνης είναι.
1: Ναι.
2: Είναι ο ίδιος ο Καρβέλας.
1: Ναι.
2: Όντως. Γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ, να σκεφτώ κάποιον άλλον που μπορεί. Δεν ξέρω ποιο είναι όμως. Αλήθεια δεν ξέρω.
1: Υποφέρουμε, μωρό μου, υποφέρουμε. Από αγάπη ανίατη κι οι δυο πεθαίνουμε. Δεν το ξέρεις? Δεν το ξέρεις, αλήθεια?
2: Ναι.
1: Είναι τεράστιο. Που λέει, κάναμε τα πάντα. Ο ένας από τον άλλον.
2: Σωστά,
1: να γλίτως. Κάναμε τα πάντα.
2: Σωστά. Ναι.
1: Νίκος Καρβέλας, ο Νικόλας, ναι, της καρδιάς σας, που έχουν βγει και πόσα δημοσιεύματα για λεφτά, ότι ζήτησε από τη Βύση. Τα ξέρεις αυτά,
2: ναι.
1: Πάμε, απολαύσουμε, υποφέρουμε. Νίκος Καρβέλας.

0: κάποιο λόγο. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Λέγαμε για την... πριν από λίγο. Αυτό που έχει γίνει τώρα που ξαφνικά βγαίνουν και λένε πάντα για τα χρήματα όμως και για το τι έχει συμβεί μεταξύ τους, είναι παραπληροφόρηση. Θα μου πεις βέβαια από την άλλη.
2: Δεν ξέρω.
1: Όχι, γιατί θα σου πω.
2: Όχι, γιατί.
1: Διάβαζα ότι βγήκε ο δικηγόρος, νομίζω, της Άννας Βύση. Και είπε. Και είπε ότι ισχύει αυτό. Και ότι απλά το βλύνουν.
2: Ότι είναι πολύ καλά παρόλα αυτά.
1: Ναι, και το λύνουν μαζί τους, μεταξύ τους εξωδικαστικά. Πώς γίνεται να λύνεις κάτι εξωδικαστικά, αλλά παρόλα αυτά να είσαι πολύ καλά?
2: Εγώ δεν το έχω αυτό, δεν ξέρω. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να σου το πω αυτό το πράγμα. Ούτε. Δεν είμαι ο κατάλληλος.
1: Ναι.
2: Είμαι ακατάλληλος γι' αυτό.
3: Ήταν

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
2: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια.

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα, φυσικά, τέταρτο ημίωρο εκπομπής.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Ακάθεκτα.
1: Ακάθεκτα. Εν τω μεταξύ, έβλεπα την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε, ότι έρευνα μου έδωσε μια συνέντευξη Αθηναϊκού Οικονομάκου.
0: Ναι.
1: Γιατί λέγαμε πριν από λίγο για τα εξοδικαστικά κλπ. Και μέσα σε αυτά είπε, ρε παιδί μου, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ζήτησε, γιατί πάρα πολύ είχαν την εικόνα ότι εμένα μου τα πλήρωναν όλα οι πρώην συντροφοί μου, ότι δεν έχει κανένα εικόνα ότι τα έχω κάνει μόνη μου και τα έχω καταφέρει μόνη μου, το έχω περάσει δύσκολα. Ότι δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από διατροφή από τον πρώην σύζυγό μου, γιατί πάνω απ' όλα είχα τα παιδιά. Και το τι σχόλια έχουν πάλι γράψει από κάτω. Δηλαδή. Δεν είπα, ας πούμε, έλεγε σε ένα σημείο της συνέντευξης ότι ντρέπομαι. Και υπάρχει σχόλιο από κάτω. Τι ντρέπεσαι, μωρί, που πας και ανεβάζεις 400 φωτογραφίες την ημέρα. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι ο κόσμος, αλήθεια.
0: Είμαστε σε ένα φουλ τοξικό περιβάλλον,
1: ναι,
0: πια. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Εντάξει. Θα μου πεις να το αποδεχτείς. Όχι. Να το διορθώσεις. Δεν είναι και κάτι εύκολο.
1: Πώς
0: δεν είναι στο χέρι μας πια.
1: Και η ερώτησή μου μέσα σε όλο αυτό είναι. Είναι μόνο σε εμάς συμβαίνει, αυτή σημαίνει σε όλο τον κόσμο.
0: Νομίζω παντού πρέπει να συμβαίνει. Γιατί, δηλαδή, διαβάζουμε και για ξένους πολλές φορές που ακόμα και για προβλήματα υγείας τους βρίζουν.
1: Γιατί.
0: Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Ο δικός μου δρόμος. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, ο Κωνσταντίνος Αργύρος και.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Ανοιχτή ακρόαση, Πάνω Σκιάμος. Εδώ είμαστε λοιπόν, παρέα, Παρασκευούλα, 9 του Οκτώβρη.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μαλλί, που λέω κι εγώ.
0: Εν τω μεταξύ είδα 25 Μαρτίου πέφτει, νομίζω, στο Σαββατοκύριακο.
1: 25 Μαρτίου. Εδώ ρε Παναγιώτη, γιατί καλά καλά δεν είναι 28η.
0: 28η δεν πέφτει. Πέφτει στα μέσα της εβδομάδας, δεν βολεύει για κανένα.
1: Εσύ είστε στο Μάρτιο.
0: Προσπαθώ να βλέπω όλες τις αργίες.
1: Α, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις δίκη για τα Χριστούγεννα τουλάχιστον που είναι πιο κοντά.
0: Όχι, 25 Μαρτίου βολεύει πάρα πολύ. Είναι Πέμπτη. Κολλάς μια ωραιότητα Παρασκευή.
1: Και μια Δευτέρα.
0: Δευτέρα δεν κολλάς, να ξέρω. Μια Παρασκευή και κάνεις ένα ωραίο τετραήμερο.
1: 25, 26, 27 Δεκεμβρίου που πέφτει η Παρασκευή σε αυτό και εκεί.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Ό,τι αυτό, χειρότερο. Αυτό ό,τι χειρότερο.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ψάχνω να δω. Έχουμε και άλλες αργίες. 17 Νοέμβρη.
0: Δηλαδή, κανονικά τώρα άκου να δεις. Τα Θεοφάνεια είναι 6. Δεν πρέπει να γυρίσουμε στη δουλειά 7. Κανονικά πρέπει να γυρίσουμε 11 του Γενάρη.
1: 11 του Γενάρη.
0: Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Πιστεύεις εσύ.
0: Πιστεύεις ένα Θεό.
1: Πατέρα Παντοκράτου. Ναι, γενικώς με τις αργίες δεν πάει πολύ καλά.
0: Δεν πάει φέτος, άστο, σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Σε θέλω πιο πολύ και ας κάνεις πως δεν θέλεις. Ναι. Ταιριάζουμε γιατί σε θέλω και με θέλεις.
1: Του Αγίου Πνεύματος που θέλει.
0: Αυτό ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης και κάπου εδώ τελειώνει το Daily Couscous. Τελειώνει η αναζήτηση των αργιών για σήμερα.
1: Καταλαβαίνετε πόσο πολύ καλά περνάμε. Ψάχνουμε τις αργίες. Πότε είναι οι επόμενες αργίες. Και έχουμε φτάσει στο Αγίου Πνεύματος. Καλά, δεν έχουμε κατεβάσει τα τέτοια.
0: Δεν βρήκες το Πάσχα.
1: Το Πάσχα.
0: Πέφτει πότε αργά λογικά. Πέρυσι έπεσε πάρα πολύ νωρίς. 12 Απριλίου ήταν.
1: Νομίζω πέφτει 2 Μαΐου, φίλοι, το Πάσχα.
0: Φέτο. Άρα μεταφέρεται η Πρωτομαγιά, δεν πρέπει να μεταφερθεί. Η εργατική Πρωτομαγιά.
1: Λογικά ναι, αλλά πώς τα. Καλά, εντάξει, τέλεια. Κυριακή του Πάσχα πέφτει 2 Μαΐου και γιατί το ξέρω, γιατί είναι τα γενέθλια της κουμπάρας μου.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέγαμε από πέρυσι.
0: Άρα εμένα τα γενέθλια μου δεν πέφτουν μέσα στο. Πολύ ωραία, μια φορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο, τι αν κάνετε. Εμείς Δευτέρα, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συνοδεία, θα είμαστε παρέα σου.
1: Και φιλιά πολλά από εμάς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Energy 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Όταν καθόμαστε πολύ στον ήλιο, σταφυδιάζουμε. Και αυτό είναι κακό. Κακό για εμάς μόνο. Για τα σταφύλια είναι τέλειο. Αυτά όταν σταφυδιάζουν, γίνονται πεντανόστιμα και πολύ θρεπτικά. Οι σταφίδες είναι μια καλή εναλλακτική λύση για να γλυκαίνουμε υγιεινά τα γλυκά μας, μιας και περιέχουν φρουκτόζη. Ποιος δεν θέλει ένα γλυκό τα απογεύματα του Οκτώβρη? Όλοι θέλουμε.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
5: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
6: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
7: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
8: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
3: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
9: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα, με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
1: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
2: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
1: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
2: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
0: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91-024.
3: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
4: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
5: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Σε παράσταση διαμαρτυρίας στο τμήμα κτηνιατρικής Αγρινίου, προχώρησε χθες το πρωί η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ετωλακαρνανίας, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στους κυβερνητικούς χειρισμούς για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων και την υποπροώθηση όρο επιτήρηση. Η Ομοσπονδία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική των θανατώσεων ζώων, υποστηρίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές συνέπειες και ζητώντας την εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού. Όπως επισημαίνουν άλλες χώρες, με αναφορά στη Ρουμανία και την Κύπρο, εφαρμόζουν προγράμματα εμβολιασμού, ζητώντας αντίστοιχη αντιμετώπιση και στην Ελλάδα.
7: Είμαστε αγανακτισμένοι και καλούμε άμεσα την κυβέρνηση να το πάρει πάλι πίσω την εγκύκλιο αυτή. Δεν θα επιτρέξουμε σε καμία περίπτωση να έρθουν να πάρουν δείγματα για ορολογικό έλεγχο σε κουπάδια που είναι υγιέστατα, σε μονάδες που είναι υγιέστατα, δεν έχουν εμφανίσει σημάδια ευλογιάς, για να και μάλιστα διαστόματος κυβερνητικού στελέχους, δηλαδή της προϊστάμενης της ιατρικής υπηρεσίας σε όλη την Ελλάδα, είπε ότι τα ζώα, αν βρεθούν θετικά σε αντισώματα, ταυτόχρονα θα θανατώνονται. Εμείς λοιπόν καλούμε την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για να σταματήσει η ευλογιά, να γίνει άμεσα καθολικός εμβολιασμός σε όλη την Ελλάδα για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε τα ζώα μας.
8: Η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει μια εγκύκλιο που λέει ότι θα πάρει τυχαία δείγματα από τους κτηνοτρόφους για να δει αν υπάρχουν αντισώματα ευλογιάς. Και από ό,τι ομολόγησε η υπεύθυνη κτηνίατρος του Υπουργείου, είπε ότι όποιο κοπάδι βρεθεί με τέτοιο δείγμα θα θανατώνονται τα ζώα όλα. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Ούτε είμαστε κατά των ελέγχων, το έχουμε δώσει, έχουμε βάλει τεράστια πλάτη, ειδικά οι κτηνοτρόφοι, για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Τα μέτρα φαίνεται ότι δεν πέτυχαν και δεν το παραδέχονται ότι δεν πέτυχαν. Προτείναμε εμβολιασμό εδώ και καιρό για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Δεν μας άκουσε κανένας. Τώρα το ξαναλέμε, είναι αιτία πολέμου αυτό. Δεν θα αφήσουμε να σφάξουν άλλο ζώο έτσι στον αέρα.
6: Στο Μεσολόγγι, αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στο Εργατικό Κέντρο στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης του συντονιστικού με μέλη και φίλους της Ελλάς. Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, το συντονιστικό της Ελλάς Ετωλακαρνανίας θα βρεθεί στο καινούριο, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Θεστίων και θα συναντηθεί με πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Τριχονίδας. Μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή θα βρίσκονται ο Τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης Γρηγόρης Θεοδωράκης, καθώς και μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και η καθημερινότητα των κατοίκων, ενώ παράλληλα θα υπάρχει ενημέρωση για τη συμμετοχή στο κόμμα και τη δυνατότητα εγγραφής νέων μελών. Επιχείρηση επίγουσας διακομιδής για ένα 10χρονο παιδί που έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού. Ο ανήλικος παρελήφθη από το λιμάνι της Κέρκυρας και μεταφέρθηκε με ασφάλεια και ταχύτητα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού. Στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε αμέσως τον 10χρονο και τον μετέφερε σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων για την παροχή της απαιτούμενης εξειδικευμένης νοσηλείας. Με αρκετή καθυστέρηση και υπομονή, ο Λάμπρος Μυρλής είναι έτοιμος να φωνάξει παρόν στη φετινή πορεία του Πανετολικού. Η τύχη γύρισε δις στην πλάτη στο διεθνή εξτρέμ από το ξεκίνημα της προετοιμασίας της ομάδας του Αγρινίου, ο οποίος πλέον βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Είναι γεγονός πως η διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων ήταν σύμμαχός του, τόσο για να βρει ρυθμό και τα πατήματά του, όσο και για να αισθανθεί και πάλι έτοιμος να προσφέρει. Κάτι που φάνηκε εξάλλου και στο ένα και δυνατό φιλικό που έδωσε ο Πανετολικός αυτό το διάστημα της διακοπής με την ΑΕΚ στο Ελληνικό. Ο Σμυρλής πήρε χρόνο συμμετοχής από τον Αναστασίου, δείχνοντας έτοιμος για το φετινό επίσημο ντεμπούτο του. Αυτό είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί ακόμη και την Κυριακή στη Λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά, όπου φαντάζει ως δεδομένο ότι θα βρεθεί για πρώτη φορά στην αποστολή. Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή, αφού στις περισσότερες περιοχές στα δυτικά και κεντρικά αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου.
9: Στις πιο δυτικές περιοχές της χώρας και στα πιο κεντρικά, κεντρικά και δυτικά τμήματα, ο καιρός κατά διαστήματα θα είναι άστατος. Και όταν σας λέω θα είναι άστατος, περιμένουμε τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτρια ένταση στη Δυτική Μακεδονία, στην Δυτική Βόρειο-Δυτική Θεσσαλία, σε περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Τερεάς, στην Ήπειρο, στα κεντρικά και δυτικά της Πελοποννήσου και στα Επτάνησα. Σε αυτές τις περιοχές θα πυκνώνουν φως και θα σημειώνονται τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτρια ένταση.
6: Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
4: Magic Decor. Όταν η μαγεία συναντά την αισθητική και τις επιθυμίες σας.
5: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
3: Energy. 90.

Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness Is So Sad. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Πάροβ. Ας το ακούσουμε. Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410 58 314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
9: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές. Κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
10: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
11: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι ενόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
10: Η ώρα είναι 6.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
3: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
4: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
5: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
6: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
7: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
8: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
9: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
10: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
11: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, Συνοδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, Αρχαρίων και Τμήμα Προχωρημένων Μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο Διευθυντή της Σχολής, Πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
12: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
13: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
12: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
13: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
12: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
13: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
12: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
13: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
12: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
14: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
15: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
14: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
15: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
14: ΣΑΕΚ Τομή.
15: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
16: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91024.
17: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
18: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
19: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
20: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
19: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
20: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
19: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
20: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
19: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
20: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
19: Τηλέφωνο 26410 27 137.
20: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
21: Η ώρα είναι 6 και 30.
1: κάθε ώρα.
21: Κάθε ώρα.
1: Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
21: Energy.
1: 94,2.
22: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
1: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένω.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές. Έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Το περπάτημα κάνει καλό και είναι η πιο διαδεδομένη γυμναστική στον κόσμο. Μάθε λοιπόν ότι οι ειδικοί συνιστούν να κάνουμε τουλάχιστον 6.000 βήματα την ημέρα, ενώ μπορούμε να χάσουμε και βάρος εάν υπερβούμε τα 10.000. Σύμφωνα δε με μελέτες, σε όλη μας τη ζωή θα κάνουμε το γύρο της γης 3 φορές περπατώντας, ενώ εκτός από το καλό που κάνει στην υγεία μας, το περπάτημα αυξάνει τη δημιουργικότητα κατά 60%.
3: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
10: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
11: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου. Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου. Ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα. Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
12: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
13: Πάλι για τα φαγητά μας.
12: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
13: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
12: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
13: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
12: Χούσε, μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
14: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
9: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
15: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
16: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμή, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Σε παράσταση διαμαρτυρίας στο τμήμα κτηνιατρικής Αγρινίου προχώρησε χθες το πρωί η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ετωλακαρνανίας, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στους κυβερνητικούς χειρισμούς για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων και την υποπροώθηση όρο επιτήρηση. Η Ομοσπονδία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική των θανατώσεων ζώων, υποστηρίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές συνέπειες και ζητώντας την εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού. Όπως επισημαίνουν άλλες χώρες με αναφορά στη Ρουμανία και την Κύπρο, εφαρμόζουν προγράμματα εμβολιασμού, ζητώντας αντίστοιχη αντιμετώπιση και στην Ελλάδα.
18: Είμαστε αγανακτισμένοι και καλούμε άμεσα την κυβέρνηση να πάρει πάλι πίσω την εγκύκλιο αυτή. Δεν θα επιτρέξουμε σε καμία περίπτωση να έρθουν να πάρουν δείγματα για ορολογικό έλεγχο σε κουπάδια που είναι υγιέστατα, σε μονάδες που είναι υγιέστατα, δεν έχουν εμφανεί σημάδια ευλογιάς, για να και μάλιστα διαστόματος κυβερνητικού στελέχου, δηλαδή τη προϊστάμενη τη ιατρική υπηρεσία σε όλη την Ελλάδα, είπε ότι τα ζώα, αν βρεθούν θετικά σε αντισώματα, ταυτόχρονα θα θανατώνονται. Εμείς λοιπόν καλούμε την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για να σταματήσει η ευλογιά, να γίνει άμεσα καθολικός εμβολιασμός σε όλη την Ελλάδα για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε τα ζώα μας.
19: Η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει μια εγκύκλιο που λέει ότι θα πάρει τυχαία δείγματα από τους κτηνοτρόφους για να δει αν υπάρχουν αντισώματα ευλογιάς. Και από ό,τι ομολόγησε η υπεύθυνη κτηνίατρος του Υπουργείου, είπε ότι όποιο κοπάδι βρεθεί με τέτοιο δείγμα θα θανατώνονται τα ζώα όλα. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Ούτε είμαστε κατά των ελέγχων, το έχουμε δώσει, έχουμε βάλει τεράστια πλάτη, ειδικά οι κτηνοτρόφοι, για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Τα μέτρα φαίνεται ότι δεν πέτυχαν και δεν το παραδέχονται ότι δεν πέτυχαν. Προτείναμε εμβολιασμό εδώ και καιρό για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Δεν μας άκουσε κανένας. Τώρα το ξαναλέμε, είναι αιτία πολέμου αυτό. Δεν θα αφήσουμε να σφάξουν άλλο ζώο έτσι στον αέρα.
17: Στο Μεσολόγγι, αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στο Εργατικό Κέντρο στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης του συντονιστικού με μέλη και φίλους της Ελλάς. Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, το συντονιστικό της Ελλάς Ετωλακαρδανίας θα βρεθεί στο καινούριο, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Θεστίων και θα συναντηθεί με πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Τριχονίδας. Μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή θα βρίσκονται ο Τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης Γρηγόρης Θεοδωράκης, καθώς και μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και η καθημερινότητα των κατοίκων, ενώ παράλληλα θα υπάρχει ενημέρωση για τη συμμετοχή στο κόμμα και τη δυνατότητα εγγραφής νέων μελών. Επιχείρηση επίγουσας διακομιδής για ένα 10χρονο παιδί που έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού. Ο ανήλικος παρελήφθη από το λιμάνι της Κέρκυρας και μεταφέρθηκε με ασφάλεια και ταχύτητα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού. Στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε αμέσως τον 10χρονο και τον μετέφερε σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων για την παροχή της απαιτούμενης εξειδικευμένης νοσηλείας. Με αρκετή καθυστέρηση και υπομονή, ο Λάμπρος Μυρλής είναι έτοιμος να φωνάξει παρόν στη φετινή πορεία του Πανετολικού. Η τύχη γύρισε δις την πλάτη στο Διεθνή Εξτρέμ από το ξεκίνημα της προετοιμασίας της ομάδας του Αγρινίου, ο οποίος πλέον βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Είναι γεγονός πως η διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων ήταν σύμμαχός του, τόσο για να βρει ρυθμό και τα πατήματά του, όσο και για να αισθανθεί και πάλι έτοιμος να προσφέρει. Κάτι που φάνηκε εξάλλου και στο ένα και δυνατό φιλικό που έδωσε ο Πανετολικός αυτό το διάστημα της διακοπής με την ΑΕΚ στο Ελληνικό. Ο Σμυρλής πήρε χρόνο συμμετοχής από τον Αναστασίου, δείχνοντας έτοιμος για το φετινό επίσημο ντεμπούτο του. Αυτό είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί ακόμη και την Κυριακή στη Λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά, όπου φαντάζει ως δεδομένο ότι θα βρεθεί για πρώτη φορά στην αποστολή. Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή, αφού στις περισσότερες περιοχές στα δυτικά και κεντρικά αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου.
20: Στις πιο δυτικές περιοχές της χώρας και στα πιο κεντρικά, κεντρικά και δυτικά τμήματα, ο καιρός κατά διαστήματα θα είναι άστατος. Και όταν σας λέω θα είναι άστατος, περιμένουμε τοπικές βροχές, ασθενούς έως και μέτρια ένταση στη Δυτική Μακεδονία, στην Δυτική Βόρειο-Δυτική Θεσσαλία, σε περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Τερεάς, στην Ήπειρο, στα κεντρικά και δυτικά της Πελοποννήσου και στα Επτάνησα. Σε αυτές τις περιοχές θα πυκνώνουν φως και θα σημειώνονται τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης.
17: Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
15: Magic Decor. Χειροποίητες μπομπονιέρες που κλέβουν τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.
21: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
22: Energy 94,2 Energy.

αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy 94,2.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
9: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
10: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
11: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά.
12: Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει.
11: Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει?
13: Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
14: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. για παιδιά, νέους και ενήλικες, για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
15: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
15: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
15: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
8: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
15: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
8: Τηλέφωνο 26410-27-137.
15: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
16: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις τον δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
8: Η ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
16: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
8: ΣΑΕΚ Τομή.
16: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
17: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
19: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
20: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
21: Energy 94,2.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Όταν καθόμαστε πολύ στον ήλιο, σταφυδιάζουμε. Και αυτό είναι κακό. Κακό για εμάς μόνο. Για τα σταφύλια είναι τέλειο. Αυτά όταν σταφυδιάζουν, γίνονται πεντανόστιμα και πολύ θρεπτικά. Οι σταφίδες είναι μια καλή εναλλακτική λύση για να γλυκαίνουμε υγιεινά τα γλυκά μας, μιας και περιέχουν φρουκτόζη. Ποιος δεν θέλει ένα γλυκό τα απογεύματα του Οκτώβρη? Όλοι θέλουμε.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
4: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
8: Zoe Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
9: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
6: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
9: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy.
1: Energy. Energy. Energy. 94,2.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές. Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
5: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
3: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
5: Μην περιμένεις. Ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
3: ΣΑΕΚ Τομή.
5: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
6: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολή Αγιογραφίας ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολή Αγιογραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937-65-2345 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940-74-5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
7: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM. Energy. 94,2.
9: Μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή.
10: Energy.
11: Φθινοποράκι, συννεφούλα, απαλή βροχούλα. Ακού δυνατή μουσικούλα και βάλε energy. Και καλό Σαββατοκύριακο. Καλό βραδάκι αρχικά, καλή ακρόαση, όλα να μας πάνε καλά. Και για αυτή τη νύχτα μας, μουσικό χαμόγελο, Σοφία Χατζή, energy μαζί. Και ας έχει και βροχή. Κι ας έρθει την επόμενη εβδομάδα και κρύο, εμείς δεν μασάμε γιατί έχουμε αγκαλίτσα μας στον
12: Energy
11: 942. Εντάξει, καλή, δυνατή η Παρασκευή σου, χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα έχει μουσικοχαμόγελο ακρόαση, έχει τα πάντα όλα σου, ζωντανή παρεούλα για όλο τον καλό μας κόσμο. Να πω ότι στην παρεούλα μας έχουμε το κέντρο υπασίας για μαθήματα υπασίας, φαρμαλόγων Κυκλά, Κόμος Πανετολίου, οι πιο προσιτές τιμές για σένα φίλε που θέλεις να μάθεις υπασία, 69-36-13-01-38. Φυσικά και τα χρώματά σου. Χρώματα, εργαλεία, μόνος, θερμοπρόσωψη, Πάνος Γεσούλης, Ιρόγκο, Λιχνίου 79, κουλουράκι, κουλουράκι, Θεσσαλονίκης κουλουράκι, από το αίμα αγαπημένο κουλούρι μας, που αλλού δεν υπάρχει κάπου αλλού να μας αρέσει περισσότερο, είναι χειροποίητο, είναι φρεσκοψημένο, έχει τα καλύτερα φυσικά υλικά για εσένα και βρίσκεται Χαριλάου Τρικούπη 9, έναντι Δημαρχείου και στην Γεωργίου Καραμπαβά 14, έναντι του ΚΕΠ. Ωραία εμφάνιση, ωραίο κούρεμα, ωραία βαφή, ωραίες αντάβιες και αγαπημένος Μάριος με πολυετής εμπειρία Εθνικής Αντίστασης 5. Στο παρεάκι μας θέλω να σου πω ότι έχουμε επίσης και το Engian Oil πρατήριο γρονοκαυσίμων Νικόλαος Παπούτσης 4 χιλιόμετρα γνήου αντιρίου, αλλά και το μύρι όλου και κάτι καλό ψήνει, όλου και κάτι καλό καθημερινά θα έχει. Να απολαύσεις το αρνάκι σου, τον τόπιο, το γαλακτός, να απολαύσεις το γουρνόπουλό σου κάθε Πέμπτη αλλά και Παρασκευή και να παραγγείλεις πιτόγυρα και παστές και μερίδες στο eFood, στο Box Χαριλάου Τρικούπη 15. Μαζί μας έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και καθαρισμός καλοριφέρ, καθώς επίσης και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel με τον Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και επειδή χρειαζόμαστε σίγουρα ασφάλεια στο χώρο μας, κάμερες, περιπολίες, συναγερμούς, έχουμε μαζί μας την Protecker Me Security στον Ακόμβο Πανετολίου. Χρειαζόμαστε όμως επιγόντως και καφεδάκι. Καφεδάκι πάντα από το αγαπημένο μας Άκη. Άκης καφέ, καφές και νερό με 1,5 ευρώ, Πρωταγόρα 3 Καλυδίων 54, Σιαδήμα 1 και Ξενοπούλου 1. Τα ειδηγινής μας από το Μόντα Κάζα. Μόντα Κάζα, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγνέων Ανίνων. Πλακά και ειδηγινής με συνεχείς προσφορές και πλήρη συγκάμα σε υδραυλικά αλλά και σε θέρμανση. Παρεούλα μας η Αφινταρίλα. Αξεπέραστη ποιότητα και έτσι, εξυπηρέτηση με καθαρισμό όλων των φίλτων και καταλυτών, με εξατμίσεις, καταλύτες, σακευσγάνο, όχι καθαρισμός, ανακατασκευή. Στην Γιώργο Ποτάμου. Διεύθυνση, τοποθεσία, αν προτιμάς έτσι, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Προτιμάμε και θέλουμε ζώη, θέλουμε και υποτεχνική, θέλουμε λοιπόν το ζώη μας, να πάρουμε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, φυράματα, καλαμπόκι, σπόρους, δέντρα, φθινοπορνά, φυτά, να βρούμε σκυλοτροφές, γιατροτροφές, τα βρίσκουμε όλα. Εθνική Αντιστάσεως 114. Και βρίσκουμε και την πολυλατρεμένη μας και αγαπημένη μας κρεπούλα, φυσικά εκεί, στο ice cream και μπέρκερ και σαντουιτσάκι και κλαμπ σαντουιτσάκι. Παρασκευή και Σάββατο 6 απόγευμα μέχρι και τις 6 το ξημέρωμα. Επικοινωνήστε στο 2641 023 533 στη Μπουκογιάννη 6.

κόπιασε γέλια στο μυχή μας και για αυτό το βραδάκι επιλέγεις, αφιερώνεις, διαμορφώνεις κάθε μας εκπομπούλα. Γράφεις μυχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301-0,34. Και βεβαίως και φυσικά αν θέλεις γραπτό μηνυματάκι με απαντησούλα από εμένα. Γράφεις μυχή 1, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54754-1,64. Για να ακουγόμαστε παντού, παρακαλώ κυρίες και κύριοι. www.energy942.gr και για να μας βρίσκεις και στα social, energy942. Εμένα με βρίσκεις παντού, Μιχή Σοφία Χατζή. Καλησπέρα, καλησπέρα Φάνη μου, καλησπέρα, εύχεσαι. Καλή εκπομπούλα, εύχεσαι, καλό Σαββατοκύριακο, εύχεσαι για να είσαι καλά. Επιλέγεις το νέο αργυρούλι μας, θέλεις και σαμπάνι με μακρόπουλο, το ωραίο νέο χάρτινες καρδιές. Θέλεις και μια νέα πεγκουλίνα μας, πέγγιζίνα. Μέρο τα μικρό, τώρα το ρεύμα. Πάει το μυαλό μου κατευθείαν στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Υπομονή και ακρόαση καλή.

δηλώσεις. Θέλω να πιστεύω και δίχως επιπτώσεις. Νέο τραγούδι, νέος Αργυρός. Νέο λοιπόν έτσι τραγουδάκι προς κυκλοφορία.

0: Τύχη με τη Σοφία Χατζή.
1: Αγάπες χάρτινες, Νίκος και Γιώργος και για τον Αλέξανδρο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στο Θωμά μας. Καλησπέρα στη φίλη Γιάννα και την παρεούλα της. Καλησπέρα στην καλή μας φίλη Βάσο. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Και αν εργάζεσαι, υπομονή, υπομονή. Και εγώ εδώ, στο Μίχη.
1: Τα βράδια φτιάχνω.

0: σοφάκι σου είναι εδώ.
1: Ερωτούλης, ερωτάκος, μικρός, μωρέ, μικρός. Και για να τελείω το μεγάλο, like

0: ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream.
3: Ice cream.
2: Αυτές είναι γεύσεις.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
6: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
6: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
6: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
6: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
6: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
6: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη. Flashback.
7: Άρη, άρχοντα εδώ του έτσι μουσικού χαμόγελου. Λάθος άνθρωπος. Δεσποινάκι, Δέσποινα Βαντάκη.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301. Για το μήνυμά σου με απάντηση από τη Σοφία, γράφεις μίχη 1, αφήνεις ένα κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54754.
1: Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58-314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
9: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
8: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
10: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Η ώρα είναι 10:30. κάθε ώρα.
13: Κάθε ώρα.
12: Είναι η μουσική σου ενέργεια.
13: Energy.
12: Energy. 94,2.
14: Εντάξει, αφού έχω αντέξει ψέματα να πω Νότι Σφαγιανάκης, έχω αντέξει. Έχω αντέξει πολλά και θα αντέξω και ακόμα περισσότερα. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301. Δεύτερο ημιωρό, μουσικό χαμόγελο, Σοφία Χατζή.
15: Η ζωή μου βιτρίνα σπασμένη, σε ένα ψέμα στην άμμο της μένη.
13: Energy.

0: Εντάξει, ψηλέ μου, δεν χρειάζεται να σ' αρέσουν κιόλα. Ζόρισέ τα, να σ' αρέσουν με το ζόρι. Γιάννης Πλούταρχος μας. Αντωνίτσα μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Να περάσεις όμορφα, θα είναι και βροχερό. Εύχομαι να τα έχεις καλά με τη βροχή, γιατί εγώ, φίλοι μου, δεν τα έχω, η αλήθεια είναι, και τόσο καλά.
1: Κι όλα αυτά που έχεις πει.
0: Εδώ από το μουντό, συννεφιασμένο καιρό και το βραδινό μας όμορφο αγρίνιο, το σοφάκι σου είναι εδώ.

0: είναι εδώ.
1: Δίχως να βιάζομαι. Ανάμνηση είναι, έρχεται και από μόνη της. Χτυπά την πόρτα του μυαλού μου και εισχωρεί. 36 λεπτάκια μετά τις 10. Καλησπέρα.

0: Ροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινός θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Αν το δικό σας Όπελ σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Όπελ.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Όπελ σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Όπελ σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
3: Flashback.

Έτσι είναι η αγάπη. Δικαιολογεί τα πάντα, ακόμα και τα λάθη. Αγάπη, αγάπη μόνο. Energy, μυχή, μουσικό χαμόγελο μόνο και μόνο. Στο βραδάκι λοιπόν της Παρασκευούλας. Καλό, καλότατο Σαββατοκύριακο θα έλεγα. Όχι απλά καλό, τρίκαλο που λένε. Στην παρεούλα μας ο Μάριος, στη διάθεσή σου ο Μάριος, καθημερινά ανδρικό γυναικείο-παιδικό κούρεμα, πολυετής εμπειρία, προσιτές τιμές. Έχεις και αντάβγες, βαφή, χτένισμα, έχεις τα πάντα όλα σου, εθνικής αντίστασης 5. Έχεις και ζώη, έχεις και κυποτεχνική, παίρνεις τις κιλοτροφές της για το τροφές σου, ζωοτροφές γενικότερα, λιπασματάκια, φυτοφάρμακα και πευτικά, τα φθινοπορεινά, τα φυτά σου, τα λουλουδάκια σου, τους σπόρους σου. Καλαμπόκι, φυράματα βρίσκεις, πολλά βρίσκεις. Αξίζει να πας, πίστεψέ με, Εθνικής Αντιστάσεως 114 και αξίζει να απολαύσεις κρέπα από το ice cream. Είναι δυνατό να μην απολαύσεις? Έχει και ατομικά γλυκά Ντάνος, θα έλεγα να είναι μέσα στις δικές σου προτιμήσεις. Θα σου πω τώρα, εντάξει, τι να πρωτοξεχωρίσω, τα υπέροχα μπερκεράκια, τα club sandwich, βάφλες, pancakes. Πάμε να τα πάρουμε όλα, να τα απολαύσουμε όλα. Μπουκογιάννη 6, παραγγέννη στο 26410-23533. Καφεδάκι με αγάπη, καφεδάκι στου Άκη, Άκη, Άκη, Άκη, Άκης καφέ, καφές και νερό. Με 1,5 ευρώ πρωταγόρα 3 καλυβίων 54 σχιαδήμανα ξενοπούλου 1 και με delivery στο 26410-21629. Κουλουράκι θέλω, κουλουράκι θα απολαύσω. Εκεί στο M κουλούρι μου θα πάω και θα δυναράξω. Και κρύα σάντουιτς και άλλα πολλά διάφορα γλυκά και αλμύρα. Τώρα τι να πρώτο επιλέξεις? Αυτό τι γέμιση έχει? Α, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό, ναι, θέλω και αυτό και αυτό και αυτό. Εμκουλούρι είναι αυτό, όλα χειροποίητα για ενώ στη Μαχάρη Λάου Τρικούπια 9, έναντι Δημαρχείου και έναντι του Κέψη Γεωργίου Καραπαπά 14. Από 7 μέχρι 2, καθημερινά εκτός της Κυριακής. Πρέπει να ξεκουραστούν έτσι για να ετοιμάσουν τις νέες εβδομάδες, να είναι φρέσκα και ωραία και όπως πρέπει. Πρέπει όμως αναγκαστικά να πάρεις τα χρώματά σου, τα εργαλεία σου, μόνο στη θερμοπρόσωψη από το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, η Ρόμπο Ριχνή 79. Και αν πρέπει να κάνεις καθαρισμό φίλτρων, δεν θα αγχωθείς καθόλου. Θα πας εκεί, σου αφήνει τα ρίλα, έτσι, με την υπέροχη έτσι, ομιλία του, θα σε κάνουν να ξεαγχωθείς με μιας. Και ακόμα καλύτερα όταν θα γίνει και ο καθαρισμός έτσι, φιλτρών με την καλύτερη τιμή της αγοράς και με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και εξατμίσεις και καταλήτες και στη Γοργοβότα μου και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο παριάκι μας έχουμε και το Μοντακάζα, είναι κατάστημα με είδη γηνής. Για θέρμανση έχει και πλήρης γάμα σε θέρμανση, έτσι. Έχεις την επιλογή σου με αντλίες θερμότητας, Λέβητες Πετρελαίο, Μόντα Κάζα, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίων Ανίνων. Δεν έχεις άλλη επιλογή, μία μοναδική και είναι Μύρης. Είναι Μύρης, υπογράφει Μύρης για να απολαύσεις χειροποίητο γύρω σε σάντουιτς, σε μερίδα, σε σκεπαστή, σε πιτούλα. Διπλοφουρνιστή ή γίγας. Χαλιλάω Τρικούπι 15. Έχεις Γουρνόπουλο σήμερα, έτσι, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Λοιπόν, παραγγέλνεις αυτά που θέλεις μέχρι τη μία το βράδυ. Χαλιλάω Τρικούπι 15 και στο 26410-337. Θέλουμε σέρβις καλά. Θέλουμε τους καλύτερους, τα πιο ιδανικά χέρια. Θέλουμε και αναζητάμε για ό,τι μάρκα αυτοκινήτου και να έχουμε. Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου. Είναι το εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελ στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Είναι και η ασφάλεια που μας προστατεύει και τίποτα κακό δεν μας πιάνει. Φυσικά ο λόγος για την προτέκερμη σε κύριο αδερφών Γκυγκλά. Περιπολία στο χώρο με 1 ευρώ την βραδιά. Συναγερμή, κάμερες, περιπολίες στον ακόμβο του Πανετολίου. NGN Oil, καύσιμο δεν θέλεις, ποιότητα δεν θέλεις, καλή εξυπηρέτηση και πετρέλαιο θέρμανσης. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα ενδεχομένως μπορεί και να το χρειαστούμε. Κάπου λίγο θα το χάσει η θερμοκρασία προς τα κάτω, έτσι, όχι προς τα πάνω. Λοιπόν, 4ο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Και φυσικά παρεούλα μας έχουμε και το κέντρο υπασίας για μαθηματάκια υπασίας σου. Φάρμα λόγων Γκυγκλά, Κόμος Πανετολίου 69-36-13-01-38. Και ο Βαγγέλης από το Γιάννης είναι εδώ. Και ποτέ δεν χάνεις, Βαγγέλης από το Γιάννης, ηλεκτρολογείο, αυτοκινήτων Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Καθαρισμός καλοριφέρ, γυάλισμα φαναριών και ό,τι άλλο ηλεκτρολογικό εννοείται χρειαστείς. Τώρα αν δεν θες ηλεκτρολογικό αλλά το θέλεις να είναι μουσικό και απολαυστικό, επιλογή, αφιέρωση,
Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34. Φυσικά και ακούς παντού στο www.energy942.gr. Αν θέλεις γραπτό μήνυμα με απαντησούλα από εμένα, γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-754-1,64. Σοφία Χατζή, επιμέλεια παρουσίαση, Φθινοποράκι 2026. Και δεν θέλω τυχόν να μου αγχώνεσαι ή να μου στεναχωριέσαι όταν έχεις μοναξιές ακεφιές. Κάντες με δημιουργία, κάντες μοναχικότητα. Κάνε όμορφες πράξεις για σένα, τον εαυτό σου, την ψυχή σου, τα θέλω σου, το σώμα σου. Και αυτές οι μοναξιές θα γίνουν πολύ ιδανικές. Όχι τόσο ιδανικές όμως για Χατζηγιάννη μας. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Άγιο, ολοκληρώνουμε. Ολοκληρώνουμε για πρώτη ώρα, ναι, για να πάμε σε διαφημισούλες. Βασικά όταν ακούσουμε τις διαφημισούλες, εκεί ακριβώς θα ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα. Μοναξιές ακεφιές, συνευχές και ακεφιές.

Αποστόλη μου, πού σε Αποστόλη μου, έχεις και εσύ καμιά μοναξιά και φιά? Εγώ τις χαίρομαι αυτές τις μοναξιές. Σε αν νοιαζόταν θα ήταν καλύτερα, Μιχή. Γιατί να

θα στα πω, θα στα ψάλω από την καλή. Α, μου λένε από νωρίς σπίτι και δεν βαριέσαι. Όχι αγάπη μου, δώσ' μου σπίτι εμένα και πάντα θα βρω κάτι να κάνω.

φορές αυτό πραγματικά με έχει προβληματίσει, με έχει στεναχωρέσει. Κάποιες δεν το δέχομαι, κάποιες αναγκαστικά το δέχομαι. Γιατί αποκλειστικά έτσι και μόνο πολλές φορές η καλή μας διάθεση να εξαρτάται από τα θέλω ή τη διάθεση του άλλου προς εμάς.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410-27-137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

0: επιτρέπονται τη νύχτα με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
1: Ναι, και έναν Αντωνάκη Ρέμο μας μαζί, γιατί δεν τελειώσαμε. Όχι βέβαια, έχουμε αρκετή πορεία ακόμα, η αλήθεια είναι. Όχι ζωγραφούλη μου, σιγά με τελειώσουμε. Έχουμε καλή πορεία ακόμα. Τα σχολιάζουμε εμείς να λέμε. Και για το Θωμά μας, τον καλό μας τον Θωμά, ο Αντώνης Ρέμος. Στα σχεδόν 6 λεπτάκια μουσικά μετά τις 11 το σοφάκι σου, ζωντανά και μόνο, είναι κοντά σου.

0: Ναι, και όλα στο χέρι μας είναι τελικά. 94,2 energy. Καλησπέρα, καλή εκπομπούλα. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Ακριβώς το έχω πει πολλές φορές. Δεν χρειάζεται να άρχεσαι νωρίς. Χρειάζεται απλά να άρχεσαι. Έλα λίγο ζέσταμα, καλό ζέσταμα με Νίκο Βέρθη. Γιατί επιμένουμε στο ότι δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε εμείς οι δυο. Νίβη μου, πού σε ρε πατζή, μετράσε τελείωτα ρεπό.
1: Μες στο δωμάτιο υπάρχει τ' άρωμά σου.

0: Όλο κακία είσαι, μωρέ άρχοντα. Όλο κακία είσαι. Αφού ήρθε κι αυτό. Με ένα σμπάρο δύο τριγώνια σου βρήκαν. Πραγματικά όμως, καλοσκέψου το να δεις. Νίκος Βέρτης, Σοφάκη, καλησπέρα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε όσους ακούνε και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Καλησπέρα, Σοφάκη. Σε σκέφτομαι. Με σκέφτεσαι κι όμως κανένα, λέει, ζάλο. Πότε θα τολμήσουμε να έρθει στη γη ο ένας στον άλλον. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, μάτια μου, και εσύ. Ζαλό.
1: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
2: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
1: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
2: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
2: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
1: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
2: Ζωοτροφές.
1: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
2: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
1: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
2: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
1: Τηλέφωνο 26410-46-390.
2: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
3: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
4: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
3: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
1: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
3: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
1: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
5: Στην βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
0: Ζαλό, ζαλό. Ή ζάλο, ζάλο. Ζαλό, ζαλό, τα μάτια σου τα ήθελα, δικό μου, καλό σου κου. Και σε σένα, βρε αγαπημένε φίλε. Και φθινοπόριασε και θα φθινοφοριάσει λίγο πιο ουσιαστικά για την επόμενη εβδομάδα. Ίσως να είναι προσωρινό. Θα δούμε, Βάσο μου, ε. Υπομονή έχουμε.

την πόλη μας, λέει χαρισμένο, την πόλη μας τη συνεφιασμένη, την αμουντή, την άγκεφη. Ει φιλαράκι, δεν ξεμπερδεύουμε τόσο εύκολα με φθινόπωρο. Γιατί για να τύχει να ξεχάσω πρέπει φθινόπωρο να έρθει ξανά. Και τα φύλλα τα φθινοπορνά από Φίλιππο Νικολάου. 94,2 και Energy, Αγρίνιο, για όλους και όλες. Όταν...

0: Για σένα σοφάκι με πολύ πολύ αγάπη, ψυχούλα μου όμορφη, ανταποδίδω και εγώ με όλη μου την αγάπη και το ξέρεις.
1: Τα φύλλα που είναι φθινοπόρινα,
0: τα λαχανικά και τα φρουτάκια που είναι φθινοπόρινα. Φρουτοπηγή μου Γιώργη μου, καλό Σαββατοκύριακο αστέρι μου. Κι ας κάπου νυχτώνει η Αμαζόνη, αρκεί να μην νυχτώνει στις ψυχούλες μας. Ένα τραγούδι νομίζω ότι έτσι κάνει, έτσι, το θεωρώ κατάλληλο να το στείλουμε σε κάποιες ψυχούλες που βρίσκονται κάπου εδώ, κάπου εκεί, κάπου παντού, κάπου σε έναν άλλον κόσμο, παράλληλο σύμπαν. Κάπως έτσι, Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
4: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
7: Flashback. Ωραία φίλοι. Ωραία φίλοι, και τα πες όλα από το γιατρικό μας. Η Κέτη Γαρμπή, τέταρτο ημίωρο. Energy. Βραδάκι Παρασκευής 9 του

Η καλύτερα το ποίημα με ένα φιλί. Τα λέει όλο το φιλί. Βγαίνεις από τον κόπο αυτό. Σοφάκι μου υπέροχο. Καλή μας φωνούλα, καλή συνέχεια. Να σε καλά, ευχαριστώ. Καλό

0: Energy 94,2.
1: Πες το με ένα φιλί, αρκεί να μην πατάς τα όρια. Ούτε και εμένα βέβαια, ξυστά τα ποδαράκια. Πάμε σε μαζονάκι αγαπημένος, πάντα. Πάντα. Και πριν και τώρα.

Βασική λοιπόν προπαίθηση, προϋπόθεση να το πω λίγο καλύτερα, η αγάπη. Αν αγαπάς, γλεντάς, καλά περνάς. Αν δεν αγαπάς, άνταξε, αγαπάς τον εαυτό σου λίγο περισσότερο.

0: το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast food me.

0: Ήταν ένας άγγελος του Νίκου Οικονομόπουλου. Είναι ένας Νότης Φαγιανάκης που ξεκινάει την εισαγωγή, η μουσική του τραγουδιού. Κι αν με βρεις, εδώ θα με βρεις, κουρτινάκι μου. Ξανά και πάλι επιστρέφουμε Δευτέρα. Με αγάπη πρώτο ο Θεούλης, ξέρεις εσύ. 51 λεπτάκια μετά τις 11.
1: Θέλω να πιω απόψε αγάπη μου, κι αν ζαλιστώ και τρέξει

Μου θυμίζεις βοριά και μου έρχεται ένας χειμώνας. Δεν θα έρθουν, θα πας στους αγαπημένους Νταλίλα. Αν χρειάζεσαι αλλαγή εξάτμισης, καταλήτη, συγκολής μετάλλων. Αν χρειάζεσαι καθαρισμό, DPF Clinic, φίλτρων καταλυτών, επιβατικών φορτηγών, 2 χρόνια γραπτή εγγύηση, καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν όχι καθαρισμό, ανακατασκευή, στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Καφεδάκι, καφεδάκι, πίνουμε στο Άκι. Άκις καφέ, 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ καθημερινά. Καφές και νερό με 1,5 ευρώ. Πρωταγόρα 3 καλυβδίων, 54 σιαδίμα, 1 για ξενοπούλου, 1. Κουλουράκι θέλουμε. Κουλούρι θέλουμε. Χειροποίητο κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Δεν θα βρεις τέτοια νοστιμιά και άλλα και εμφάνιση πουθενά. Υπέροχο, το απολαμβάνουμε σε ολική, σε γλυκό, σε αλμυρό, διάφορες γεύσεις. Έτσι, όχι μόνο μία-δυο, όχι βέβαια, τι να σου κάνουν μία-δυο. Χαλιλάου την κούπη 9 Γεωργίου, Καραπαπά 14, καθημερινά από νωρίς το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Μαζί μας έχουμε και την Protector Security με κάμερες, με συναγερμούς, με φυσικά φυλάξεις, με άμεση επέμβαση και αδερφή Γκυγκλά και Protector Security στον κόμβο Πανεθουλίου. Εδώ είναι και ο Ζώης και η κυποτεχνική του. Πάρε ζωοτροφές, πάρε φυράματα, καλαμπόκι, φυτοφάρμακα. Αγόρασε λιπάσματα για όλες τις καλλιέργειες, φθινοπορνά, φυτά τα λουλουδάκια σου. Εθνικής αντιστάσεως 114 λοιπόν και ice cream. Απόλαυσε κρέπα, πιες και τα ποτάκια σου, διασκέδασε Παρασκευή και Σάββατο. Μέχρι και τις 6 το ξημέρωμα είναι εκεί και είναι και διαθέσιμο για κρέπες, κλαμπ σάντουιτς, ατομικά γλυκά Ντάνος, βάφλες, μπερκεράκια, σαλατούλες ωραίες και παγωτάκια. Φυσικά και με διανομή στο χώρο σου. Η Food Box και 2641-023-533 Μπουκογιάννη 6. Επιλέγουμε Μάριο για εμφάνιση. Επιλέγουμε λοιπόν το Μάριό μας, ανδρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα με προσιτές τιμές πολυετής εμπειρία Εθνικής Αντίστασης 5. Και επιλέγουμε Βαγγέλη από το Γιάννη, γιατί ποτέ κανείς δεν χάνει. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων στη Μακριγιάννη και φυσικά Καποδιστρίου, κοντά στον κόμβο του Εθνικού Σταδίου, μίζες δυναμό, μπαταρίες, καθαρισμός, καλοριφέρ. Επιλέγουμε και μαθήματα υπασίας και φαρμαλόγων Γκυγκλά στον κόμβο Πανετολίου. Μαθηματάκια υπασίας 69-36-13-01-38, φαρμαλόγων Γκυγκλά, και όλα γίνονται πολύ πιο καλά. Και καλά καλοψημένα γίνονται και στο Μύρι. Πάρε μια σκεπαστή να έχεις, πάρε με ζεδάκια με φρέσκες πατατούλες, σως και κομμένες πιτούλες. Απόλαυσε τα καλαμάκια του. Χαριλάου Τρικούπη 15 μέχρι τη μία το βραδάκι. Παραγγέλνεις κάθε μερινά στο 2641-0337. Τα καύσιμά σου καθημερινά. Engine Oil, πρατήριο γνών καυσίμων στην Ερμίτσα 4 χιλιόμετρα Αγνέου Αντιρίου και τα σέρβι σου φυσικά. Στο εξειδικευμένο συνεργείο της Opel με τον Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Μόνο σου, θερμοπρόσωψη, χρώματα, εργαλεία, σούπερ μάρκετ χρωμάτων και σούλης, Ηρώων, Πολυτεχνείου 79, και για τα είδη γηινή σου, Βασίλης Καρακώστας, Μόντα Κάζα, 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγνέων Ανίνων. Πλήρης γκάμα σε υδραυλικά θέρμανση, συνεχείς προσφορές στα πλακάκια και στα είδη γηινή του. Γράφεις Μιχή, άρε Μιχή, ήρθε και ο Μιχή. Άκη μην καρύζεις που θα καθυστερήσουν λίγο διαφημίσεις, δεν πειράζει. Λοιπόν, γραπτά μηνυματάκια στην εκπομπή. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301-0,34. Παίζουμε μπαλίτσα Μιχή. Άμυνα, επίθεση και γκολ μαζί.

0: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

0: νύχτα.
1: Καλημέρα, καληνύχτα, καλησπέρα.
0: Στο χθες το ρολόι. Το ρολόι.
1: Το ρολόι.
0: Δεν είσαι εδώ.
1: Το ρολόι λέει, αγαπημένε φίλε φίλοι, 7 λεπτάκια μετά τις 12. Καλημέρα λοιπόν, σουκού δεύτερο του Οκτώβρη, άκεφο και βροχερό, 10 και 11 λοιπόν του μήνα μας. Η Ανατολή του Ηλίου σε 6 και 27, η Δύση μας στις 18 και 56. Για σήμερα λοιπόν 10 του Οκτώβρη και ημέρα Σάββατο, ξημέρωμα Σαββάτο. Και μην λυπάσαι. Ξημερώνει Σάββατο, ξημερώνει και Κυριακή σύντομα. Ευλάμπιος, Ευλαμπία γιορτάζουν. Αχ, Ευλαμπία, που λέει και το τραγούδι, χρόνια πολλά. Και σε εσάς που έχετε γενέθλια, είναι Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών, Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Ποτέ δεν ήμουν υπέρ αυτής ποινής, έτσι, προς Θεού. Αλλά με κάτι, ρε παιδί μου, γεγονότα που ακούς, κάτι τρελά, έτσι, πραγματικά γεγονότα, σου περνά από το μυαλό. Παγκόσμια ημέρα ξενώνων και παρεγκλωδικής αφροντίδας. Παγκόσμια ημέρα pickball. Παγκόσμια ημέρα τυχοσφαίρισης coach. Είναι Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Εδώ νοιάζομαι. Νοιάζομαι να νοιάζεστε για την ψυχική υγεία και για τη σωματική. Νομίζω περισσότερο για την ψυχική. Όταν αρρωστήσει κι αυτή, είναι λίγο περίεργα, έτσι, σε σχέση με το σώμα. Είναι ένα πράγμα παντού. Είναι μια ασθένεια δίχως ουσιαστικά πάθηση. Είναι ότι η ψυχή και το μυαλό δεν ξεχνά ποτέ. Είναι ότι κάποια στιγμή τα πάντα όλα που νιώθουμε, που κάνουμε, θα τα βρούμε μπροστά μας. Είτε με την ψυχική υγεία, είτε στη μετάβαση της ζωής αυτής. Άλλωστε γι' αυτό δεν είμαι υπέρ της θανατικής ποινής, της εκδίκησης, της κακίας. Εμείς στη ζωή ήρθαμε εδώ να τη ζήσουμε όσο πιο ταπεινά και όμορφα και πιστά γίνεται. Τώρα τα υπόλοιπα, νομίζω, οι δίκες ανήκουν κάπου αλλού. Είναι η μέρα της λογοτεχνίας στη Φιλανδία. Στη Βόρειο Κορέα γιορτάζουν την ίδρυση Κομμουνιστικού Κόμματος. Τα νησιά Φίτζι γιορτάζουν την επέτειο την, έτσι, ανεξαρτησία τους, δηλαδή από τη Μεγάλη Βρετανία 1970. Και στην Ταϊβάν τιμούν την εξέγερση του 1911. Κάποτε ακούγαμε, ειδικά σε πιο μικρές ηλικίες, μην αγχώνεσαι, το άγχος σκοτώνει, το άγχος κάνει, πόσο άσχημα κάνει. Και λέγαμε, έλα μπορεί τώρα, εντάξει, από το άγχος. Κι όμως, από το άγχος. Πόσα τυχόν αυτοάνωσα, έτσι, νοσήματα έχουν βγει. Πόσες φορές δεν έχεις νιώσει ένα βάρος στο στήθος σου, ένα να μην ξέρεις που πατάς, που βρίσκεσαι, ένα να πηγαίνεις στους γιατρούς και να μην σου βρίσκουν τίποτα. Μην θέλει και πολύ να καταλάβεις. Εγκαινιάζεται στη Σίμη, σαν σήμερα 1964, η πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην Ελλάδα. Ενώ τέλεια κυκλοφορεί το Pac-Man 1979, ένα από τα πιο δημοφιλή ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ναι, το έχω παίξει, η αλήθεια είναι, το έχω παίξει αυτό το παιχνιδάκι. Δεν γεννήθηκα το 1979, αλλά κάποια χρονάκια πιο μετά όμως το πρόφτασα. Τώρα θα προφτάσουμε να κάνουμε κάτι καιρικά με στο σουκούδε, θα προφτάσουμε. Προγνωστικά μοντέλα που αλλάζουν όλα με την ώρα, με τα τωρινά, αυτά που ξέρουμε, αυτά που βλέπουμε, αυτά που ακούσαμε από αγαπημένους μετεωρολόγους. Η Κυριακή φαίνεται πιο βροχερή πάντως. Συννεφούλες θα υπάρχουν και σήμερα. Τώρα και πάλι, παρόλο που δεν δίνει βροχή για σήμερα, εγώ δεν αποκλείω να έρθει καμία, έτσι, ψυχαλίτσα. Η Κυριακή όμως φαίνεται πιο βροχερή. Η αλήθεια είναι, ας πούμε ότι καλυτερεύει η Δευτέρα, δεν θα είναι ακριβώς καλύτερα για τη χώρα. Αλλά πάντως εκεί, Τρίτη, Τετάρτη, προβλέπεται ένα νέο σχηματάκι κακοκαιρίας που, ειδικά για την Τρίτη, φαίνεται ότι τυχόν θα επιφέρει και βροχούλες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Θα πάμε και σε λίγο πιο προχωρημένο φθινόπωρο, σε θερμοκρασίες την επόμενη εβδομάδα. Ίσως να μην κρατήσει και πολλές ημέρες, αλλά κάπως η θερμοκρασία θα πέσει. Προς το παρόν καλά τη βλέπω τη θερμοκρασία για την πόλη μας. Λοιπόν, από 17 ανεβαίνουν και πιο χαμηλές, το καταλαβαίνεις καλύτερα τη νύχτα και το πρωί-πρωί. Από 17 μέχρι 28. Η Κυριακή μας όμως, που θα είναι και πολύ άγκεφη από ό,τι φαίνεται εδώ στην πόλη, από 19 μέχρι περίπου 24. Η υγρασία μας στο 78%. Και η πόρωσή μας για το σουκού με ντέρμπι και τα υπόλοιπα πολύ καλά κρατεί. Λοιπόν, όπως πολύ καλά κράτησε και το βράδυ που πέρασε ο Ολυμπιακός στα ευρωπαϊκά του, εδώ στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός Ανατολού Εφές 89-66. Επίδειξη δύναμης λοιπόν και επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός που επικράτησε με το εντυπωσιακό 89-66. Συνδύασε αποτελεσματική άμυνα με απόλυτη υπεροχή σε rebound. Ένας Ολυμπιακός που ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και έτσι λοιπόν πανηγύρισε την τρίτη νίκη του σε 4 αγωνιστικές, ενώ η άλλη ελληνική ομάδα, ο Παναθηναϊκός, είναι προς το παρόν 4 στα 4 στις νίκες του. Λοιπόν, αφού μιλάω για μπάσκετ, πάμε λίγο να δούμε και το έτσι, προγραμματάκι, το μπασκετικό για το σουκού αυτό. Έχουμε παιχνίδια σημερινά και αυριανά. Λοιπόν, στις 3 μιλάμε για το μπάσκετ. Στις 3 Περιστέρι Ηρακλή, στις 4 Μαρούσι Μύκονος. Στις 4 ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδα. Έλα Λευκάδα μου, και θα έχει βροχούλα η Λευκάδα και εκεί η Κέρκυρα. Κάτι παθαίνει βροχή με Κέρκυρα πάντως και Λευκάδα. Στις 5 η Καρδίτσα με Βίκο Ιωαννίνων. Έλα η Ήπειρος, η όμορφη. Στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, μάλιστα. Και στις 7 τελευταίο παιχνίδι του Σαββάτου, Προμηθέας Πατρών με Παναθηναϊκό. Ενώ την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, Ολυμπιακός με Κολοσσό Ρόδου θα ολοκληρώσουν τη δεύτερη αγωνιστική για την Στίχημαν Basketball. Όμως στο φούτμπολ πάμε λίγο ποδόσφαιρο. Έχει και ντέρμπι την Κυριακή στις 9, έτσι, η πρώτη μάχη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη μάχη αιωνίων αντιπάλων. Το πρόγραμμα για σήμερα, αλλά φυσικά και για αύριο, και βλέπω και ένα παιχνίδι Δευτέρα. Λοιπόν, σήμερα 7.30 ΑΕΚ Όφη, 7.30 επίσης Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, στις 5 την Κυριακή Ηρακλής Λεβαδιακός και στις 5 και Φυσιά Πανετολικός, παιχνίδι εκτός έδρας. Επιστρέφω Πανετολικός, θέλουμε ένα διπλό Πανετολικέ μου, καλή επιτυχία αγαπημένη ομάδα της πόλης μου και της πόλης μας. Στις 7 Άρης Βόλος, στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και χαμός θα γίνει. Ας απολαύσουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου ένα υπέροχο παιχνίδι και ας μείνουμε σε αυτό, όχι αντιπαλότητες και bullying όταν κάποιος είναι διαφορετική ομάδα, για όνομα του Θεού. Σε λίγο θα πάνε και σε bullying αν κάποιος έχει διαφορετικό έτσι, αίμα, διαφορετική ομάδα αίματος, διαφορετικό λίγο χρώμα, περισσότερο ή λιγότερο μαύρισμα, ξυρισμένο ή όχι το μουσι, βρε που ζούμε. Λοιπόν, της Δευτέρας στις 6 το παιχνίδι που ολοκληρώνει την 6η αγωνιστική για την Στίχημαν Super League, ΠΑΟΚ με Καλαμάτα. Κι όλα τάπα, κι όλα τάπα, να πω και το νουμεράκι, βεβαίως θα το πω, για να αποστείλεις το δικό σου εσύ αγαπάκι γραπτό μηνυματάκι. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34. Τι έγινε ρελάκι μου, τι πόσο θέλω να σας τρελάνω απόψε, να σας στείλω και αδιάβαστους και να σου πω, θέλω πάνω από 1.000.000 ευρώ. Καλό καλήνιο ξημέρωμα και σε σένα και εσύ να περάσει γλυκέ μου όμορφα το Σαββατοκυριακό σου. Με υπομονή, πίστη και τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ, μην αγχώνεσαι καθόλου.

0: σιωπή. Τι υπέροχος Ανδρέας Θάμος. Τι υπέροχες μπαλάντες μπαλαντάρες έχει από τα παλιά. Είναι και επιλογή σας. Πάμε πού, στο 2001.
1: Νομίζω θα έρθεις πάλι.
0: Είσαι στη ζωή μου ουρανός άλμπουμ και δεν είσαι πια εδώ. Δεν μπορώ να μην δεν το τραγουδήσω ειλικρινά.

0: για εγώ.
1: Τάσος Παναγής και Πάνος Φαλάρας, ο πρώτος συνθέτης, ο άλλος στιχουργός σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Εντάξει, αγαπώ μπαλάντες τα μου από τα παλιά, αγαπώ και αγαπώ πάρα πολύ και πάντα θα ακούω με την ίδια έτσι επιθυμία και νοσταλγία.

0: τη δική μου έτσι φυσικά παρουσία στον Energy 94,2. Γιατί, Λάκη μου, οι παλιές αγάπες πάνε πάντα φυσικά στον παράδεισο. Αγαπημένη Pixlax. Έλα, Άρχοντα.
1: Δίχως έρωτα.
0: Θα περάσει κι αυτό.

μάγισσα, μια μάγισσα του τραγουδιού και αγαπημένη πάντα. Καλησπέρα για το κορίτσι που συνοδεύει τον τραγουδιστή. Ω, ευχαριστώ πολύ. Χάρης για σένα, με αγάπη. Μάγισσα, μάγισσα. Μάγκη του Μιχή μου, υπέροχο Σαββατοκύριακο, τα νέα μας Δευτέρα.

γλυκό και φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο. Έλα τόλη δικέ μου, τα φιλιά μου, την αγάπη μου βρε. Απόλαυσε weekend. Και μην αγχώνεσαι, εμείς εδώ θα είμαστε για την εβδομάδα. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε ότι

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφινταρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
7: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
6: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
7: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
7: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
6: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
7: Ζωοτροφές.
6: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
7: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
6: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
7: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
6: Τηλέφωνο 26410-46-390.
7: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
8: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
9: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
8: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
10: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
8: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
10: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
11: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Miris. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
12: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
13: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
14: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
12: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
14: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
12: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
14: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
12: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
15: Έλα μου, εντάξει, για το δικό σου Μιχή, Σοφία Χατζή σε επιμέλεια και παρουσίαση. Και για αυτό το μουσικό βραδάκι μας μαζί και για αυτή την εβδομάδα μας. Υπέροχα τα μηνυματάκια σας, αρκετά συμμετοχή, αγάπη, ακρόαση, στήριξη. Να είστε καλά. Μαζί μας και ο Άγκης Καφέ, παρεούλα μας και Κομμόσους Μάριος, ηλεκτρολογία αυτοκίνητο Βαγγέρης Αυτογιάννης, Μόντα Κάζα Ειδικηγενής, το M Κουλούρι μας Κουλουράκια Θεσσαλονίκης, Προτέκερ Μισεκιούριδη και Κέντρο Υπασία, Engine Oil Πρατήριο, Κρόνο Καυσίμο Νικόλο Παπούτσι και το Σούπερ Μάρκετ Χωμάτων Γκεσούλη. Να μου είστε όλοι και όλες καλά. Με υπέροχες στιγμές Σαββατοκύριακου, Σοφία Χατζή, επιμέλεια παρουσίαση, μουσικό χαμόγελο για όλα τα καλά μας Μιχή φιλαράκια. Αλήθεια το λέω, αλήθεια τώρα, επιστρέφω τη Δευτέρα, αλήθεια τώρα. Εδώ σταθερά μουσικά και αγαπημένα. Καλημέρα.

Energy 94,2. Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
1: Energy.

0: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.

0: ligado. Tá ali, tá, tá, tá, tá.
1: Nas Ilhas
2: Energy.
0: Tá, tá.

0: Energy. 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας.